0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου

είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Πάμε. Πάμε σιγά σιγά. Έλα λίγο να ξυπνάμε. 8 και 5 πρώτα λεπτά. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Μαζί θα πάμε έως και τις 11. Μιχάλης Τσαρόπλος στο μικρόφωνο για 3 ώρες εδώ στη ΜΕΚΑ του ραδιοφωνικού πολιτισμού για να τα πούμε όλα και από την καλή μα και από την ανάποδη. Με πολλά θεματάκια και θερματάκια στην προκειμένη περίπτωση. Βάσει του ποιο μιλάει στον αέρα. Λοιπόν, με πολλά θεματάκια και μετά τους χθεσινούς αγώνες με πολύ διάθεση, με πάρα πολλά πράγματα να επισημάνουμε. Με πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Όρια που είναι και Παρασκευή, οι τελευταίοι αρχίζουν να κοιτάνε δεξιά-αριστερά τη μέρα. Μπας και φύγουν καμιά Χαλκιδική και βοτίξουν τα πόδια τους τελευταία φορά. Γιατί και ο Αύγουστος ξεμπερδεύει σιγά-σιγά, αποχαιρετάει. Κάτι επιστροφές έχουμε, κάτι ταλέπορους. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι over 5.500 ευρώ το μήνα που φεύγουν διακοπές το Σεπτέμβριο. Γιατί όποιος σας πει, όποιος σας συζητήσει ότι θα φύγουμε το Σεπτέμβριο, άδεια και είμαστε αδικημένοι, κοιτάξτε στα μάτια και πείτε του, σα πέρα. Πάμε ρε παραπέρα ρε Ικ. Πάμε παραπέρα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή το 54301. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook, Ξαρόκα το Παύλα Μάικ στο Instagram για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν αυτό το τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε να δούμε πολλά, έχουμε να σχολιάσουμε αρκετά. Είχαμε τις 3 αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων χθες. Πολλά μπράβο στον Όφη, ο οποίος φιλοδόρησε με τρίμπαλο Τσιβουλγάριδη και μάλιστα κυκλοφορεί και ένα βίντεο που στην κερκίδα των Βούλγαρων πέφτουν κάτι ανάποδες, κάτι γρήγορες, κάτι κάθετες, κάτι περίεργες. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα, αυτό που κατάφερε να κάνει Όφη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που κατάφερε να κάνει Όφη είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικά δείχνει ότι κινείται προς σωστή κατεύθυνση. Θα τα πιάσουμε όλα, θα τα συζητήσουμε. Σήμερα Παρασκευή, 21 του Αυγούστου, το Σωτήριο είναι το 2026. Θα ακουμπήσουμε την εικόνα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπραν. Θα πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα έλεγε κανείς ότι η Παναθηναϊκή είναι σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Αν μου πεις εσύ Αργιανός, θα πεις για τον Παναθηναϊκό είναι σε δύσκολη κατάσταση. Αν έχει δει κανείς τα ευρωπαϊκά παιχνίδια φέτος του Παναθηναϊκού, λες δεν μπορεί. Βέβαια τα διάβασαμε σωστά. Κάναμε την προσέγγιση μας, πληρώσαμε τον κόσμο και φυλάκι ρεφιχτά να ήταν εμείς. Αλλά η εικόνα του Παναθηναϊκού στο τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς, και ακούω και το κομμάτι του διαιτητή και χιλιάδιο. Η εικόνα του Παναθηναϊκού στο τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς είναι αυτό το ροχαλιτό, το παραδοσιακό, του ύπνου του καλοκαιριού της τερινής δραστώνης το μεσημέρι. Δηλαδή, θεωρώ, εκτιμώ και δοκώ ότι εκεί ο Νίστρου κάτι έπρεπε να κάνει. Λοιπόν, ένα-ένα θα πιάσουμε να τα συζητήσουμε όλα. Θα ανοίξουμε σιγά-σιγά την διατέλεση των θεμάτων, διότι είναι αρκετά τα ζητηματάκια που έχουμε και σήμερα. Ακούγα και πριν τον Στέφανο τον Εζήπα, ο οποίος κρατάει εδώ θερμοπύλες και θα κρατάει και την επόμενη εβδομάδα 6 με 8. Εμείς δεν θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα. Θα μετακινηθούμε 2 ώρες αργότερα στο 11.1. Λοιπόν, ακούω και τον Στέφανο τον Εζήπα και τον κόσμο, ο οποίος επικοινωνήσε με τον Στέφανο, ο οποίος έλεγε τραγωδία, εμφάνιση πάρα πολύ κακή. Θέλω έτσι πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Για να είμαστε σωστοί και κόντρα στο ρεύμα ενδεχομένως εποχής. Θα πρέπει να διαχωρίσει ο κόσμος την κριτική του στον Ιβάν Σαββίδη και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ με την κριτική του σε αυτό που βλέπει στο γήπεδο. Και για να είναι δίκαιο αυτό, θα πρέπει να έχουμε όλες παραμέτρους. Η συμπεριφορά, η λειτουργία της διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η επιλογή της με τον Κωνσταντέλια, η μη στελέχωσή της σε ποδοσφαιριστές παρά το γεγονός ότι πουλούσε παίκτες τα προηγούμενα χρόνια, η εγγένεια αυτή συμπεριφορά είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο δίκαια δέχεται κριτική, ασχέτως που όποιος έκανε κριτική πέρσι, γιατί αυτό ήταν και πέρσι, ήταν εχθρός του ΠΑΟΚ. Δηλαδή όποιος πέρσι έλεγε ότι κοίτα τι γίνεται, σε λέγανε είσαι λογιστής, δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα λογιστικά, και ξαφνικά φέτος τα πράγματα αλλάξανε. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει το ένα κομμάτι λοιπόν αυτό και υπάρχει και το κομμάτι το αγωνιστικό. Τα δύο επηρεάζουν το ένα το άλλο. Ναι, προφανώς. Αλλά στο κομμάτι το αγωνιστικό δεν μπορούμε
να κάνουμε αγωνιστική κρίση με διοικητικά κριτήρια. Ναι, θα γίνουν και τα δύο. Ναι, η ευθύνη βαραίνει απόλυτα τον Ιβάν Σαββίδη. Και ναι, πρέπει να διαπιστώσουμε και τι έγινε στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά αυτό θα πρέπει να περάσει μέσα από το πρίσμα του ποιος ήταν ο αντίπαλος, τι δυναμική ήταν ο αντίπαλος, είχε, δεν είχε απουσίες, ποια ήταν η συμπεριφορά στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, το ότι επειδή η κατάσταση είναι τέτοια στον διοικητικά στον ΠΑΟΚ, να βγει να πει ότι δεν βλεπόταν κανένα, ότι είναι όλοι άχρηστοι, ότι δεν κάνουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ όλοι. Ότι. Δηλαδή, αυτό λέει ισοπεδωτισμός. Το ότι έχουν γίνει αργά μεταγραφές, το ότι δεν έχουν γίνει μεταγραφές. Γιατί μέχρι και την στιγμή που μιλάμε, ακόμα ο ΠΑΟΚ περιμένει ποδοσφαιριστές. Το ότι υπάρχουν κενά είναι μια άλλη κουβέντα. Και το ότι είναι όλοι άχρηστοι. Όλοι δεν βλέπονται. Όλοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα είναι μια άλλη εικόνα. Για να μπορέσουμε να είμαστε δίκαιοι και σωστοί πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μας, πρέπει να μπορέσουμε αυτά τα δύο πράγματα να τα διαχωρίσουμε. Και αυτό για να το μπορέσεις να το διαχωρίσεις, πρέπει να είσαι σίγουρος για αυτό που είδες θες. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Η Μπραν είναι μια ομάδα η οποία χθες στο γήπεδο της Τούμπας παρουσιάστηκε με πάρα πολλές απουσίες. Πάρα πολλές απουσίες. Είναι δηλαδή η Νορβηγία μια ομάδα η οποία εμφανίστηκε στην Τούμπα με 5 τουλάχιστον αλλαγές στο βασικό του σχήμα. Αυτό από μόνο του αποδυναμώνει μια ομάδα όπως η Μπραν που έχει την ίδια στιγμή 17 επίσημες αναμετρήσεις σε εγχώριες διοργανώσεις. Γιάννη, χαμήλωσε λίγο το τέτοιο. Λίγο το χάλι ένα τσικ κάτω. Λοιπόν, που έχει 17 επίσημες αναμετρήσεις σε εγχώριες διοργανώσεις. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνυπολογίσει κανείς. Είναι αυτό δικαιολογία για όλα τα προηγούμενα που ασχολούνται με το διοικητικό? Όχι. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος αξιολογείται στο κομμάτι το αγωνιστικό. Και εξηγώ. Η εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν η εικόνα μιας ομάδας η οποία έφτανε πολύ κοντά στον γκολ. Με κακές επιλογές, παραδείγματος χάρη από το Χατσίδη. Ένα παιδί το οποίο πέρσι πήρε χρόνο συμμετοχής. Φέτος βρέθηκε χθες βρέθηκε αρκετές φορές κοντά στον γκολ. Δεν του βγήκε. Δεν μπήκε. Δεδομένου το πώς είναι το κλίμα, αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Δίκαιο άδικα αυτό συμβαίνει. Ούτε θα δικαιολογήσω εγώ το Χατσίδη, ούτε θα δικαιολογήσω το Ζαφίρι ή το Λουσέ ή το Γιαννούλη που για μένα ήταν εκ των καλών παικτών του ΠΑΟΚ χθες. Φαίνεται δηλαδή ότι στο πρώτο ημίχρονο ΠΑΟΚ έχει όλες εκείνες ευκαιρίες, έχει βρεθεί πολλές φορές και σε θέση βολής και ο Χατσίδης. Δηλαδή θυμάμαι δύο φάσεις, οι οποίες τη μία μάλιστα είναι και στο πρώτο λεπτό που μπαίνει από τα δεξιά, μπορεί να φέρει την μπάλα στο αριστερό και να πλασάρει και σουτάρει δεξιά και τη στέλνει στο ρολόι. Και άλλη μία που ο Γιαννούλης μπαίνει από αριστερά, τελευταία στιγμή κάνει το τάκλιν, πάει στην μπάλα ο Χατσίδης, έρχεται από πίσω το Ζαφίρης, δεν την αφήνει ο Χατσίδης το Ζαφίρη και το σουτ περνάει λίγο έξω από τα δοκάρια. Είναι δηλαδή φάσεις οι οποίες έχουν βγει. Αυτό επηρεάζεται από το διοικητικό. Επηρεάζεται στο δεν έχεις κάποιους παίκτες τους οποίους θα ήθελες, αλλά εκείνη την ώρα μέσα στο 90 λεπτό δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καμία απόλυτη σχέση το ένα με το άλλο. Άρα στο πρώτο ημίχρονο η εικόνα που έχει δεν είναι μια εικόνα ομάδας η οποία είναι αλλούνταλού. Δεν είναι μια εικόνα ομάδας η οποία δεν έχει αγωνιστικό προσανατολισμό. Είναι εικόνα μιας ομάδας η οποία προσπαθεί μέσα από την κρίση την οποία διέρχεται, γιατί είναι σοβαρή και είναι και εσωτερική, γιατί χάνει τον καλύτερο του παίκτη και δεν έχει τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχει αποβληθεί. Και παίζει με το μύθι το οποίο παιδί, όσες φορές έχει πάρει ευκαιρία, δεν έχει καταφέρει φέτος να δείξει κάτι. Καλείται λοιπόν ο Λύση να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση και εμφανίζει αυτή την ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Αν σε τελείως αγωνιστικά κριτήρια βγει κανείς και πει ότι ο ΠΑΟΚ δεν βλεπόταν, ήταν χάλια. Και ότι είναι ντροπή αυτή η εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι περνάει την κριτική του μέσα από το πρίσμα της διοικητικής προβληματικής κατάστασης. Περνάει την κριτική του μέσα από το πρίσμα της διοικητικής προβληματικής κατάστασης. Είναι άλλο να πει κανείς ότι το θέλαμε τον γκολ, δεν το πέτυχε ο ΠΑΟΚ, δεν καταφέρουμε να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα, είναι πρόβλημα μια ομάδα που έρχεται με 5 απουσίες να μην μπορεί να τη βάλει γκολ. Θα συμβούν και αυτά. Θα συμβούν και αυτά, ναι,
Είναι άλλο το κομμάτι ότι δεν πήρε παίχτη στα φόρ και άλλο το κομμάτι ότι δεν μπήκε χθες την μπάλα στα δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκινάει μετά το δεύτερο ημίχρονο. Κάνει ένα 15 λεπτό πάω 45 με 60. Αγνώριστος. Πολύ κακός. Όταν λέμε πολύ κακός, βλέπεις ένα ΠΑΟΚ ο οποίος είναι σταματάει αυτή σε εισαγωγικά η φοβικότητα των Νορβηγών. Σταματάει αυτή η φοβικότητα των Νορβηγών. Προσπαθούν να την παίξουν την μπάλα. Προσπαθούν να λειτουργήσουν ποδοσφαιρικά. Να πάρουν κατοχή, να πατήσουν καλύτερα στο γήπεδο. Και φυσιολογικό να βγαίνει αυτό σε μια ομάδα που έχει τέμπο 17 αγώνων σε εγχώρια διοργάνωση. Όπου και ας είναι στην έκτη θέση, και ας είναι μίλια μακριά από τη Βίκινγκ, αν δεν κάνω λάθος, που είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος ή είναι μία εκ των δύο πρωτοπόρων του νορβηγικού πρωταθλήματος. Παίζει ρόλο ο αγωνιστικός ρυθμός. Χάνει μια τεράστια ευκαιρία η Μπραν. Με το δεξί μπακ να πατάει περιοχή, ουσιαστικά να προσπαθεί να στο άρει με τα αριστερό, να γλιστράει, να τη βρίσκει με το δεξί, να πέφτει και να μην το πιστεύει αυτό που είναι από τις φάσεις που είναι για να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Και δύο φάσεις μετά κάνει το 1-0. Το 0-1 για να είμαστε τυπικοί για όσους θέλουν να τα ακούνε αυτόν τον τρόπο. Και από εκείνο το σημείο και έπειτα συνεχίζει, έχει για λίγο κατοχή Μπραν, γίνονται οι αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Βλέπουμε να παίζουν παίκτες όπως, να μπαίνουν παίκτες όπως ο Σερίφ ή όπως ο Λουσέ, ο Σορετήρε. Γίνονται αλλαγές, προσπαθεί ο Λύση να ανακατέψει την τράπουλα. Μπαίνει στα χαφ, άλλος παίκτης, βγαίνει ο Σανταμαρία, ο οποίος δεν είναι καλός χθες. Και στο τέλος έχει ένα διάστημα από το 65 μέχρι το 90 που βρίσκει τον γκολ με τον Μπάμπα, με την κεφαλιά. Και χάνει αυτό που δεν χάνεται το NDIA. Ο Σερίφ, για να τι άλλο του προφέρουν NDI, ο Σερίφ για να είμαστε μέσα όλοι. Και εδώ καλούμαστε να δούμε δύο πράγματα. Αν εγώ, αν με ακούσετε ποτέ να λέω ότι ένας παίκτης κάνει άλλα πράγματα στο γήπεδο και δεν με ενδιαφέρει άμα θα το βάλει γκολ ή όχι, να καταφέρω να αντιληφθείτε ότι έχω πρόβλημα. Ότι έχω θέμα. Αυτό το γκολ, τελεία. Μπαίνει και τελειώσαμε, φυλάκια ρουβιχτά. Εκεί σε φορ, δεν μπορώ να ακούω το δεδομένο ότι δεν περίμενε να περάσει μπάλα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μπορώ να αντιληφθώ ότι ενδεχομένως είχε κάνει όλη την κίνηση προηγουμένως και δεν έφτασε και δεν είχε δύναμη, αλλά δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό. Εκεί σε έρχεται η μπάλα, το βάζεις φυλάκια ρουβιχτά. Να ήταν, μην πάμε στην Νορβηγία σε πλαστικό χλωροτάπητα, ό,τι γίνει. Και έχεις και λίγο χρόνο ακόμα, μπας και βάλεις σε κανένα ακόμα, μπας και σφιχτείς να μην φας άλλο και να πας στην Νορβηγία και να διεκδικήσεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Γύρισε πίσω να πάρει την μπάλα ο Σέριφ, γύρισε πίσω. Έσπασε σωστά. Έσπασε σωστά. Κουβάλισε όταν έπρεπε να την κουβάλισε. Κουβάλισε. Μην ακούω ότι έχει σχέση με το Σαμάτα. Καμία σχέση δεν έχει με το Σαμάτα ο συγκεκριμένος. Καμία, το στείλω, καμία. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος είναι φόρπερι. Μπορεί. Δεν το έβαλε. Είναι κραυγαλέ ευκαιρία που έχασε. Δηλαδή δεν χάνεται. Είναι άχρηστος, όχι. Με ενδιαφέρει που κάνει άλλες δουλειές στο κήπεδο. Δεν καίγομαι να κάνει άλλες δουλειές στο κήπεδο. Με ενδιαφέρει να μπορεί να αναπτύσσει το παιχνίδι σωστά. Με ενδιαφέρει τι βάζει μέσα, με ενδιαφέρει. Αξιολογώ περισσότερο το ότι κάνει άλλες δουλειές στο γήπεδο από το να βάζει γκολ. Όχι. Δεν το βάλε τον γκολ. Κακή εκτέλεση. Δεν μπορώ απλά να βλέπω την ισοπαίδωση γενικά. Άσχετος. Άχρηστος. Δεν κάνει. Δηλαδή από εκεί που είμαστε στο ένα άκρο, να φτάνουμε. Υπάρχει το μαύρο, υπάρχει το άσπρο, υπάρχει και το γκρι. Όλη αυτή όμως η ένταση και η επιθετικότητα και η αμφισβήτηση και η κριτική που προκύπτει για πολλούς μέσα από τη δυνατότητα ή μάλλον μέσα από το γεγονός ότι περνούν την κριτική τους μέσα από το πρίσμα της διοικητικής ανεπάρκειας. Και ακόμα και χθες στο γήπεδο για πρώτη φορά μπορεί να μην είναι το αποσύρω, πρώτη φορά το άκουσα εγώ τόσο έντονα. Υπήρχε μπινελίκη για την ΠΑΕΠΑΟΚ. Και φυσικά αυτό δεν το βλέπεις πουθενά. Δεν βλέπεις καν να το αναφέρουνε. Δεν βλέπεις πουθενά καν να το αναφέρουνε. Για οπουδήποτε αλλού, τα ίδια μέσα, αν γινόταν παραδείγματος χάρη στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, τα ίδια μέσα, οι ίδιοι άνθρωποι, που για χτες δεν αναφέρουνε τίποτα, θα το είχαν επισημάνει. Και χτες,
συμβαίνει ρεαλιστικά κάτι και ακούμε, δεν υπήρχε καμία αντίδραση, καμία οργή. Πώς, πού είμαστε, τι ακούγαμε. Άλλο πράγμα βλέπαμε. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είναι κακό να πεις αυτό που βλέπεις. Δεν είναι κακό να πεις αυτό το οποίο διαπιστώνεις. Κανένας δεν πρόκειται να σε κακίσει για να πεις αυτό που βλέπεις. Αν όμως αποσιωπήσεις αυτό που βλέπεις, είτε έχεις άλλα κίνητρα, είτε όχι, αλλά το αποσιωπήσεις και το κάνεις μάλιστα, να πω συνειδητά, γιατί μπορεί κάτι να σου ξεφύγει και να μην το πεις, αυτό το δέχομαι. Αλλά αν το κάνεις συνειδητά, το κάνεις με δόλο. Δεν αν πεις ότι χθες δεν υπήρχε τίποτα, είναι δόλος. Δηλαδή όλοι το ακούν, κυκλοφορούν βίντεο. Πες ότι υπήρχε αντίδραση για την BIPAP. Πού είναι το κακό να το πεις? Πού είναι το πρόβλημα να το επικοινωνήσεις αυτό το πράγμα? Να πεις την αλήθεια. Την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι υπήρχε αντίδραση στην ΠΑΕΠΑΚ δεν σημαίνει ότι θα κρίνω βάση της αντίδρασης την αγωνιστική εικόνα μιας ομάδας. Είναι απόρρια του τι παίχτες έχω των διοικητικών επιλογών, αλλά θα κρίνω αυτούς που παίξανε βάση αυτών που είδα. Όχι ότι είναι κακός, παραδείγματος χάρη, ο Γιαννούλης, γιατί αν είχα πάρει ένα άλλο αριστερό μπακ θα ήταν καλύτερο. Κρίνω βάση αυτού που βλέπω. Κρίνω βάση των στοιχείων που δίνει ο ποδοσφαιριστής εκείνη την ώρα. Είναι σημαντικό για το ίδιο το κομμάτι της συνείδησης μας του καθενός να μην λειτουργούμε με αυτό που λέγεται whataboutism, δηλαδή ναι, αλλά γι' αυτό δεν λες. Μπορεί να έχεις πει όντως και δεν είναι ουσιώδος κάθε μέρα για να μπορέσεις να κάνεις κριτική στο γεγονός ότι είναι σήμερα Παρασκευή να πρέπει να λες ότι προχθές ήταν Τρίτη. Ότι προχθές ήταν Τετάρτη. Είναι μια προσέγγιση η οποία κάνω σήμερα αυτή, η οποία δεν πηγαίνει ενδεχομένως με τη μεγάλη μερίδα του κόσμου, η οποία ασχολείται αυστηρά και μόνο με το κομμάτι αυστηρά με το κομμάτι το διοικητικό. Αλλά θεωρώ δίκαιο να μπορούμε να διαχωρίσουμε την αγωνιστική εικόνα από τη διοικητική εικόνα. Θεωρώ επίσης δεκτό το να πει κάποιος ότι εμένα δεν μ' άρεσε τίποτα. Δεκτό. Είναι άποψη. Γιατί εγώ θα δεχτώ, μπορώ να διαφωνήσω, μα θα πει ο καθένας τα επιχειρήματά του. Υπάρχει και αυτό, ναι. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που επιδιώκω εγώ στην κουβέντα που κάνουμε τώρα, και σας το λέω ανοιχτά, είναι να μην περνάμε την εικόνα που βγάζουν οι ομάδες στο γήπεδο, όπως ο Παναθηναϊκός χτες, ο Παναθηναϊκός χτες, όπως ο Άρης τις προάλλες, που γνωρίζουμε όλοι πόσο περίεργη διοικητική κατάσταση επικρατήσαν άλλα τα τελευταία χρόνια. Να μην την περνάμε αυστηρά και μόνιμα μέσα από το πρίσμα του ότι γίνονται ανορθογραφίες. Γίνονται ανορθογραφίες. Ωραία. Αυτό που είδα το 90 λεπτό, ναι, επηρεάζεται. Τι είδα στα 90 λεπτά? Με κλευρίζει που έφτασε σαν Αριάνος που έφτασε σήμερα 21 του μήνους, αύριο παίζω εγώ πρωτάθλημα και δεν έχω στόπερ. Θα πρέπει να κρίνω αυτούς που θα παίξουν αύριο. Εκνευρίζει τον Παοξή ότι έφτασε να παίζει αυτή την Πέμπτη χτες και να μην έχει ένα κεντρικό χαφό όπως θα το ήθελε ο ίδιος και όπως του λέγανε ότι έχει. Απλά θα πρέπει να κρίνεις αυτούς που παίξανε, όχι με βάση του ποιος θα ερχόταν. Γιατί αυτό το έχει κάνει το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη έχει σχολιάσει, έχει συζητήσει δίκαια, έχει κάνει κριτική στο γεγονός ότι δεν έφερε παίκτη. Ωραία. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα κρίνεις αυτό που βλέπεις. Όχι τι θα γινόταν άμα είχε έρθει άλλος. Όλα λοιπόν χωράνε στην κριτική. Όλα χωράνε στην κριτική. Απλά ο γνώμονας είναι, το πρίσμα είναι αυτό που αλλάζει. Που αλλάζει στο τέλος ημέρας το αποτέλεσμα. Και θα πω κάτι το οποίο το βλέπω σαν πολύ μεγάλη ομοιότητα. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον Άρη αυτή τη δεκαετία είναι ότι επειδή δεν γινόταν κριτική στον Καρυπίδη, ξαφνικά τα τελευταία δύο χρόνια που αυτό το πράγμα, το φαινόμενο είναι πιο έντονο, ο κόσμος έχει βγει
σε εισαγωγικά έχει εσαλώσει σε αυτό το κομμάτι, γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν γινόταν κριτική και όποιος μιλούσε για τον Καρυπίδη ήταν εχθρός της ομάδας και ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα και τα συναφή. Και ξαφνικά τώρα δύο χρόνια γίνεται αυτή η ένταση, δεδομένων και των συνθηκών και το τι έχουμε δει από την... από το Θεόσταλο το ηγέτη. Και οποιοδήποτε κάνει κριτική τώρα στο 100%. Και αυτό διαπιστώνω και στον ΠΑΟΚ της τελευταίας δεκαετίας. Δηλαδή, μέχρι το 19, από 20, υπήρχε μια συμπεριφορά από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, από το 19-20, μέχρι και φέτος, όποιος συζητούσε και έλεγε μήπως εδώ υπάρχει μια διοικητική ορθογραφία, μήπως εδώ... Φεύγει ο Κουλιεράκης, δεν έρχονται αυτά τα λεφτά εδώ να ξαναμπούν στον ΠΑΟΚ να επαναεπενδυθούν. Και άκουγες εσύ όταν το έλεγες. Και άκουγες εσύ όταν το έλεγες. Εσύ τι είσαι, λογιστής? Εσύ τι είσαι, δικηγόρος? Με την απαξίωση της κριτικής, εσύ δεν είσαι ΠΑΟΚ, εσύ δεν είσαι Άρης που κάνεις κριτική, εσύ ξαφνικά θα βρεθείς μπροστά σε ένα θηρίο που λέγεται ισοπαίδωση. Γιατί όταν δεν επιτρέπεις την κριτική ή μάλλον προσπαθείς να την υποβαθμίσεις και να την υποτιμήσεις την κριτική, θα βρεθείς ξαφνικά μπροστά στην ισοπαίδωση. Και η ισοπαίδωση είναι αυτό που βλέπετε τώρα. Η ισοπαίδωση είναι οι ίδιοι άνθρωποι που στηρίζουν τον Ιβάν Σαββίδη να βγαίνουν χθες και να γράφουν και προχτή και να γράφουν για Τσετσένους. Εμένα προσωπικά, όσο και αν είμαι άλλη ομάδα, εμένα δεν μου άρεσε το που βλέπω. Και όχι γιατί υπερασπίζουν τον Ιβάν Σαββίδη. Είμαι από τους ανθρώπους που έχουν κάνει πάρα πολύ κριτική και στη διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ και φυσικά σε όλο αυτό το κομμάτι βρισκόμουν απέναντι, ακόμα και στους συναδέλφους, όταν μου λέγανε εσύ είσαι λογιστής, εσύ σε νοιάζει. Τώρα όμως καταλαβαίνω γιατί είχαν αυτή τη θέση και την άποψη. Εγώ θα δεχτώ τα πάντα. Θα δεχτώ τα πάντα, απλά τα πάντα. Αλλά όχι την αδικία. Όχι την αδικία. Την αδικία δεν τη θέλει το Θεός. Όποιος πιστεύει, όποιος δεν πιστεύει, έτσι. Ναι. Αυτή η απουσία κριτικής, το όποιος μιλάει είναι εχθρός του ΑΕΡ, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Όλα τα κλαμπ έχουν τέτοιους ανθρώπους. Όλα τα κλαμπ έχουν ανθρώπους οι οποίοι υποτιμούν την κριτική διάθεση του κόσμου, γιατί θέλουν για τους δικούς τους λόγους, είτε να στηρίξουν μια κατάσταση, είτε γιατί πιστεύουν ότι η κριτική είναι άδικη. Προσοχή, όχι την ισοπαίδωση, την κριτική. Και ξαφνικά όταν φτάνουν μπροστά στο θηρίο του ισοπεδωτισμού, λένε: α, δεν το είχαμε καταλάβει ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Το να κάνει κριτική ο κόσμος πάντα θα υπάρχουν κακοπροαίρετη και καλοπροαίρετη. Είναι σαν βαλβίδα αποσυμπίεσης. Όταν αυτή την κριτική την απαξιώνεις, θα κληθείς να διαχειριστείς, να θερήσεις τους σπόρους τους οποίους ο ίδιος έσπειρες. Γι' αυτό λέμε ότι τα κλαμπ χρειάζονται όλο τον κόσμο, δεν περισσεύει κανένας. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται ούτε κάποιος να υπερενθουσιάζεται, αλλά ούτε και κάποιος να υπεραπογοητεύεται. Για κανέναν δεν πρέπει να βάζει το χέρι στη φωτιά. Καλά για τον ίδιο στον εαυτό, εσύ δεν πρέπει να βάζει το χέρι στη φωτιά. Λες, θα κάνω προύτς και στο τέλος σε φεύγει κομμάτι. Και λες, οπ, πώς την πατήσαμε. Ούτε για τον ίδιο τον ποπό σου δεν πρέπει να βάζει το χέρι στη φωτιά. Ούτε. Όχι να βάζετε το χέρι σας στη φωτιά για διοικητικές επιλογές των ομάδων. Ό,τι περνάει από το χέρι σου και αυτό πάλι δεν το βάζει το χέρι στη φωτιά. Όταν λοιπόν, για να καταλήξουμε σε αυτό το πρώτο μισάωρο, και ξεκινήσαμε λίγο στα σοβαρά, γιατί αυτό το πράγμα για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να είσαι, το να προσπαθήσεις να είσαι δίκαιος, ακόμα και όταν αυτή η αδικία, μάλλον ακόμα και όταν αυτή η δικαιοσύνη έρχεται κόντρα στο πιστεύω σου, αλλά είναι η δικαιοσύνη είναι μία. Άρα λοιπόν σήμερα 21 του 8ου, μετά από το 1-1 στο παιχνίδι της Μπραν χτες, με το παιχνίδι με την Μπραν χτες, θα πρέπει κάποιος να μπορέσει να περάσει
την κριτική του μέσα από το αγωνιστικό φίλτρο και όχι μέσα από το φίλτρο της διοικητικής ανεπάρκειας η οποία υπάρχει τα τελευταία χρόνια και απλά έτυχε να αναγνωριστεί φέτος από την πλειονότητα του κόσμου, γιατί υπήρχαν σε όλες τις ομάδες άνθρωποι που επιλέγανε δείτε και αυτό, δείτε και αυτό και τους υποτιμούσανε. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ σε λίγο.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Στούπας ιδιαίτερα μετά τον γκολ των Νορβηγών. Ο Αλέσιο Λύς υπογράμμισε πως ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κερδίσει και εξέφρασε την πίστη του στην ομάδα, ενώ ο Παντελής Χατζηδιάκος χαρακτήρισε αγώνα ζωής ή θανάτου τη ρεβάν στην Νορβηγία. Μεγάλο βήμα πρόκρισης στη League Face του Europa League πέτυχε Όφη πενιχαίνοντας ευρωπαϊκή νίκη μετά από 26 χρόνια. Οι Κρητικοί επικράτησαν στο Ηράκλειο 3-0 της Τσεζεκά Σόφιας με δύο γκολ του ταξιάρχη Φούντα και ένα του Ντίκμαν, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα για την υλοποίηση του στόχου. Τους. Ο Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τετέη, που σημείωσε δύο υπέροχα γκολ, δέχτηκε ψυχρολουσία στα τελευταία λεπτά του αγώνα από την Χράντετς Κράλοβε, χάνοντας την ευκαιρία για ξεκάθαρο προβάδισμα στα play-off του Conference League. Ο Ουμάρ με δύο γκολ στο 21ο λεπτό και στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 2-2 και η πρόκριση θα παιχθεί την επόμενη Πέμπτη στην Τσεχία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον προπονητή Βάλτερ Ματσάρη. Πρέπει όλοι ενωμένοι να προστατεύσουμε την επένδυση του Παναγιώτη Μονεβασίου. Βασιώτη, τόνισε σε νέο μήνυμά του ο Γιάννης Κόντης, παρελθόν από τον Ηρακλή, θα αποτελέσει και ο Μικέλ Νταουσίλου που συνεχίζει την Πεσκάρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Ουμά Ρίτσαρντ. Η μεταγραφή του Άγγλου ακραιομητικού βρίσκεται στην τελική ευθεία και η συμφωνία των δύο πλευρών αναμένεται να επισημοποιηθεί και να έχει τετραετή διάρκεια. Τέλος, ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει το καταπληκτικό σερί του, καθώς σκόραρε και κόντρα στην Άρχους. Ο Έλληνας επιθετικός έχει σκοράρει ήδη 10 φορές σε 6 εμφανίσεις φέτος με τους αετούς. Είχε συμμετοχή στα 2 πρώτα γκολ της ομάδας του και σκόραρε με εκτέλεση πέναλτι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο metrosport.gr.
8: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
9: Εγώ προτιμώ ρε, ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
10: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
11: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
13: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
12: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Πες μου ρε μάκη, εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
15: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.

0: Επανήλθαμε με Μετρόπολη 95,5, Μιχάλη Σάρωπλο στο μικρόφωνο. 8 και 36 πρώτα λεπτά και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11 για να τη σειρά επιστρέψουμε στο ήχο και Ελλά Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Σε αυτό το ραδιοφωνικό αραβούρι μα, ένα πραγματικό σεμέ των Ερτζιανών εδώ. Φτύμια το ραδιοφωνικό πολιτισμό, 955 γράφεται, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σα, αποστολή στο 54301. Μετρόπολη 955 στο Facebook, Σαρόκατο Παύλα Μάικ στο Instagram για του φίλου οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνική δικτύωση. Όλα διαθέσιμα σήμερα Παρασκευή, πολύ φευγάτη, πολλοί αποφασίζουν να κάνουν το τελευταίο τρίμερο στην εξόρμησή του. Σε κάποια παραθαλάσσια έπαυλη στη Μήκονο, όχι εννοώ εδώ, στο Βουρβουρού, στη Σεζόπολη, σε αυτές τις δικές μας περιοχές, τις Όμορες, όπως είπε και χθες ο Χάρης Μανολίδης, ο οποίος σήμερα μας απαράτησε. Δεν τον αφήνω μόνο του αυτόν μετά το 1-1. Όχι, την αγάπη μας του Χάρη και να περάσει καλά, υπέροχες διακοπές να το ευχηθούμε. Διαβάζουμε μηνυματάκια και προχωράμε. Να δώσουμε την καλημέρα μας στον Στεφανάρα, ο οποίος γράφει. Καλημέρα Σαρώ, αυτό που κάνει χθες ο Ιντιαγέ είναι σαν να βγαίνω με κορασίδα για ραντεβού. Έχουμε πάει για φαγητό, γλυκό, ποτό και όταν έρθει η ώρα να γίνει το μελέ, της δίνω φιλί στο μέτρο. Της δίνω φιλί στο μέτωπο. Αλήθεια λέει. Δεν λέει ψέματα. Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να δώσω στο ίδιο. Σε ένα αντίστοιχο τεταδέτ που έχει μπραν με τον δεξιό της μπακ, να πω ότι άντε είναι το δεξί μπακ, ρε φίλε. Είναι το δεξί μπακ. Του έρχεται την μπάλα εκεί, γλιστράει, βάζει το αριστερό, χτυπάει πάνω στο δεξί. Όποιος το είδε, δηλαδή όποιος είδε την μπάλα πηγαίνει εκεί, λέει έγραψε αυτό. Έκανε ένα 0 μπραν. Και χάνεται αυτό το γκολ. Και μετά λες τι γίνεται, ρε φίλε μου. Και θα σας πω και το εξής. Με το που γίνεται το 1-1 από τον ΠΑΟΚ, μπαίνω και σε μια εταιρεία κι εγώ, γιατί ήθελα. Με πήγε μέτρο για το χεράκι μου να κάτι φιλοπαίξω. Και λέω, δεν μπορεί να μην πει ακόμα ένα. Δεν μπορεί να μην πει ακόμα. Και έρχεται η φάση του Σερίφ. Και εγώ Σερίφ θα το λέω. Το λένε οι άλλοι DHI, το αποτέλεσμα μετράει και τα συναφή. Λοιπόν, έρχεται η φάση του Σερίφ. Και την κοιτάζω την μπάλα και λέω, δες τώρα, έχουμε πληρωθεί. Δηλαδή, είμαστε όμορφοι, πληρωμένοι μετά από ένα σεκόντ. Και κυλάει μπάλα και λέω, ήρθε ο παιχταράς, το θηρίο θα το κολλήσει. Δεν μπορεί να μην το κολλήσει. Και κάνει αυτό το αδύναμο το σουτ. Και λέω, Θεέ μου μεγαλοδύναμη που ζεις ψηλά εκεί πάνω, έριξε λιγάκι του μπέκι Θεούλη μου στον αργυρέ με πάνω. Δώσε μας τη δυνατότητα να το διαχειριστούμε αυτό. Που είναι πάνω στη γραμμή. Που είναι πάνω στη γραμμή. Και επειδή είμαι σε ωραίο μου τώρα έτσι, μιας και έστειλε και αυτό το μήνυμα ο φίλος ο Στέφανος, θέλω να θυμηθείτε, και να μας στείλετε εδώ έτσι, είτε στο Μετρόπολη 95,5, είτε στο Σαρόκα το Παύλα Μάικ, είτε στο 54301 με 955 μπροστά, φάσεις που είπατε, αυτό έγραψε, δεν χάνεται. Και τελικά χάθηκε. Μάτια, ρε παιδί μου. Φάση την οποία λες, δεν μπορεί, είναι αδύνατο, κάποιο λάθος δεν έγινε. Που το περιμένεις εκεί να σφινωθεί μέσα, δηλαδή, όπως τον βλέπω το Σερίφ, θα την περιμένει μπάλα, λέω, θα διαλύσει τα δίχτυα. Θα τη δώσει ένα κλότσο και θα κάνουν να ησυχάσουν τα δίχτυα και ένα τετράλεπτο. Θα τα μαζέψει τα δίχτυα η μπάλα γύρω της. Και γίνεται αυτό που γίνεται. Παρένθεση στο σοβαρό του κομματιού. Το έχασε, ναι, είναι αδικαιολόγητο να χαθεί. Δεν θεωρώ ότι είναι κακός παίκτης ο συγκεκριμένος. Ναι, είναι τεράστια ευκαιρία που χάνει και δεν θα σας πω για άλλους δουλειές και τέτοια. Μου προκαλούν ένα γούλα, είναι και πρωί και δεν έχω φάει. Δεν θα σας πω για τις άλλες. Δεν θεωρώ ότι είναι κακός παίκτης ο συγκεκριμένος. Είναι τεράστια ευκαιρία που χάνει. Όπως θα έλεγαν και. Απαράδεκτο για πράκτορα. Δεν χάνεται αυτό. Αλλά, όπως υπάρχει ένα τεράστιο αλλά, ό,τι βέβαια μπαίνει πριν από το αλλά, ακυρώνεται, αλλά είναι η πραγματικότητα. Στείλτε ένα μέσα, αγόρι μου, κολλατίνα μέσα. Κολλατίνα μέσα να τελειώνουν τα ψεύδι. Να τελειώνουν τα ψέματα. Λοιπόν, υπάρχει μία αντίστοιχη ευκαιρία. Αντίστοιχη, όχι αντίστοιχη, ένα υπερμάτι, το μάτι του Σάουρον, παίζει ο Άρης στο Ισραήλ και έχει πάρει έναν ποδοσφαιριστή, νομίζω εξτρεμάκι, ήταν ένας μαυρούκος, μαυρούλης, ο οποίος όχι είναι πάνω στη γραμμή, η μπάλα είναι οριακά στη γραμμή μέσα και τη διώχνει. Δηλαδή, ποιοι, ή μάλλον όσοι θυμούνται, ποιος ήταν αυτός ο νεαρός, νέος ωραίος, πράσινα μάτια. Όσοι θυμούνται ποιος ήταν αυτός ο ταπεινός, ο οποίος κατάφερε πάνω από τη γραμμή να τη στείλει out, κερδίζουν καραμελίτσα. Καραμελίτσα, από αυτές που είχε παλιά. Δεν ξέρω αν θυμάστε που πηγαίναμε στα ιατρία με τις μανάδες μας, με τις μπαμπάδες μας, κυρίως με τις μανάδες μας πηγαίναμε στα ιατρία όταν ήμασταν μικροί. Και είχε κάτι καραμέλες μικρές, στρόγγυλες, σε ένα βαζάκι μόλις έμπαινε στο ιατρείο. Και επειδή είχαν μερικά παιδάκια πνιγεί, κάτι είχαν πάθει, είχε κολλήσει στο λαιμό, είχε βάλει τα μπελίτσα ο άλλος, όχι για παιδιά, και ήταν. Πώς το λένε, ήταν παιδιατρός. Τι τις βάζεις ρε φίλε μέσα? Τι τις βάζεις ρε φίλε μέσα τις καραμέλες που δεν είναι για παιδιά και σε παιδίατρος? Θέλω να πάω στο Κολόμπαρο και να λέει απαγορεύονται οι αγκαλιές. Να πάω στον Blue Uganda και να με πει μη τις αγκαλιάζεις. Όχι εγώ δηλαδή, κάτι φίλοι μου πηγαίνουν. Φαντάζεσαι να μπει στον Blue Uganda και να έγραφε απαγορεύονται οι αγκαλιές. Γιατί κάτσε μισό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό ρε παιδιά, μισό. Έμπαινε στον παιδίατρο και σε έλεγε μη φας και δεν απαγορεύεται και παιδιά. Εβάλτε στο. Μη το πεις. Πραγματικά μην το πεις. Με φαίνονται κάποια πράγματα τρομερά παράλογα. Με φαίνονται κάποια πράγματα ανεξήγητα. Λοιπόν, θέλουμε τέτοιες φάσεις. Φάσεις που να. Για όσοι διονυστήκατε τώρα 8 και 41 πρώτα λεπτά εδώ, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνικού πολιτισμού στο Μετρόπολη 95,5. Θέλουμε φάσεις οποίες ο ποδοσφαιριστής είτε της αγαπημένης ομάδας είτε άλλης ομάδας που το θυμάστε ήταν ένα τσίκ από το να την καρφώσει μέσα και όχι απλά δεν την καρφώσε. Κοίταζες και λέγες δεν μπορεί αυτό να χάθηκε. Δεν μπορεί αυτό σαν ευκαιρία να την απόλεσε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, 9.55 γράφετε αφήνετε να κοινώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54.301 και Μετρόπολης Μετρόπολης 95,5. Διαβάζω μηνυματάκια στο Γιάμπαλο να πάω πρώτα απ' όλα, ο οποίος μας κάνει σοφότερος κατευθείαν. Κατευθείαν όμως. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα. Καλημεράρες. Τεράστια, τα είπες όλες από αξίες τουλάχιστον έπιασε το 60-70% από αξίες. Να είσαι καλά, ρε Νικόλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέω όπως τα νιώθω και τώρα δυστυχώς για μένα το πλήρωνα πέρσι, θα το πληρώσω και φέτος. Καλημέρα. Ωραία, στο φίλο τον Σταύρο. Καλημέρα, πράτε, έλα του καλέ. 2 Οκτώβρη έχω διακοπές από τα κάτεργα της Γερμανίας και όχι, δεν παίρνω 5 εκείνες. Κάισε, είμαι. Άιντε, έλα από εδώ. Έλα λίγο να το ευχαριστηθείς να πάρεις τις διακοπές σου. Άιντε, να δώσουμε τα σέβα στο Βαγγελάκι. Ναι. Είναι ο Καμάτσο. Βάλτε το ρελεβέντι μου. Καλημέρα. Ο Καμάτσο είναι, παιδιά. Ο Καμάτσο το έχει χάσει αυτό το έπος. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο Καμάτσο, ο οποίος απαντάει σωστά και ο Μίτσος. Να δώσω την καλημέρα μου στο Φάνη, ο οποίος λέει. Που είναι εδώ το πουλέν του Κλοπ, ο Καμάτσο. Αυτός ήταν το πουλέν του το πουλέν του Κλοπ είναι. Πραγματικά είναι το πουλέν του Κλοπ. Ο Δημήτρης δίνει την καλημέρα του. Λεβέντης ο Καμάτσο μέσα στο Τελαβή με το σκορ 2-0 για να το κάνει 2-1 μετά τη Μακάμπη. Έφυγαν φέτα 4 τραπέζια με μπιφίτερ πάνω. Δανεικός από τη Sporting, εν τέλει όλη τη χρονιά δεν έκανε τίποτα παρά μόνο ένα γκολ στο Καραϊσκάκη στα play-off για να κάνει το 2-2. Την καραμέλα μου παρακαλώ. Έρχεται, στείλτε μας και κωδικό περιοχής και έχει φύγει το παιδί. Να δώσουμε τα σέβη μας στον φίλο το Σάκη, ο οποίος λέει ο Τάδε ο Καμάτσο μας άσπρισε τα μαλλιά σε έναν ανοσεκόντ. Καραμέλα παρακαλώ, έρχεται. Ποια καραμέλα μας θέλετε, τη στρόγγλη, τη σκληρή ή τη μαλακή που είχε και χρώματα εκεί και πάνω έξτρα ζάχαρη. Φίλε, αυτούς τους ανθρώπους δεν τους κατάλαβα ποτέ. Κάνανε καραμέλα σε ένα σαν ασημόχαρτο, κάτι τετράγωνες ήτανε. Που από πάνω από την καραμέλα, ασχέτως που ήταν ζελοειδής μέσα, είχε και έξτρα ζάχαρη. Λογικά είχαν συμβληθεί με την Ένωση Οδοντίατρων εκείνο το διάστημα, τα θέλανε πελάτες, δεν εξηγείται, και τους είπανε αν μπορείτε, κουμπώστε την κι αυτήν. Που πρέπει κανονικά, όσοι πηγαίνουν γήπεδο, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, γιατί θα ασχοληθώ και με τον Κόντι σήμερα. Θα ασχοληθώ σήμερα και με τον Κόντι. Κάποιοι τα ξέρανε. Κάποιοι θα μάθουν τώρα. Εντάξει. Όσοι θα δουν ποδόσφαιρο φέτος στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να έχουν καραμελίτσες μαζί τους. Και μην πάνε στο κακό, δεν λέω τίποτα πονηρό. Λέω τις άλλες τις καραμελίτσες. Όχι η φλόκα. Η φλόκα ήταν σαν βούτυρο. Ήταν κάτι καραμέλες παραλληλόγραμμο τετράγωνες. Τώρα είτε παραλληλόγραμμο, ήταν τετράγωνο. Η οποία είχε και απ' έξω ζάχαρη. Δηλαδή με αυτό που στάκανε τα δόντια, άστο καινούργια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Τζόρνταν. Γεια σου ρε Τζόρνταν, σε ευχαριστώ για το πρώτο κομμάτι του μηνύματος. Του Σάκη του Παπάζογλου με τη Φενέρ Μπροστά στην τέσσερα, Θεέ μου, τι είχε χάσει. Ο δικός είναι ο Καμάτσο, ότι χάνει αγόρι μου που είχε έρθει με περγαμηνές, ότι και καλά θα είναι καλός και τα κούμπησε. Εγώ για καραμέλα θέλω φλόκα, σε παρακαλώ. Καλημέρα, Τζόρνταν. Αυτό του Παπάζογλου πρέπει να ήταν μαλλί, όντως. Καμάτσο στη Μακάμπη, απίστευτο. Καλημέρα, καλημέρα στον Αντώνη της καρδιάς μας. Γεια σου, Αντωνάρα μου. Καλή δύναμη. Ελπίζω και ο μικρός να μεγαλώνει. Σε βλέπω εκεί τον Καμαρώνη, να είναι γερός. Να δώσουμε την καλημέρα μας και στο φίλο τον Δημήτρη. Και στο φίλο τον Κωνσταντίνο, οι οποίοι βρήκανε τον Καμάτσο. Κι άλλος μου λέει και τον Παπάζογλου. Δεν μπορώ να το φέρω στο μυαλό μου αυτό με τον Παπάζογλου. Προσπαθώ να θυμηθώ σε εκείνο το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που είναι του Ηρακλή το στιγμιότυπο. Ποιος το χάνει που τους έχουν περάσει όλους. Είναι πάνω στη γραμμή ακριβώς. Είναι σε έναν αγώνα του Ηρακλή παλιό που τον βλέπουμε σε κάτι γκρι βίντεο, σε κάτι τέτοια. Ασπρόμαυρα βίντεο. Τι γκρι, ρε Σάρο.
1: Μέχρι και τα βίντεο, Σάρο, που λέει ασπρόμαυρα είναι. Άμα ήταν καλό, θα ήταν κυτρινόμαυρα. Ασπρόμαυρα είναι.
0: Και τα συναφή αυτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με σε αυτό το ασπρόμαυρο βίντεο με τον παίχτη του Ηρακλή που το χάνει πάνω στη γραμμή. Που είναι σοκαριστικό, έτσι. Δηλαδή, λες, αυτό δεν μπορεί να έχει χαθεί. Είναι Μιτόσεβιτς, είναι ποιος είναι. Ένας τετραπαλίκαρος, ο οποίος έχει γίνει όλη η διαδικασία. Έχει γίνει όλη η διαδικασία, έχει γίνει όλο το μελέ, όπως συνηθίζουμε και λέμε. Και όταν έρθει η ώρα να τη σπρώξει την μπάλα πάνω στη γραμμή, αυτό είναι θέμα. Δηλαδή εκεί είναι η κλασική περίπτωση του με φωνάζουνε να δω ταινία. Έχουμε πάει. Είμαστε στο σπίτι μέσα. Έχουμε τσιμπήσει το τραπέζι και λίγο κρασάκι λευκό και μια σαλάτα. Έχουμε κάτσει στον καναπέ να δούμε ταινία και τελικά βλέπουμε ταινία. Απίστευτο. Απίστευτο. Έχεις κάτσει, έχεις πάει στο σπίτι, έχεις στρωθεί κυμπάρικα, έχεις πιει το κρασάκι σου, έχεις φάει τη σαλατούλα σου, σου έχει κάνει και πένες. Σου έχει κάνει και πένες, έτσι, ναι, για να μην είναι και πάρα πολύ βαρύ. Και μετά πηγαίνετε στον καναπέ, κάνεις και έτσι το χέρι αριστερά από τον καναπέ, πίσω από το κεφάλι. Και λες εδώ, γεια περίμειχτη το. Όποιος ζήσει, ας μαρτυρήσει. Αν είστε πέντε, φύγετε, και αν είστε δέκα, ελάτε. Τελειώσαμε εδώ, είμαι φάτσα με την εστία. Είμαι Καμάτσο. Και τελικά βλέπεις ταινία. Απίστευτο. Σαν ένα πολύ καλό φίλο, βραχίσωμο, τον οποίο τον είπε μια κοπέλα με την οποία βεριζόταν τότε. Έλα πάνω να δεις το γατάκι μου, έτσι είπε, έχω αλλεργίες γάτες. Και πεθάναμε την επόμενη μέρα όταν μας το είπε. Κατάλαβε κι αυτός τι έγινε. Και την είπε, έχω αλλεργίες γάτες. Το λέω, αγόρι μου. Άστο. Εν τω μεταξύ, άμα δεν είσαι έτοιμος να το ακούσεις και όντως έχεις αλλεργίες στις γάτες, μπορεί να είναι το πρώτο πράγμα που σου βγαίνει να πεις. Αλλά και σαν προσέξεις να τον πει η άλλη, έλα να δεις το. Και να την πει αυτός, έχω αλλεργίες γάτες. Τέλος πάντων, να είναι γερός, τώρα είναι και διακοπές ο άνθρωπος. Του στέλνουμε την αγάπη μας. Ο Μιτόσεβιτς, μπράβο. Ναι, ρε Αντώναρα, Μιτόσεβιτς. Τα σέβη μου. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, ο οποίος λέει, ρε Σάρα, τους πέρασε όλους ο Βάσια. Και αυτός έδιωξε αντί να την αγγίξει απλώς. Και ναι, σωστά. Επίσης ο Killer ο Grey στη Λιβαδιά μας έριξε ό,τι τρίχα είχε μείνει στο κεφάλι μας. Κώστα, αυτό το είχα ξεχάσει. Καλημέρα σας, Ρόδο, το θεϊκό του Σαμάτα μέσα στη Λαμία. Ναι, καλημέρα, Χριστάρα μου, καλημέρα. Επίσης, Ρόδο, έχει χάσει ο Σύστο ένα μαλλί πρόπερση μέσα στη Τρίπολη. Δευτέρα, 3 ώρα το μάτι που χάσαμε 2-1. Έχουμε ξεκινήσει 5 ώρα το πρωί από Θεσσαλονίκη για να μας καραφλιάσει. Ο γίγαντα. Ο Σύστο, τι είχαμε ακούσει για το Σύστο. Τι είχαμε ακούσει για. Ρε πάρε ένα στόπερ, ρε! Ρε ένα στόπερ, τι σας ζητάω, ρε σουτάρτε, ρε πάρτε ένα στόπερ, ρε! Ξεκινάει, ρε, το πρωτάθλημα, ρε, παίζουμε αύριο, ρε, πάρτε ένα στόπερ, παρακαλάμε, μην τραυματιστεί το δεκάρι που έχουμε κάνει στόπερ, βρε! Πάρτε ένα στόπερ, βρε! Την καλημέρα μας και στο φίλο τον Χρήστο, καλημέρα, Ρινόκερε, καραμέλα μόνο βουτύρου. Ευκαιρία για μένα, τη σουντάλη μέσα στο Μάντσεστερ. Αυτό, Χρήστο, έχεις δίκιο. Του τη σουντάλη μέσα στο Μάντσεστερ έφυγαν ευχολόγια σε νανοσεκόντ. Ακούστηκαν πράγματα άσχημα. Συμφωνώ 100% για το συγκεκριμένο και είναι είναι στο συγκεκριμένο μάτς μέσα ο κουμπάρος μου, ο οποίος έχει ταξιδέψει, τα ανάρρωσε. Και τον παίρνουμε τηλέφωνο και μάλλον του στέλνω μήνυμα. Και μου λέει: δεν, αυτά δεν συμβαίνουν. Χάσουμε λέει, εμείς. Καραφλιάσαμε. Εντάξει. Συμβαίνουν. Όλα συμβαίνουν. Ο φίλος ο Χρόνης. Καλημέρα, Σαρώμη Παναθηναϊκός. Μπράγκα Παναθηναϊκός. Σπόραρ σε κενή αιστεία. Κόντεψα να σπάσω τη τηλεόραση. Μη παιδιά, αν και τώρα τη τηλεόραση με κανένα 300-300 μπορεί να την πάρει. Αλλά κόντεψα λέει να σπάσω τη τηλεόραση. Ο Σπόραρ. Ο Σπόραρ είναι για τους Παναθηναϊκούς αυτός που τον χαρακτηρίζανε ο φόρ μιας επαφής. Ότι ήταν μιας επαφής ο Σπόραρ. Μάλιστα. Τι έχασε το που λένε του Βατράχου. Ναι, τώρα μου στείλανε το Παπάζογλου το γκολ. Μάλλον την ευκαιρία τη χαμένη που του τρώνεται μέσα στην περιοχή. Δεν θα γίνονται αυτά. Και κλωτσάκι το δοκάρι. Ρεσάκι, μην με κλωτσά το δοκάρι. Βάλτε μέσα, αγόρι μου. Βάλτε μέσα, αγόρι μου. Γίνεται σέντρα από αριστερά. Πρώτη μεταβίβαση παίρνει ο Παπάζογλου. Έχουμε μία επαφή και η μπάλα στην 4. Τι ζούμε. Αυτό κάνει ο Γολγοθά. Μπράβο, αυτέ είναι. Ροζ Ματζούνι, κάπω έτσι, Ροζ Ματζούνι αυτό. Καλημέρα, Ραχίμ Στέρλινγκ λέει κοντά στην Λιόν. 9 δευτερόλεπτα το βίντεο. Καλά, κοίταξε. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Το γεγονό ότι χάνονται εδώ δεν σημαίνει ότι χάνονται και εκεί. Απλά στα δικά μα μάτια, επειδή τα έχουμε κοντά αυτά και μπορούμε να συνδεθούμε, γιατί προσωπικά, λέω τώρα σαν άνθρωπο, δεν μπορώ να συνδεθώ με ομάδα εξωτερικού. Αυτό είναι κάτι που το έχω συζητήσει στο παρελθόν και θα μου πείτε αν διαφωνείτε, συμφωνείτε. Ποτέ δεν κατάλαβα πρώτα απ' όλα πώς λειτουργούν οι αδελφοποιήσεις ανάμεσα στις ομάδες. Δηλαδή, τι κοινό έχω εγώ με κάποιον άλλον, ένα φίλο παδό της Ιταλία που είναι στην Κόμο, ας πούμε. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι τη διάθεση που υπάρχει, ναι, για τα χρώματα και τα λοιπά. Οκ, έχουμε κοινά χρώματα. Δεν αντιλαμβάνομαι την αφετηρία. Την αφετηρία. Προσωπικά εγώ, αν η Dortmund πάρει το πρωτάθλημα, δεν θα με κάνει αίσθηση. Επίσης δεν ξέρω αν έναν φίλο του ΠΑΟΚ θα τον κάνει αίσθηση άμα πάρει Παρτιζάν το πρωτάθλημα. Το υπόβαθρο το οποίο στα δικά μου μάτια υπάρχει και μας ενώνει γύρω από μια ομάδα είναι τελείως διαφορετικό από μια ομάδα άλλης χώρας. Πάντα είχα διαχρονικά αυτή την άποψη. Σέβομαι τα παιδιά τα οποία okay, το γουστάρουν, πηγαίνουν, βλέπουν μάτς άλλης ομάδας, το καταλαβαίνω. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να συνδεθώ. Ούτε κατηγορώ κάποιον ο οποίος συνδέεται, ούτε τίποτα. Δηλαδή, ή το άλλο. Εγώ λέει, είμαι Liverpool, λέει. Βάζει γκολ η Λίβερ, θα πάρει το πρωτάθλημα και θα χαρώ. Δεν μπορώ, δεν μου κάνει αίσθηση. Πιο εύκολα θα χαρώ ή θα σηκωθώ από τον καναπέ άμα μάθω ότι έχει καμιά συναυλία, καμιά μπάντα εδώ στη Θεσσαλονίκη, παρά άμα μάθω ότι πήρε παραδείγματος χάρη η Αβελίνο το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Και η Παρτιζάν, η Ντόρτμουντ, ο Ερυθρός Αστέρας, η Μαρσέλ και όλα τα συναφή. Είναι μια νοοτροπία η οποία σε μένα δεν κάθεται και μιας και έχουμε τη δυνατότητα έτσι και τα λέμε, αν γνωρίζει και κάποιος που εδράζεται, γιατί δέχομαι και τα κοινά χρώματα, ναι, η συγκίνηση από που προκύπτει. Το να είμαι συγκινημένο, το γκρέι στη Λιβαδιά, άρχισα να μιλάω φιλανδικά χωρίς να έχω πάει ποτέ στη Φιλανδία και μετά έπιανα γαλόνι στο όλο για να βρω το χρώμα μου. Το τζαμαϊκανό μπουντρέλι που είχαμε για φόρ. Γεια σου, Σάκη. Πώς το λέγανε τον Πορτογάλο, λέμε Μπούργος. Ο Καμάτσο, λες Νικόλα, ο Καμάτσο. Του γκρέι στη Λιβαδιά μου θυμίζει τότε που ήμουν φοιτητής και με είχε καλέσει τελικό πρώτη φορά στο σπίτι της και επειδή κατά λάθος κλείνωσε την πόρτα του μπάνιου, αντί να παίζουμε σκάκι, λέει, ήμουν 2 το βράδυ με βιδολόγο και περνούσα το κούφο μου αφού το είχα ξυλώσει. Βιδολόγος! Βιδολόγος! Καλημέρα στο φίλο το Θανάση. Καλημέρα, Σαρό. Καλημέρα, Μιχάλη. Ερώτηση από την πλευρά του Σαββίδη. Τι ημέρα υπάρχει τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, γιατί έγινε στα κρυφά η διαδικασία, η όλη διαδικασία και πώς λέει να περπατάει η όλη φάση του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση για το κομμάτι αυτό το συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει. Κανένα. Λοιπόν, καμία επίσημη τοποθέτηση. Είδαμε χθες ότι ήταν και στο γήπεδο οι δύο γη του, όχι ο ίδιος, αλλά πέραν αυτού. Ουδέ νεότερο από το μέτωπο που λένε. Καλημέρα, Σαρώ, στο Βάζελο, θυμάμαι. Το Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Ένα πολύ κρίσιμο που έχασα σε επαφή ο Μάντζιος, αλλά δεν θυμάμαι τη οργάνωση. Μάντζιος Μίστ μου έχει στείλει και το βίντεο, θα το δώσω στο διάλειμμα. Να δώσουμε την καλημέρα μας και στο φίλο το Σάβα, ο οποίος δίνει την, τα σέβητα από τη Χαλκιδική. Είμαι στον δρόμο για Χαλκιδική, μάλλον και σας ακούω. Αλλά και στον Ιορδάνη, ο οποίος λέει: Σαρώ, ό,τι και να γίνει. Αλλά αυτό το πω, το διαβάσω γιατί έχει υβριστικό μέσα. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι είναι δίκαια η κριτική, αλλά να μην περνάνε όλα από το ίδιο πρίσμα. Σας τα είπα στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Γι' αυτό τώρα μπορεί κάποιοι να συνεχθούν να με πούν: Σαρώ, έγινε χθες μάτς και δεν είπες κουβέντα για το μάτς. 8 με 8.30 το πρώτο πράγμα που σχολιάσαμε ήταν αυτό. Και θα πάμε σιγά σιγά και στον Παναθηναϊκό και σε αυτά που είδαμε, γιατί έβλεπα το μάτς του Πάκου με το που τελείωσε. Ήταν στο 47 το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Έβαλα να δω τον Παναθηναϊκό. Αυτόν τον οποίο να δείξα ήταν ο Όφη, ο οποίος στο τέλος της ημέρας έκανε και την πιο σημαντική νίκη με 3-0. Έμεινε και στο 81, μείναν οι Βούλγαροι στο 81 με 10 παίκτες. Και θα σας πω το εξής, γιατί το βλέπω από χθες στα social media. Και θα μιλήσω αυτή τη φορά λίγο για, για τις συμπεριφορές που διαπιστώνω εκεί. Υπάρχει κόσμος, ο οποίος και φίλοι του Άρη, που λένε δες τι γίνεται, τι έκανε ο Όφη και πώς τα κατάφερε κτλ. Αυτός ο κόσμος δεν το λέει ότι δεν το έκανε Όφη επειδή θέλει να γίνει Όφη ή επειδή συγκρίνει και λέει ότι αγαπάω τον Όφη πιο πολύ από τον Άρη. Γιατί από χτες που γίνονται αυτές οι συγκρίσεις υπάρχουν άνθρωποι που ουρές, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος βγαίνει και λένε άμα θέλετε γίνεται Όφη. Ο κόσμος του Άρη δεν συγκρίνει αυτό που κάνει Όφη με αυτό που κάνει ο Άρης αμυγός. Ούτε θέλει να γίνει Όφη. Λέει ότι αυτό που παρουσιάζαν οι ίδιοι κλακαδόροι του συγκεκριμένου ανθρώπου ως επιτυχία, ότι ο Άρης βγαίνει στην Ευρώπη και δεν έκανε τίποτα, πήγαινε στη Μόλντε με 15 λεωφορεία και 4 τρένα, έπαιζε με κάτι Αράζ και με κάτι Κόλος Κοβαλίφκα και αποκλειότανε και το παρουσιάζαν σαν αποτυχία. Έβγαινε ποτέ 5 χρόνια συνεχόμενα ο Άρης στην Ευρώπη, λέγανε. Και βγήκε ο Όφη και έκανε, μπορεί να πάει στη Βουλγαρία και να αποκλειστεί, που δεν το πιστεύω. Μπορεί να πάει. Αυτή τη συμπεριφορά, εκεί στέκεται ο γης κόσμος. Ούτε Όφη θέλει να γίνει, ούτε Παναθηναϊκός θέλει να γίνει, ούτε Ολυμπιακός. Αυτοί Άρης θέλουν να είναι όλοι. Και είναι Άρης. Το γεγονός ότι βλέπουν μια ομάδα όπως ο Όφη να μπορεί να παίρνει ένα τίτλο με τον Κόντι, καπάκι να παίρνει ένα Super Cup, στη συμμετοχή τώρα εδώ στα προκριματικά να βάζει 3 μπαλάκια τους Βούλγαρους και να φαινομενικά να ανοίγει τον δρόμο, γιατί δεν θέλω να είμαι απόλυτο, να ανοίγει τον δρόμο για την πρόκριση. Πάλι κάτι τυχερός είναι ο Όφη που δεν βρήκε την Αράζ μπροστά του. Όπω τη τύχη που δεν βρήκε την Κόλλο Σκοβαλίφ και να το κάνει κομμάτια. Πάλι κάτι τυχερός είναι ο Όφη που δεν βρήκε την Αράζ μπροστά του.

0: που τα λέτε αυτά, έτσι σας απαντούσανε. Το ίδιο απαντάνε και ο Σαριάνος, γίνει όφι. Όχι, το θέμα μου δεν είναι να γίνω όφι. Το θέμα μου είναι ότι βλέπω μια ορθολογική εξέλιξη και στέκομαι σε αυτήν και διαχειρίζομαι και πραγματικά από χτες και με φίλους που συνομιλούσαμε τους έλεγα μαγιά του όφι, 3-0, μια χαρά, κούκλι. Δεν το λέω γιατί θέλω να γίνω όφι. Το λέω γιατί προσπαθούν να βαφτίσουν το τουρλού για πικάνια. Θα μου πεις που την έμαθες ρε βλάχο την πικάνια τώρα πρωί πρωί. Που το τουρλού δεν είναι κακό με τυρί. Αλλά δεν είναι πικάνια ρε φίλε. Δεν είναι. Και όταν θα σταματήσουμε να θεωρούμε κάθε προσέγγιση κριτική ως εχθρό της ομάδας μας, όταν θα σταματήσουμε να θεωρούμε...
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Καθαρή απάντηση προς την Τουρκία για το θέμα σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο κατά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έδωσε η Ελλάδα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Η επανάληψη για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα, ανέφερε η ανακοίνωση. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν πρόβολος καταστήματος στην πλατεία Άθωνος κατέρευσε και μεγάλα κομμάτια τσιμέντου έπεσαν πάνω σε σταθμευμένο αλλά ευτυχώς άδειο αυτοκίνητο. Το μάθημα της ηθικής εντάσσεται από το νέο σχολικό έτος στα γυμνάσια και τα γενικά λύκεια της χώρας και θα αφορά στους μαθητές που θα απαλλάσσονται από αυτό των θρησκευτικών. Βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν τουλάχιστον 10 μαθητές της ίδιας τάξης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη, το Λεβαδιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω.

0: Μόλις τον μάθω.
1: Ζούζο, με ποιον μιλάς?
0: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
1: Για ποιο αυτοκίνητο?
0: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Μετρόπολη 95,5, Μιχάλης Σαρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί έως και τις 11. Γιάννης Τσιράπης, ρύθμιση του ήχου και Λίλα Κουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη. Στην ομάδα σύνταξη του Metrosport.gr. Άπαντες σε γρήγορση. Θα κάνουμε και μια βόλτα και από το site να δούμε τι υπάρχει και να μπορέσουμε να πούμε στα δικά μας θέματα, να κουμπίσουμε λίγο και το θέμα του Παναθηναϊκού, ο οποίος, στον οποίο θα σταθούμε και εκεί, δεδομένης της εμφάνισης που έκανα, αλλά και του αποτελέσματος. Metrosport.gr λοιπόν, κεντρική αρθρογραφία. Διαπραγματεύεται το δανεισμό του Κουλένοβιτς από την Τωρίνο. Ένα θέμα το οποίο έχει βγει σήμερα. Σας διαβάζω τα όσα αναφέρονται στο Metrosport.gr. Σε διαπραγματεύσει την απόκτηση του Σάντρο Κουλένοβιτς από την Τωρίνο με μορφή δανεισμού εμφανίζει το ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σύρα. Ο Διεύαρχος του Βορρά έκανε πρόταση για δανεισμό του 26χρονου ψηλόσωμου φορ της Γκρανάτα. Ο Ιταλός σημειώνει πως οι ασπρόμαυροι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την Τωρίνο, καθώς έχουν καταθέσει πρόταση δανεισμού του Κροάτη επιθετικού. Κομμένα πια τα δανεικά. Πάρε ρε. Ρε 30 ρε. 30. Τέλος πάντων, άσε με, δαιμονίζομαι, είναι και πρωί. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Κουλένοβιτς με δανεισμό και οψιόν αγοράς την επόμενη χρονιά. Κουλένοβιτς αγωνίζει ως σέντερφορ, ξεκίνησε από την Αμό Ζάγκρεμπ, νεαρή ηλικία, δοκίμασε την τύχη του εκτός συνόρια Λέγια Βαρσοβίας και από την πολωνική ομάδα τον ανακάλυψαν οι σκάουτς Γιουβέντους, αποκτώντας τον για την ΚΑΠΑ 19 της. Έπαιξε ξανά στην Κροατία για την Αμό Ζάγκρεμπ, 43 γκολ σε 127 παιχνίδια. Πέτυχε 43 γκολ και η Τωρίνο τον απέκτησε αρχικά με δανεισμό και έπειτα με ενεργοποίηση προσφοράς, μάλλον αγοράς στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Δανεικά, τα πάντα είναι δανεικά. Μην ακούσω, γιατί δεν θα ακούσω, ότι όλες οι ομάδες παίρνουν δανεικούς. Εντάξει, παίρνουν οι ομάδες δανεικούς, ναι. Έχεις βάλει στα ταμεία της ΠΑΕΠΑΟΚ 32, ρε μεγάλε, γερός να είσαι και να βάλεις καλά 152, ούτε δεν είναι δικά μου. Αν θέλεις πράγματι να αντιστρέψεις το κλίμα, τα 32 που πήρες φέτος, κάνεις βέβαια τα αρχικά το σταυρό σου να περάσεις μες στην Μπραν, γιατί αν δεν περάσεις δεν θα έχεις σχέση από την conference, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Θα βγεις στην αγορά, αυτή είναι μια μπακαλίστα, μου πεις Σαρόπλη εσύ θα τα βάλεις από την τσεπούλα σου. Όχι, απλά κάνω μια μπακαλίστα και ενδεχομένως προσέγγιση. Από τα 26 συν 6 βγαίνεις στην αγορά και παίρνεις τρεις παίκτες, έναν για κάθε γραμμή, ένα φόρ που ψάχνεις οπωσδήποτε, ένα χαφ και ένα στόπερ. 3-4-12. Δεν μπορεί να βρεις παίκτες με 3-4. 4 εκατομμύρια. Να πας σε μια ομάδα και τους πεις 4, μπράβο. Γιατί πήρα 26 συν 6. Μόνο έτσι γυρίζει, και δεν γυρίζει το κλίμα για στο κομμάτι της συμπεριφοράς και της τελευταίας πενταετίας, η οποία είναι μια συμπεριφορά η οποία έχει γύρει ζητήματα και ερωτηματικά από την πλευρά των οπαδών του ΠΑΟΚ. Αλλάζει το κλίμα στο κομμάτι το αγωνιστικό. Ότι πήρα τρεις παίκτες, καταλαβαίνω τι γίνεται. Είμαι εδώ και είμαι εδώ με πράξεις, όχι είμαι εδώ με το ελικόπτερο. Όχι είμαι εδώ με το ελικόπτερο και με τον Παπαμίκο. Δεν φωνάζω είμαι εδώ με τον Παπαμίκο και με τον Νιουέρα. Φωνάζω είμαι εδώ με πράξεις και με συμπεριφορές. Προσωπικά δεν έχω ούτε πρόβλημα με τον Παπαμίκο ούτε με κανέναν. Δεν θεωρώ, και μάλιστα όταν προσλήφθηκε μετά το χαμένο τελικό, θεωρούσα λάθος επικοινωνιακά να ανακοινώσει τον Παπαμίκο εκείνο το διάστημα. Ότι έρχεται να οργανώσει. Τι να οργανώσει, εκείνη τη στιγμή ή δεν θα μιλήσεις καθόλου ή θα κάνεις μία ανακοίνωση η οποία θα δείξει ότι είσαι εδώ. Εν πάση περιπτώσει. Κανονικά θα έπρεπε με τα 32 που πήρες, 26 συν 6 ξαναλέω, να βγεις στην αγορά, πάρεις τρεις παίχτες και φυλάκαρε φυχτά να ήταν μυρ. Και τελειώσαν τα ψέματα. Τελειώσαν τα ψέματα. Δηλαδή δεν είναι τώρα πυρηνική, δεν είναι εδώ και πυρηνική φυσική. Δεν είναι εδώ και πυρηνική φυσική. Καλημέρα Χριστάρα. Πούσε, εδώ. Μας κάνουν συγκρίση με τον Όφη και τον παραδειγματισμό για το που πρέπει να πάρουμε ο Σάρης. Για το που πάει καλά, μπράβο, χαιρόμαστε, οκ. Okay. Το μοντέλο όμως Όφη μόνο σε μια μικρομεσαία ομάδα μπορεί να πετύχει και μάλιστα δεν είναι κάτι που θα πετύχει μακροπρόθεσμα. Παρανό παράδειγμα, πέρσι ο Λεβαδιακός πήγαινε καλά, τόσο καλά στο Λοξεφούσκο και φέτος έχασε τους πάντες. Μία άνω τελεία. Θα το δούμε στο κομμάτι Όφη αν θα πετύχει μακροπρόθεσμα. Αλλά ότι δεν μπορούμε να μαντεύουμε από τώρα να δεν πετύχει, όχι. Αυτό είναι δεδομένο. Για να μην παρεξηγηθώ, κάποια λίγα πράγματα όπως το να βάλουμε μερικούς Έλληνες στην ομάδα και το άλλο εκεί. Ποιος θα έκανε υπομονή 5 χρόνια για να χτίσει μια ομάδα σιγά-σιγά με αμφίβολο αποτέλεσμα? Κανείς από τις μεγάλες ομάδες. Ωραία. Χριστάρα μου, δεν έκανε κανείς υπομονή. Και τι έγινε στα 10 χρόνια? Εγώ δεν θέλω 5, 10. Ανέπτυξε τις ακαδημίες ο άνθρωπος αυτός. Έδειξε έστω ένα σημείο οργάνωσης. Έδειξε ένα σημείο του να προετοιμάζουμε για την επόμενη χρονιά. Εγώ δεν σε λέω να συγκριθείς με κανέναν Όφη. Και η σύγκρισή μου δεν είναι με τον Όφη. Με κανέναν Όφη δεν είναι. Ούτε θα γίνει κανένα Όφη. Αυτό ακριβώς είπα πριν. Και αν είναι ένα μοντέλο το οποίο θα μακροημερεύσει, όχι, και αυτό είναι κάτι υποσυζήτηση. Αλλά δεν μιλάμε για 5, μιλάμε για 10. Δεν μιλάμε για 5, μιλάμε για 10, Χριστάρα. Καλημέρα. Μετά το χθες του Όφη με την βουλγάρικη ομάδα, ο δημοσιογράφος λέει στον άδελφό του που είναι στο γήπεδο: έχεις φούντα? Και απαντάει αυτός: περιμένω φούντα και έρχομαι σε λίγο. Σκαστός! Σκαστός! Το σκάσε με φούντα. Καλημέρα στον Γιώργο. Το τέτατέτ του Έντρικ πρόσφατα στο Μουντιάλ απέναντι στην Νορβηγία. Ναι, και το τέτατέτ του Έντρικ πρόσφατα στην Νορβηγία, κόντρα στην Νορβηγία στο Μουντιάλ. Σωστό. Ο Ζαμάρα πάνω στη γραμμή στο Πανθεσσαλικό στο τελικό κυπέλου. Αυτό δεν το ανέφερε κανείς μας, γιατί μάλλον δεν θέλουμε να το θυμόμαστε και πολύ πολύ. Καλά, εντάξει, και με τον Ζαμόρα Μιτσάρα και εκείνο ήταν ένα πραγματικό έπος για εκείνο. Φίλε Μιχάλη, ένα έχω να πω. Φτώχεια καταραμένη. Καλημέρα, Θανασάρα μου. Να δώσω την καλημέρα μου και στην μαγευτική Δορκάδα. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στο φίλο στη Δορκάδα. Καλημέρα στο Μάνο, ο οποίος μου λέει: καλημέρα Μιχάλη, ποιος θα δώσει 16 μέρια για μεταγραφές? Δεν κατάλαβες ότι προσπαθεί να πάρει πίσω όσα πιο πολλά λεφτά μπορούν και για να φύγουν? Αυτό είναι μια περίπτωση, όντως, Μάνο μου. Δεν διαφωνώ καθόλου ότι μπορεί να ισχύει και αυτό. Απλά εγώ το εξέτασα από το πρίσμα πώς μπορείς να δημιουργήσεις μια αίσθηση ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι εδώ. Δεν είπα τι μπορεί, τι θέλει να κάνει και τι δεν θέλει να κάνει. Δηλαδή δεν το είπαμε το ούτε ξέρω ποια θα είναι η πολιτική που θα χαράξει αν θέλει να φύγει ή όχι. Περισσότερο το λέω ότι αν θέλεις να γυρίσεις πράγματι το κλίμα, βγαίνεις, μιλάς ανοιχτά στον κόσμο, λες ότι έγινε αυτό και αυτό και αυτό, θέλω να κάνω αυτές τις κινήσεις, μία, δύο, τρεις κινήσεις και να προχωρήσω. Αυτό που λες μπορεί να είναι και αλήθεια, μπορεί να είναι και πραγματικότητα, μπορεί και να μην είναι. Απλά στο κομμάτι της επικοινωνίας με αυτόν τον τρόπο αλλάζει το κλίμα. Μα δεν είναι εδώ. Συμφωνούμε. Το πρώτο κύριο είναι να εμφανιστείς στον κόσμο και να μιλήσεις. Ούτε με ελικόπτερα, ούτε με κινήσεις εμβληματικές, ούτε τίποτα. Να εμφανιστείς σωστά και την πάρα και να πεις: έχουν γίνει αυτά. Έχω κάνει λάθος εδώ, έχω κάνει σωστό εδώ. Μόνο έτσι. Και αυτό μου είναι τόσο σύνηθες σαν δεδομένο, γιατί το έχω διαπιστώσει πάρα πολύ και το βλέπω και αλλού και σε μικρότερα οικονομικά μεγέθη. Ένα μικρότερο οικονομικά μεγέθος είναι ο Καρυπίδης και επιλέγει το ίδιο πράγμα να κάνει και χωρίς να έχει δώσει αυτές τις χάρες στον κόσμο του Άρη. Επιδιώκει με μικρά πυροτεχνήματα να επιτύχει τη συσπήρωση, ενώ μόνο η αλήθεια συσπηρώνει μακροπρόθεσμα. Αν έβγαινε δηλαδή πέρσι το καλοκαίρι ο Σαββίδης, όταν έγινε η πρώτη τέτοια απόπειρα για τον Κωνσταντέλη, και έλεγε: παιδιά, υπάρχει αυτή η συνθήκη. Εγώ μπορώ να κάνω αυτά και με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και με την εμφάνιση του Μιστακίδη, θα είχε πολύ πιο σημαντική και αξιόλογη συσπήρωση στο πλευρό του. Απλά όταν δημιουργείς επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, ο κόσμος δεν θα σε στηρίξει μακροπρόθεσμα. Θα σε στηρίξει βραχυπρόθεσμα και θα σου γυρίσει μπούμεραγκ. Αν φέτος έλεγε το καλοκαίρι υπάρχει αυτή η κατάσταση, και εγώ προσπαθώ να την υπηρετήσω με αυτόν και με αυτόν τον τρόπο. Αλλά η επικοινωνία του ΠΑΟΚ στηρίχθηκε στην απαξίωση της κριτικής και στο «έλα μωρέ, θα τα καταφέρουμε» και το «δες τι έχουμε πετύχει», όχι «δες τι έρχεται». Και κανένας φυσιολογικός δεν απαξιώνει, και νορμάλ άνθρωπος δεν απαξιώνει το τι έχει πετύχει κάποιος. Αλλά και τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Δεν μπορώ δηλαδή να το αναλύσω περισσότερο. Δεν μπορώ και δεν χρειάζεται. Λοιπόν, μένουμε στο metrosport.gr. Θα επανέλθω και στα δικά σας μηνύματα. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο, γιατί να είμαστε και στην πρώτη σελίδα του metrosport.gr. Σταθήκαμε στον Κουλένοβιτς, ο οποίος είναι στο στόχαστρο. Ο ΠΑΟΚ View. Ο ΠΑΟΚ επηρεάστηκε από την αποχώρηση Κωνσταντέλια Χτίδα Φωτός από τις αλλαγές. Σχόλιο της ΠΑΟΚ, θύμα των fake news ο Μιχαηλίδης, ουδέποτε ζήτησε να φύγει. Θα σταθούμε σε αυτό. Ο Αλέσιο Λύσιο τοποθετήθηκε στην ένδειξη του για τη χρησιμοποίηση του Μιχαλίδη. Και ο υπεύθυνος τύπου της ΠΑΠΑ, ο Γιώργος Κουβεντίδης, έκανε ανοιχτό σχόλιο που χαρακτήριζε για το γεννητικό τεμητικό. Ο Μιχαλίδης ήταν θύμα των fake news, ουδέποτε ζήτησε να φύγει όπως διακινήθηκε τις τελευταίες μέρες.
1: Βλέπετε τώρα τι κατάσταση υπάρχει. Αυτή η κατάσταση λύνεται μόνο με την εξωστρέφεια και με την παρουσία. Είμαι εδώ. 1, 2, 3, 5. Τελειώσατε. Και πάλι δεν τελειώσατε, αλλά αυτό μπορώ. Αυτό κάνω. Είμαι εγώ που σε παίρνω τηλέφωνο. Που μου λείπεις. Που μου λείπεις και ψάχνω την έξοδο. Εγώ είμαι. Δεν θα πάρω με απόκρυψη. Εγώ θα βγω μπροστά και θα πω. Όχι μια κούλπα που το είπε και η μισή δεν το καταλάβανε. Δεν υπάρχει μια κούλπα. Θέω εγώ. Αυτό για να το πεις. Πρέπει να έχεις πρώτα απ' όλα εντάξει με τον εαυτό σου. Σε όλες τις ομάδες. Σε όλες τις ομάδες. Τες είδαμε τον Παναθηναϊκό. Τες είδαμε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή και πραγματικά σφίχτηκε η ψυχή μου, ρε φίλε. Καλημέρα στο φίλο του Χρήστο. Καλημέρα. Τώρα που έδωσε καλημέρα στο Ρκάδο, να έχουμε ένα γιαούρτι με πέτσα. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μαγικό. Τώρα που άκουμε το ξέρεις, δεν είναι λυπηρό να ξεκινάς με στρέλετς, να πηγαίνεις σου ειδότηση μάλλον και να καταλήξεις πάλι σε δανεικό. Δεύτερο δανεικό μαζί με το Σερίφι. Αυτό μας πρέζει. Αυτό ακριβώς. Αυτό που λέει και ο φίλος ο Χρήστος. Η συμπεριφορά είναι που πειράζει. Το ότι ξεκινάω για να βγω ραντεβού με την Αλέτα Όσιαν. Τέλος πάντων, άσε την Αλέτα Όσιαν. Ξεκινάω να βγω ραντεβού με την. Πώς τη λένε αυτή, τη Χάλι Μπέρι. Με τη Χάλι Μπέρι και μετά στο τέλος βγαίνω ραντεβού με τη Δέσποινα από τον Τρίλοφο. Από τον Μπονόμπο. Πώς το λένε και το μαγαζί στον Τρίλοφο. Δηλαδή ξεκινάμε να πάμε τριήμερο στο Μαϊάμι, μάλλον μια εβδομάδα στο Μαϊάμι και καταλήγουμε να πίνουμε καφέ με τους Σουπατιανούς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι προσπαθούμε να το παίξουμε ιστορία και με λέει ένα στο τέλος θα πάμε στο Σουπάτ και θα πίνουμε καφέδες. Και δεν είναι άσχημη η Σουπατιανή, μια χαραπηδιά είναι. Το πρόβλημα δεν εδράζεται εκεί. Το πρόβλημα εδράζεται στις προσδοκίες. Είναι σαν τον άλλο που τη στέλνει μήνυμα. Θα έρθω το βράδυ, θα σου κάνω κακό. Θα τα πούμε όλα, θα σου κάνω το καλύτερο σεξ της ζωής σου. Έρχομαι, θα γίνει χαμός. Όλοι έχουν γίνει σκόρερ, κάνουν κακό, αφού είναι κουσούρια. Και στο τέλος πάει το βράδυ στο σπίτι και λέει: μπορεί να κάνουμε μια καλίτσα. Κάνουμε μια νανάκια. Κάνουμε μια νανάκια, θέλεις να κάνουμε μια νανάκια. Μην δημιουργείτε προσδοκίες αν δεν μπορείτε να τις εξυπηρετήσετε. Νούμερο ένα νόμος στο κομμάτι της επικοινωνίας. Μην δημιουργείς προσδοκίες αν δεν μπορείς να τις υπηρετήσεις, γιατί στο τέλος επιστρέφουν διπλά και τριπλά εναντίον σου. Γιατί στο τέλος ημέρας μιλάμε και για επικοινωνία όταν υπάρχουν τα φταλέ. Ακόμα και όταν δεν υπάρχουν τα φταλέ, και εκεί υπάρχει επικοινωνία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα και μην το δείτε σαν πάω και άρεσε το λέω γιατί είναι. Βγαίνανε αυτοί που ήταν στη διοίκηση του Μπασκετικού Άρη τα προηγούμενα χρόνια, όχι τώρα. Στις δύσκολες εποχές και λέγανε εμείς αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε. Ο κόσμος εκεί ήταν, ασχέτως αν είναι μπασκετικός ή δεν είναι μπασκετικός ή αν γουστάει μπάσκετ ο κόσμος του Άρη κλπ. Αλλά τι βγαίνανε και λέγανε οι άνθρωποι, αυτό μπορώ! Αυτό μπορώ να κάνω. That's all Fox. Θες, ναι, δεν θες, πάλι αυτό μπορώ να κάνω. Αυτό το πράγμα δεν είναι κατάντια. Αυτό το πράγμα λέγεται ειλικρίνεια. Με τα λάθη, γιατί όλα τα κάνουν λάθη. Και ο Σαββίδης θα κάνει λάθη, και ο Έλλον Μάσκ θα κάνει λάθη, και. Να μην πω τώρα και ποιος άλλος θα κάνει λάθη. Όλα τα κάνουν λάθη. Να πεις την αλήθεια είναι το θέμα. Όχι να την πω, θα πάμε για χαβιάρι. Και για αυγοτάραχα και πώς τα λένε αυτά. Και στο τέλος να πάμε. Και να φάμε μπάμιες με τυρί. Γιο! Δεν είναι πάπο σύμπλ. Είναι λάθος. Και γυρίζει διπλά και τριπλά εις βάρος των ομάδων. Διπλά και τριπλά. Διπλά και διπλό και τρίδιπλά. Εις βάρος των ομάδων. Η στήριξη στην ομάδα χθες δόθηκε και δεν είναι τίποτα. Εκτός από μερικά πινελίκια από εκεί. Από σήμερα περιμένω τα αδέρφια μου να συνεχίσουμε την κατάληψη, λέει. Πάντως φιλοκογένεια Σαββίδη είχε μούτρα και πήγε στη θύρα 1. Ο Άρης να κινείται σε καλά πλαίσια, αλλάζει το κέντρο του και ίσως να βαθμιστεί. Χθες έμεινα παγωτό με τη συμπεριφορά που είχαμε 20.000 κομμάτια. Αγγίζει το πλαίσιο της ηλικιότητας να φερόμαστε σαν χθες. Όχι, ρε φίλε. Δεν νομίζω ότι αγγίζει το πλαίσιο της ηλικιότητας. Το να μπορέσεις από τη μία να ξεκαθαρίσεις ότι ξέρεις τι, είμαστε δίπλα στην ομάδα είναι σημαντικό. Αφετέρου ότι εσύ που πρέπει να πάρεις το μήνυμα θα το πάρεις. Δεν το θεωρώ ηλικιότητα. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία κάθονται σε αυτό το puzzle και πρέπει να τα διαβάσει κανείς πριν βγάλει το συμπέρασμα. Νομίζω ότι είναι λίγο όρος υπερβολικός. Παραμένουμε στην πρώτη σελίδα του metrosport.gr για να προχωρήσουμε. Λύση θα μπορούσε με την νίκη, πάντα πιστεύω σε αυτή την ομάδα. Τατζηδιάκο στο παιχνίδι της Πέμπτης είναι ζωής και θανάτου. Εντάξει, οκ. Στον Άρη, έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Ρίτσαρτς για τους κιτρινόμαυρους χθες το βράδυ. Ο Μα Ρίτσαρτς, ο Άγγλος Μπακ, έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Πάτησε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, Μπακ Χαφ. Τον περίμενε ο Ρούμπεν Ρέγκες. Τον εγκαλωσόρισε. Εργομετρικά, ιατρικά, φυλάκια, ρουφιχτά, αγκαλιές. Και προχωράει κι αυτός. Αμέσως μετά τις υπογραφές στην διάθεση του Γρηγορίου, έχει βγάλει πρώτο στάδιο προετοιμασίας με την Nottingham Forest. Βρίσκεται σε επίπεδα ετοιμότητας. Δεν ξέρω και δεν πιστεύω ότι θα κουμπώσει κατευθείαν για αριστερό μπακ στην αυριανή αναμέτρηση κόντρα στην Καλαμάτα, γιατί θα ασχοληθούμε και με αυτό. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα το κρίνει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Υπάρχει και ενημέρωση για τα εισιτήρια για τους κιτρινόμαυρους στην Τρίπολη, καθώς προκύπτει η ενημέρωση που μπορούν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους εκεί. Μέσα από συγκεκριμένο σύνδεσμο, όχι σύνδεσμο, εννοώ ηλεκτρονικό, η τιμή του είναι 15 ευρώ και εφαρμογή μέσω του Gov Wallet. Μπαίνετε και τσεκάρτε όσοι θέλετε να τραβηχτείτε, να στηρίξετε την αγαπημένη σας ομάδα, να δώσετε το παρόν. Και θα πάμε στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Χράνης Κράλοβε. Για να είμαι δίκαιος, επειδή έβλεπα τον αγώνα του ΠΑΟΚ και είδα μετά το 47, αυτό που κάνει ο Τετέι είναι ένα 20 λεπτό στο οποίο, αν το πάρει ο μάνατζερ αυτό το 20 λεπτό του Τετέι, λογικά αύριο τον πουλάει στην Μπαρτσελώνα. Μου είναι πάρα πολύ συμπαθής ο Τετέι. Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να τον εντάξω και να τον συμπεριλάβω στην κατηγορία των ανθρώπων που το χαρακτηρίζουν πεφταίοι κλπ. Έκανε μια-δύο φορές, είχε λάθος συμπεριφορά, αλλά ποτέ δεν θα τον χαρακτηρίσω με αυτόν τον τρόπο. Το θεωρώ ένα παιδί που μάχεται και δίνει όλο του το είναι. Η εικόνα του, αυτό το 20 λεπτό χτες, εκεί από το 47-50 μέχρι το 65-70 παρά, είναι λες και ο Λουκάκου. Παίρνει στην περιοχή, παίρνει, τους πετάει στην άκρη, μπουκάρει, βάζει δύο γκολ. Αν το πάρει ο μάνατζερ αυτό το 20 λεπτό, αύριο θα φέρει στον Παναθηναϊκό πρώτο 252 εκατομμύρια ευρώ. Μαγικό 20 λεπτό από τον Τετέι. Πρώτα απ' όλα, όταν θα πετύχει ένα γκολ και θα πάρει την ψυχολογία, μετά σε θεωρεί και πράγματι καταφέρνει και σου βγαίνουν και τα πάντα. Παίρνει την μπάλα, μπαίνει από αριστερά, κλέβει μπάλα, ξαναμπαίνει στην περιοχή, βάζει το δεύτερο γκολ με το πλασέ. Το σκαυτό. Δηλαδή, φαίνεται ότι στο προ, ας πούμε, θα είχε κόκκινο βελάκι και προς τα πάνω. Αδιανόητη τάβλα και διάθεση από τον Τετέι σε εκείνο το 20 λεπτό. Όποιος το βλέπε, λέει, εντάξει, μπορεί να βάλει και τρία. Άλλα δύο να βάλετε, άλλα τρία. Και μετά, μη μου τον βάζετε βαθιά τον άντρα μου στο μνήμα. Αρχίζει ο Παναθηναϊκός και έχει μια εικόνα. Αμάν, καλέ. Τι θα βάζει, αρχίζει, κάνει αλλαγές οι Τσέχοι. Κάνουν αλλαγές στα τσεχάκια. Το βλέπω αυτό γκολ και το έπαιζε χθες και στο Χάρι. Γκολ και μάλιστα το έχω παίξει γκολ και άσο. Και με το που βάζει το 2-1 η Χράλετς και μένουν 3-4 λεπτά. Και λέω να δεις θα γίνει κέντα. Και από το συνολικό ποσό που ήταν να πάρω μου δίνει μείον 4 ευρώ cash out. Και ποιος Θεός και με φώτισε. Μπορεί να κάνω και μπορεί ρε παιδί μου σε συνολικό παίξει μόνο ένα λάθος. Και το κάνω cash out. Από το συνολικό ποσό δηλαδή έχασα 4 ευρώ. Με το άσο την goal. Και η Κράλοβε απειλεί δυο φορές. Έχει με τον Ισπανό ένα σουτ πριν μπει το γκολ από το ύψος του πέναλτι, πηγαίνει out. Έχει ένα σουτ που πάει δοκάρι. Που το βγάζει και ο Πένια. Και έρχεται μετά του Ομάρ. Και είναι δυνατόν ρε Παναθηναϊκέ των τόσων εκατομμυρίων ευρώ να δέχεσαι δυο γκολ, όχι ένα, δύο. Στα τελευταία 5 λεπτά θα μου πεις, τα έφαγε η Μπάγκερν σε τελικό Champions League, βρε Ρινόκερ με γυαλιά. Δεν τα φάει Παναθηναϊκός. Σωστό, με τον Σόλσκερ. Αλλά δεν το θεωρώ φυσιολογικό, ενώ υπάρχει και διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων. να δέχει αυτά τα δύο γκολ. Δηλαδή, είναι θέμα στοχοπροσήλωσης και συγκέντρωσης. Δηλαδή, κάνει το 2-0 ο Παναθηναϊκός και είναι μετά το 2-0 σαν να. Τσαφ. Σαν να ξεφουσκώνει, σαν μπαλόνι από έρντο μέχρι που δεν το έχουν φουσκώσει καλά και το ξαναφουσκώνουν για να μπουν μετά να κάνουν προπόνηση. Υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη εντωμεταξύ τρεις-τέσσερις εγκαταστάσεις και τώρα έκανε και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μια τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού το τελευταίο δεκάλεπτο. Όποιος το βλέπει λέει ένα θα το ρουφίξει. Δεν μπορεί να μην το ρουφίξει. Δεν λες για δύο, αλλά ένα θα το ρουφίξει. Και όχι το ρούφιξε. Το έκανε γαργάρα. Βεντουζάρισε και το δεύτερο μετά. Και το λέω με αυτόν τον τρόπο γιατί δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι, πραγματικά δεν είναι φυσιολογικό να έχεις αυτή τη συμπεριφορά στα τελευταία 10 λεπτά και παρόντος του Νίστρουπ, δηλαδή δεν έχει αποβληθεί ο προπονητής, τους βλέπει και δεν μπορεί κάπως να τους ξυπνήσει. Το βλέπει να έρχεται, είναι που βλέπει το κακό. Είναι πως βλέπανε στον Τιτανικό τον παγόβουνε στο τέλος και δεν μπορούσαν να στρίψουν. Το βλέπανε έρχεται. Σε λέει δεν μπορείτε να αποφύγουμε. Δεν μπορείτε να αποφύγουμε. Δεν μπορεί... Βλέπεις ότι χωρίζεις. Τυπάει το κινητό της το βράδυ 2 και 4. Και γράφει Μαρία Νύχια. Δεν είναι Μαρία Νύχια. Είναι ο Σωτήρης αυτός που την κάνει προπόνηση στο γυμναστήριο. Και της έχει αλλάξει τα σωματεπιά και εσύ κοιμάσαι. Δεν είναι η Μαρία Νύχια. Το βλέπεις, πας για να χωρίσεις. Καταλαβαίνω. Κάνε κάτι. Πες θέλω να προσπαθήσουμε ξανά. Νίστρουπ, το βλέπεις, πας να το βεντουζάρεις. Κάνε κάτι. 5 η ώρα του πριν σου στέλνει μήνυμα. Να ξέρεις, εγώ πολύ σε αγαπάω. Είστε 2 μήνες μαζί και σου στέλνει μήνυμα. Εγώ πολύ σε αγαπάω. Δεν σε αγαπάει πολύ. Εκείνη την ώρα που σου στέλνει αυτό το μήνυμα, επιβιβάζεται σε ένα κουπέ Mercedes και πηγαίνει προς άγνωστη κατεύθυνση να σου βγάλουν το μακιγιάζ. Είναι πρόβλημα. Πιάσα τα σημάδια. Δες τα στοιχεία. Αποκρυπτογράφησε τη συμπεριφορά. Πας για να το ρουφήξεις, Νίστρου. Τι κάνεις? What are you doing? What are you looking at? Τι κοιτάς εκεί, Νίστρου? Κάν κάτ. Και κάθεται έτσι ο Νίστρου. Και τελικά η Μαρία Νύχια είναι όντως ο Σωτήρης από την Πλητεράς. Και εσύ βρίσκεσαι χωρισμένος από το πουθενά. Εκεί που σε έστελνε μηνύματα 6 παρα 20 το πρωί από το Angels, εγώ να ξέρεις αγάπη μόνο σε ένα αγαπάω. Και έμπαινε την ώρα εκείνη στο αμάξι τη Φόρτον ένας τύπος με μεγάλο σταυρό και καδένα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ σπατάλησε ευκαιρίες, έμεινε πίσω στο σκορ από τον γκολ του Έριξεν, όμως με τον Μπάμπα ισοφάρισε στο τελικό 1-1 με την Μπραν και η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη Πέμπτη στο Μπέργεν. Ο Αλέσιο Λύση υπογράμμισε πως ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι και εξέφρασε την πίστη του στην ομάδα. Ο Παντελής Χατζηδιάκος χαρακτήρισε αγώνα ζωής ή θανάτου τη Ρεβάν στην Νορβηγία. Το δανεισμό του 26χρονου Κροάτη επιθετικού Σάντρο Κουλένοβιτς από την Τωρίνο διαπραγματεύεται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με ιταλικά δημοσίευμα. Σπουδαίο βήμα πρόκριση στη League Phase του Europa League πέτυχε ο Όφη, σημειώνοντας ευρωπαϊκή νίκη μετά από 26 χρόνια. Οι κριτικοί επικράτησαν στο Ηράκλειο 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα για την υλοποίηση του στόχου τους. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με δύο υπέροχα γκολ του Ανδρέα Τετέι, όμως δέχτηκε ψυχρολουσία στο φινάλε από τη Χράντες Κράλοβε, με δύο γκολ του Ομάρ και το τελικό 2-2 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για την ερχόμενη Πέμπτη στην Τσεχία. Η αυριανή πρεμιέρα με αντίπαλο την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στις 8 μπαίνει σε προτεραιότητα στον Ηρακλή εν μέσω προς τα αφαιρέσεων στο ρόστερ της ομάδας. Την απόκτηση του Ομάρ Ρίτσαρντς ολοκληρώνει ο Άρης μετά την έλευση του Άγγλου ακραίου μυντικού από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, με τρομερή εμφάνιση, ο Μανουήλ Καράλης πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στο Άλμε Πικοντό με 6 μέτρα και 16 εκατοστά, δηλώνοντας με σιγουριά πως μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 6 μέτρα και 20. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Μυρίζει λουκουδιά!
2: Και άμμο!
3: Και ακούω παιχνίδια!
4: Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου κι αν πήγε!
5: Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

Πέτροπολης 95 και 5 επανήλθαμε μαζί, τα πάμε έως και τις 11. Μιχάλης Σαρόπλος στο μικρόφωνο για τη σειρά της ρύθμισης του ήχου. Μια ημέρα μετά την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων των τριών ελληνικών ομάδων, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Όφη. Με τον Όφη να παίρνει την σπουδαία νίκη με 3-0, έχοντας ανοίξει ως ένα, θα έλεγα, σημαντικό σημείο τον δρόμο της πρόκρισης. Ο Παναθηναϊκός προηγούταν με 2-0 μέχρι το 80. Κατάφερε να φάει δύο γκολ. Και μέχρι το 85, συγγνώμη, κατάφερε να φάει δύο γκολ. Και ουσιαστικά να χρειάζεται την νίκη στην Τσεχία για την πρόκριση με οποιοδήποτε τρόπο. Ενώ ο ΠΑΟΚ άφησε και αυτός ανοιχτούς λογαριασμούς. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Βρήκε την ισοφάρηση με τον Μπάμπα. Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του Σερίφ. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Εσωστρέφεια συνέχεια, θα λέγαμε, για τον δικέφαλο του Βορρά. Καθότι σήμερα ολοκληρώθηκε και η συσσαγωγικά παραχώρηση του γηπέδου στην UEFA για την ολοκλήρωση του διαδικαστήρα του αγώνα. Και δεδομένων των όσων είχαν αναφέρει και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, είναι πολύ πιθανό να επιστρέψουν στο κομμάτι της κατάληψης των γραφείων. Αυτό είχαν επισημάνει και το μεταφέρουμε σαν κάτι το οποίο είχαν πει οι ίδιοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ότι θα επανέλθουμε μετά την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών αγώνων. Τώρα, το τι θα συμβεί και τι όχι είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις Μετρόπολης 95 και 5. Θα ενημερώσουμε για τα πάντα. Για οτιδήποτε προκύψει εδώ από αυτό το μικρόφωνο, είτε κατόπιν ο Γιώργος Ζαΐρης, είτε αργότερα με τον Γιώργο Πετρίδη, είτε τον Γρηγόρη Κόκκινο. Κανονικά όλο το πρόγραμμα του Μετρόπολης, οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει, θα την μεταφέρουμε.

0: Πάμε σε ένα-δυο μηνυματάκια και επανερχόμαστε και μπαίνουμε στα υπόλοιπα θέματά μας. Την καλημέρα μας στο Παντοπολείο και στα φιλαράκια μας, στον Μάνο. Η ζωή μου είναι έξω από το γήπεδο, θα τα πούμε όταν πάω. Σε δώσω λέει και live ρεπορτάζ. Να σε καλά, Μάνο μου, εδώ θα είμαστε. Οτιδήποτε χρειαστείς. Ο φίλος ο Γιώργος, όταν ο Σωτήρης ο bodybuilder θα αρρωστείς λόγω των παρενεργειών από τα φάρμακα και τις ενέσεις, μπορεί να γυρίσει η κυρία στον πρώην της. Ένα μήνυμα το οποίο δίνει θάρρος και ελπίδα. Γι' αυτό που λέγαμε πριν με τη Μαρία Νύχια. Σωστό, αλήθεια λες. Να σε καλά, φίλε Γιώργο, και την αγάπη. Θέλει προσοχή. Γενικά, ό,τι αποτελεί προϊόν υπερβολής, πρέπει να προσέχουμε και το μάτι των παρενεργειών. Τους βλέπω, γίνονται, πατιούνται, κάνουν, φορτώνονται κτλ. Θέλει προσοχή. Την καλημέρα μας στον Άκη. Καλημέρα από το Αίγιο. 10 παιχνίδια στα προκριματικά από τις ελληνικές ομάδες. Και η μόνη νίκη να έρχεται από τον τιμιότητα του Όφη. Είναι να απορεί κανείς για το επίπεδο του ποδοσφαίρου. Άκης, μόνο πανηγυάλιος. Κάτσε τώρα αυτό. Περίμενε, μπάστα. Για μπάστα λίγο, περίμενε. Ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, 2 ήττες. Ο Ολυμπιακός με την Ναϊμέγγεν, καμία νίκη, μια ισοπαλία. Είδες, ισοπαλίες, νίκες. Ο Ολυμπιακός με την Ναϊμέγγεν, 2 ισοπαλίες στην κανονική διάρκεια. 2 ισοπαλίες. Ο Παναθηναϊκός με τη Λεύσκη, με τους Σούγκρους έκανε μια νίκη. Όχι, δεν έχει κάνει ο Παναθηναϊκός νίκη. Έχει κάνει νίκη ο Παναθηναϊκός μες στην Ουγγαρία. Και έχει κερδίσει και ο ΠΑΟΚ τους Ουκρανούς. Όχι, δεν είναι πολλά. Αλλά ότι σε αυτή τη φάση είχαμε την ΑΕΚ, η οποία έφερε χ. Είχαμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έφερε χ. Τον ΠΑΟΚ που έφερε χ. Ο ΟΦ κέρδισε. Αν το συζητάμε από αυτή. Ναι, μαζί σου. Έτσι το συζητάμε. Δηλαδή το θέτουμε έτσι επιτάπητος. Την καλημέρα μας στο φίλο τον Βασίλη, ο οποίος θέτει ένα ερώτημα. Θα προλάβει παρέλαση ο Νίστρουπ? Καλό ερώτημα. Καλό ερώτημα. Αυτό το οποίο είδα και το οποίο θέλω να συζητήσουμε είναι ότι αν δει κανείς τις φωτογραφίες του Λύση όταν πρώτο ήρθε στον ΠΑΟΚ με τις φωτογραφίες του χτες, είναι σαν να έχει γεράσει 10 χρόνια. Δεν ξέρω άμα το διαπιστώσετε, άμα το εντοπίσετε κι εσείς. Η μουσούδα, η φάτσα του Λύση όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ και όταν και χθες, είναι σαν ένας άνθρωπος τον οποίο τον έφαγε τον φάγαν τα χρόνια, όπως τρώει τα λάδι το βράχο. Μία φάτσα καταβεβλημένη, γιατί έρχεται σε έναν οργανισμό ο οποίος κατευθείαν με το που έχει έρθει χάνει τον καλύτερο παίχτη του. Από το παιχνίδι με την Μπραν χάνει τον Ζίβκοβιτς μέσα έξω και βλέπει τους οπαδούς στην προπόνηση. Ακούει συνθήματα που μπορεί να μην καταλαβαίνει, αλλά εισπράττει το κλίμα ότι υπάρχει σοβαρή εσωστρέφεια παροιμιώδης και τον βλέπει στο Λύση και είναι σαν να έχει πάρει 10 χρόνια. Οριακά θα πας να το χτυπήσει την πλάτη, πεις λίγο ακόμα έμεινε για τη σύνταξη, αδερφούλη. Κάνε κουράγιο. Κάνε μια υπομονή και θα βγούμε στη σύνταξη, μην το φοβάσαι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Δεν το έβλεπα δηλαδή για το Λύση. Είχε αυτή την πιο παιδικότητα στη μουσούδα κλπ. Και πιο, φαινόταν λίγο πιο light μουσουδάτος. Αλλά αυτό το να έχει τόσο γερασμένη φυσιογνωμία λίγο μετά την έλευση στον ΠΑΟΚ ήταν κάτι το οποίο δεν περιμένουμε. Θα μου πεις, αυτά συμβαίνουν όταν οι ομάδες περνάνε τρικυμίες, περνάνε φουρτούνες, περνάνε κρίσεις. Αυτά συμβαίνουν και αυτά καλούνται να διαχειριστούν και οι προπονητές και οι ομάδες. Ξεκινάμε στο πρωτάθλημα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα κάνει χρήση του δικαιώματός του να μην παίξει, δεδομένων των αναμετρήσεων, ήταν ο μόνος ο οποίος το επεδίωξε. Το Παναθηναϊκός και φυσικά λοιπόν αναβλήθηκε. Οι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στην Ευρώπη έχουν αυτό το μαξιλαράκι που να μην παίξουν την πρώτη αγωνιστική για να μπορέσουν να προσιλωθούν περισσότερο στην αναμέτρηση της Ευρώπης. Το Σάββατο στις 8 η ώρα ΑΕΚ Ηρακλής και αντίστοιχη ώρα και το Καλαμάτα Άρης, ενώ στις 9.30 το βράδυ, δηλαδή κάποιος νους, λαμπρός νους, κάποιο από τα μυαλά τα οποία δεν έφυγαν για την Ευρώπη και μείναν εδώ και πραγματικά θριαμβεύουν, αποφάσισε ότι το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 ώρα θα πρέπει να διεξαχθεί το Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ξέρεις τι, νομίζω ότι η Μένσα, νομίζω ότι η Διεθνής Επιτροπή Καταγραφής IQ και υψηλού IQ θα πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να τον καλέσει και να του πει: αδερφέ, εσύ πώς έχεις ξεφύγει. 9.30 ώρα βράδυ Σαββάτου, 9.30 ώρα βράδυ Σαββάτου με βάζει να δει κάποιος το Ολυμπιακός Ατρόμητος. Εν μέσω θέλει, δηλαδή αυγουστιάτικο φεγγάρι, όσα σου έχω πει, 22 του Αυγούστου. Πάλι τώρα, φίλε, ποιον είναι, πάω να βγει, πιένα από το 9.30 ώρα το βράδυ, βραδινό μάσα, 11.30 ώρα Σαββάτου, άλλο θα φύγει από το γήπεδο. Όπως είναι και στα χωρία, βαστάς καλά. Απίστευτο, ασύλληπτο. Α, και η Ηρακλής που από ό,τι διάβασα θα έχει και... έγινε και συνεζήτηση μεταξύ των δύο ομάδων και θα βρει στήρα, θα έχει στήρα για τον κόσμο του Ηρακλή. Αυτό το οποίο θέλω να συζητήσουμε τώρα, μιας και μπήκαμε στα θέματα του Ηρακλή και ήταν 10 Ολυμπιακός και το μετέφερε σε 9.30 γιατί κατάλαβε το λάθος. Χρήστο, δεν γίνονται αυτά, αδερφέ. Ήτανε 10 και το κάνει 9.30. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Είναι ασύλληπτο. Καλημέρα. Να δώσουμε την καλημέρα μας στον φίλο που λέει: καλημέρα Σαρώ. Ο Λύση, όταν ήρθε, αν πήγαινε στα βέρνα, θα έπαιρνε φιλέτο κατόπουλο. Τώρα, αν τον δεις, είναι αυτός που θα ζητήσει καλό ψημένο σηκώτη. Ισχύει. Ήτανε 10, λέει, και μετά το βάλανε. Κατάλαβε το λάθος. Μιλάμε τώρα για νοήμονες. Μιλάμε τώρα για γάτους, για τρομερές μορφές και φιγούρες. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να σταθώ για το αν έχετε παρακολουθήσει τις τελευταίες μέρες τι συμβαίνει με τον Ηρακλή. Οι φίλοι του Ηρακλή θα καταλάβουν τώρα τη συμπεριφορά για το τι σημαίνει να είναι ένας άνθρωπος σαν τον Γιάννη Κόντι στην ομάδα τους. Εγώ δεν θα σας πω βάσει βιωμάτων, εγκύτητας, ενημέρωσης, τα όσα συνέβαιναν τότε στον Άρη. Το μόνο που θα πω είναι ότι δεν είναι φυσιολογικό ο ειδικός συνεργάτης της ΠΑΕ Ηρακλής και όχι της ΠΑΕ Αγερσανή να βγαίνει στο TikTok για να δίνει ενημέρωση και να μιλάει για τον Ηρακλή. Θες να βγεις στο TikTok να μιλήσεις για marketing, θες να βγεις στο TikTok να μιλήσεις για φαγητό, μίλα. Η ΠΑΕ δεν λειτουργεί, καμία ΠΑΕ δεν λειτουργεί μέσα από το TikTok. Και αν σε πολλά πράγματα επιδιώκω να είμαι λίγο διαλλακτικό στο κομμάτι που λειτουργούν, γιατί άλλο είναι το management των επιχειρήσεων, σε αυτό τουλάχιστον το ζήτημα θα έπρεπε η ΠΑΕ Ηρακλής να δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά. Όχι όπως τότε. Λοιπόν, ΠΑΕ άρχισε να δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά και έφερε τον Έκτορα Αλγκούπερ. Λοιπόν, η ΠΑΕ Ηρακλής να δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά και να τον πει: αδερφέ, θα γαλάγω. Α, στα TikTok για να πούμε. Εδώ είμαστε ομάδα. Θες να μιλάς για το κόμμα το οποίο εκπροσωπείς, για σαν του μάγκα. Θες να μιλάς για προσωπικά σου βιώματα, για σαν του μάγκα. Ο Ηρακλής και ο κάθε Ηρακλής και η κάθε ομάδα δεν αποτελούν προϊόν διαχείρισης από τα στελέχη τους για το TikTok. Δεν είσαι ένας φύλαθλος ο οποίος βγαίνεις και επικοινωνείς τη σκέψη σου. Είσαι ειδικός συνεργάτης, είσαι σύμβουλος του Μονεβασιώτη. Είσαι άνθρωπος της ΠΑΕ Ηρακλής, φίλε. Δεν μπορεί σήμερα να συζητάμε και να αναπαράγει δίκαια ο κόσμος, γιατί εκεί αυτό επιλέγει να κάνει. Το TikTok του Γιάννη Κόντι. Και αυτό δεν στρέφεται κατά του Κόντι. Ο Κόντις βρίσκει και κάνει. Γενικά οι άνθρωποι βρίσκουν και κάνουν. Η ΠΑΕ είναι αυτή που πρέπει να σε... Τα καλά έχω, δερβίση, ψηλέ. Αδερφούλη μου. Για άλλα λίγο, για Αγγελμπουρδά. Για το Ιτιτούκα. Για άλλα κοντά. Τι είναι αυτό τώρα. Τι είναι αυτό το έργο το καινούριο. Θα έχει δηλαδή θέματα ο Ηρακλής. Θα προκύπτουν. Δηλαδή θα χάσει ο Ηρακλής πέσει ένα μάτς. Ή θα κερδίσει και θα βγεις να κάνεις το TikTok. Τι είναι influencer, ρε φίλε. Και δεν απευθύνω. Ο Κόντις καλά κάνει. Βρίσκει και κάνει. Κανένα θέμα. Ο Ηρακλής είναι εντάξει με αυτό. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται γύρω από το Μονεβασιώτη, ο ίδιος ο Μονεβασιώτης ή η φίλα του Ηρακλή. αντιλαμβάνονται, εισπράττουν, αποδέχονται αυτή τη συμπεριφορά ως μια φυσιολογική συμπεριφορά στελέχους ομάδας. Να βγει να κάνει, να κοινοποιήσει τις θέσεις στο TikTok. Ποιο η Τούνη είσαι ρε φίλε? Μπορεί να είναι λίγο παροχημένος ο τρόπος που σκέφτομαι, λίγο παλιακός, λίγο να μην έχει, να μην συμβαδίζει λίγο με την, με τον νεότερο τρόπο σκέψης. Αλλά θεωρώ ότι κάποια πράγματα πρέπει να κρατώνται και να διατηρούνται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και με ένα συγκεκριμένο κανάλι επικοινωνίας. Αυτό το κανάλι επικοινωνίας υπάρχει, είναι επίσημο, είναι η Παΐρα Κλής. Αύριο δηλαδή να βγει ο Ματσάρη να κάνει ένα δικό TikTok και να πει: εγώ άφησα τον Ταουσίλιο γιατί δεν πολυψινόμουν. Βλέπω το Σουρλί, θα πρέπει να τον πω να φάει γιουβαρδάκι αύριο το μεσημέρι. Και αν χρειαστεί, θα πω και τον Κούστα, αλλά αυτό θα πούμε μεταξύ μας, ότι να πάμε για ψάρια το μεσημέρι στην Περαία. Τι λες ρε, τι λέτε? Πιάστε τον από τα αυτή, οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε ομάδα. Το ίδιο που έλεγα τότε με τον, είτε με τον Γιώργο το Σαββίδη που πήγαινε έξω από το Χαριλάου τα χαράματα και έβαζε μουσικές, είτε με τον Καρυπίδη που έβγαλε στα social media με δονητές φωτογραφίες. Τι κάνετε ρε? Όταν είσαι σε μια ομάδα δεν εκπροσωπείς τον εαυτό σου. Σταματάς, πάβεις να εκπροσωπείς τον εαυτό σου. Εκπροσωπείς την ομάδα η οποία, είτε στην οποία ηγείσαι, αν είσαι ο Καρυπίδης ή ο Γιώργος Σαββίδης, είτε με την οποία συνεργάζεσαι, αν είσαι ο Γιάννης Κόντης. Δεν θέλει αυτό και καμιά τρομερή, τρομερή σκέψη για να καταλήξουμε. Είτε αν είσαι ο Καραπαπάς με αυτά που ανεβάζεις και που πετάς φούστες δεξιά και αριστερά, είτε αν είσαι ο Ηλιόπουλος και οποιοδήποτε οι οποίοι θέλουν να έχουν μια σοβαρή κοινωνιακή πολιτική και στα social media κάνουν παπάδες. Κάπου εδώ πρέπει να υπάρχει και ένα φρένο από τους ίδιους τους οργανισμούς. Από τους ίδιους οργανισμούς πρέπει να υπάρχει ένα φρένο. Μπάστα, πριτ. Πριτ μια τσίκ. Περίμενε λίγο. Είναι πρόβλημα αυτή η κατάσταση να επικρατεί σε ομάδες οι οποίες ουσιαστικά με τον τρόπο που συμπεριφέρονται αυτοί οι άνθρωποι δεν δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό στο ίδιο το κλαμπ. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σημεία των καιρών και το καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί έχουν αναδειχθεί μέσω αυτών, έχουν μπει σε μια διαδικασία να αναπτύξουν τον εαυτό τους, την κοινωνικό, την, τη διείσδυσή τους στον κόσμο των ομάδων και τα συναφή. Δεκτό. Είναι άλλο όμως να είσαι ένας άνθρωπος ξένος ως προς τον οργανισμό, δηλαδή να μην αμείβεσαι από τον οργανισμό, και άλλο να είσαι ο ηγήτωρος εισαγωγικά του οργανισμού ή ένα στέλεχος του ίδιου του οργανισμού. Και να περιμένουμε δηλαδή τι θα πει ο Κόντης και τι θα πει ο Ρέγες και άμα θα πει ο Αντελίνο κάτι στα social media, και το λέω τον Αντελίνο γιατί για τον συγκεκριμένο άνθρωπο έχω πολύ μεγάλο σεβασμό. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Δεν είναι φυσιολογικά. Οι ίδιοι από μόνοι τους υποτιμούν το προϊόν τους. Σαρώ δικά το Κλάρ και σε ακούω. Φιλιά από το κεντρικό μαύρο Ντόρκμουντ. Έλα ρε, Γιαννάρα μου, φιλιά εκεί. Τώρα αυτοί που οδηγάνε Κλάρκ λέγονται Κλαρκάδες. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα μείνει στο διηνικές της ραδιοφωνικής ιστορίας. Λογικά λέγονται οδηγοί Κλάρκ. Αλλά στα γερμανικά ο οδηγός Κλάρκ πώς είναι? Θα ρωτήσω 500 πρώτο τραπέζι, μακάρι κάθε Σάββατο να έχει παιχνίδι. Τι να μας πει ο Λύση? Εδώ ο Χάβος από τον Μπάουκ και μετά δεν έχει ξαναγελάσει. Ο Χάβος λέει. Μετά τον Μπάουκ δεν έχει ξαναγελάσει. Ο Μάκης ο Χάβος. Άλλη μορφάρα και αυτή ο Μάκης ο Χάβος. Καλημέρα στο Λευτέρι μου. Αντιλαμβάνομαι φέτος πως όλες οι παίσεις της Θεσσαλονίκης, ειδικά φέτος, δείχνουν χειρισμούς ερασιτεχνικών σωματείων σε όλα τα επέδα. Τα Αθήνα ακόμα και στα down που λειτουργούν κανονικά. Τι να πρωτοπώ για φέτος, κρίμα. Γεια σου, Λευτέρη μου, και να ζήσετε, Λευτέρη μου. Πρέπει φέτος να έγινε το. Να έκανες το βήμα έτσι, να ζήσετε πάνω απ' όλα και να είστε χαρούμενοι και να σέβεστε ένα τον άλλον. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Την αγάπη μου και πάρα όλα τα καλά. Στάπλα φάρα είναι ο οδηγός Κλάρκ. Τι λες? Μην είναι κανένα μπρελί και αυτό το στάπλα φάρα και μπλέξαμε. Κλαρκαδιανή!
1: Κλαρκαδιανή!
0: Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να μας αποτυπώσει ακριβώς, αν μπορείς μονολεκτικά να εκφράσεις το οδηγός Κλάρκ. Κλάρκ Ντράιβερ. Να μας κάνουν σοφότερους. Χειριστές περονοφόρων λεγόμαστε και δεν οδηγούμε μόνο Κλάρκ, αλλά όλα τα περονοφόρα. Ριτς, Τρακ και τα λοιπά. Ανατολικέ, αριστοκράτη. Με κράζεις, δεν το ξέρω. Χειριστές περονοφόρων. Τα βλέπεις ότι δεν το γνώριζε το χειριστές περονοφόρων. Οδηγός Κλάρκ σημαίνει, α, εντάξει για νάρα μου, για να μην μπερδευτώ. Περονοφόρων, έτσι Γιάννη μου, γιατί βλέπεις εδώ, μα κάνεις σοφότερο αμέσως. Περονοφόρων, Φάρεν. Τα γερμανικά σημαίνει οδηγά, οπότε μη φοβάσαι, εντάξει, ωραία, Χριστάρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος ο Γιώργος στα γερμανικά λέγεται. Περίμενε. Γκάμπελ Στάπλε Φάρε. Οδηγός Κλάρκ. Μάλιστα. Στάπλερ είναι μόνο η πιο κομμένη λέξη.
1: Εν συντομία, κλαρκίστας, λέει ο Γρηγόρης. Ναι! Οι κλαρκίστας. Αυτοί θα μπορούσαν να είναι και ομάδα αντιστασιακών ή ας πούμε ομάδα εξτρεμιστών. Οι κλαρκίστας.
2: Δηλαδή την ευθύνη για την επίθεση είχε αναλάβει η οργάνωση κλαρκίστας.
1: Θα μπορούσαν οι κλαρκίστας, όπως μας λέει ο φίλος ο Γρηγόρης, να είναι και αυτό. Καλημέρα, Σαρό. Κλαρτζίδες λέγονται τα παιδιά στο πιο επιστημονικό οδηγή περνοφόρων. Σιγά να μην λέγονται κλαριτζίδες, ρε.
2: Κλαρτζίδες.
1: Θα μάθετε σε αυτή την εκπομπή, θα τη ρουφάτε αυτή την εκπομπή, γιατί δίνουμε τη δυνατότητα να μάθετε και 10 πράγματα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γρηγόρη, ο οποίος μας ενημέρωσε για τους κλαρκίστας. Λος κλαρκίστας και τους κλαριτζίδες ή κλαριτζίδες. Ο Βασίλης ο Αθανασίου, δηλαδή την καλημέρα μας και στο Βασιλάκη τον Αθανασίου που ετοιμάζεται και αυτός που έχουν ατραπώ, έχουν διέχουν. Ο Θοδωρής, ο οποίος λέει κλαρκίστας, είναι βάση chat GPT. Τα έχουν βάλει και τα chat GPT στη ζωή μας, έχουμε ενημερωθεί απόλυτα. Αυτή την ενημέρωση από πού την πάρετε. Λοιπόν, οδεύουμε όλα ταχώς για τις 10. Και να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα με τα κλαρκίστας, με τα κλαρνιτζίδας, με τον Βασιλάκη τον Αθανασίου εκεί, τον Γιώργο τον Μπεσέρη, όλο το team και τον Τζουμάκο τον drummer, όλα τα παιδιά που κάνουν τον κόσμο χαρούμενο, όποια εμφανίζονται. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα ακόμη σιγά σιγά. Θα επανέλθουμε με το υπόλοιπο της Super League. Τα παιχνίδια θα ασχοληθούμε και λίγο περισσότερο με το καθένα. Και την Κυριακή τι αναμετρήσεις υπάρχουν για τους φίλους οι οποίοι αδειμονούν, περιμένουν όλο το καλοκαίρι, έχουν μια κάψα, μια αναστάτωση για το πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και πετιούνται κάθετοι μέσα στην. Πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και δεν μπορώ να πάρω μέσα. Λοιπόν, όλα αυτά θα σχολιάσουμε άμα τη επιστροφή μας από το διάλειμμα. Θα επιδιώξουμε να ανοίξουμε και γραμμές για τους φίλους οι οποίοι τυχόν θέλουν να επικοινωνήσουν με την εκπομπή. Να σχολιάσουμε τα όσα συζητήσαμε σήμερα και αναφορικά με τον ΠΑΟΚ, τόσο για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον Όφη, για την έναρξη του πρωταθλήματος. Θα τα κάνουμε όλα. Με τη σειρά που πρέπει, συζητήσαμε σήμερα και αναφορικά με τον ΠΑΟΚ, τόσο για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον Όφη, για την

0: Μετρόπολης 95,5. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Τέρευσε και μεγάλα κομμάτια τσιμέντου έπεσαν πάνω σε σταθμευμένο, αλλά ευτυχώς άδειο αυτοκίνητο. Το μάθημα της ηθικής εντάσσεται από το νέο σχολικό έτος στα γυμνάσια και τα γενικά λύκεια της χώρας και θα αφορά στους μαθητές που θα απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών. Βασική προϋπόθεση να υπάρχουν τουλάχιστον 10 μαθητές της ίδιας τάξης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
4: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Stichman Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετρόπολης!

0: Μητρόπολη 95,5. Επανήλθαμε. Μιχάλη Σαράπουλο στο μικρόφωνο. Γιάννη Τσιράπη, ρύθμιση του ήχου και Λεγκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Τρίτη και τελευταία ώρα τη εκπομπή. 15 πρώτα λεπτά και εσεί είστε συντονισμένοι στο Μητρόπολη 95,5. 9.55 γράφετε. Αφήνετε ένα κοινό το μήνυμά σα. Αποστολή στο 54301. Μητρόπολη 955 στο Facebook. Ξαρόκατο Παύλα Μάικ για του φίλου οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνική δικτύωση. Όλα στην διάθεσή σα. Θα διαβάσω μερικά μηνύματα και θα πάμε στο πρόγραμμα του πρωταθλήματος. Και σιγά σιγά θα ανοίξουμε και γραμμές για το τέταρτο, για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε πρώτα στα μηνύματα. Ας ξεκινήσουμε από τον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος λέει Γκάμπελ Πιρούνι, επειδή το Κλάρκ είναι μπροστά σαν Πιρούνι. Στάπελ ή Στίβα. Ρήμα Στάπλεν, κάνω Στίβα. Γκάμπελ Στάπλερ, Φάρερ. Δεν μπορώ, σαν φάρμακο είναι. Ένα Γκάμπελ Στάπλερ των 500. Ο φίλος ο Θοδωρής, αφού δεν παίρνει ένα στόπερ, πάρε τουλάχιστον ένα κλαρκίστα, κάτι. Αφού δεν παίρνει το Θόδωρε, αφού δεν παίρνει στόπερ, πάρε ένα κλαρκίστα. Το χρειάζεται και για τις δουλειές εκεί, τις παλέτες. Δεν τα χρειάζεται ένα κλαρκίστα, δεν το χρειάζεται. Ο φίλος ο Σάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης ευχηθήκε χρόνια πολλά στη Μαντόνα, δημοσιεύοντας βίντεο από τις διακοπές στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να έχει γίνει και αυτό. Ελαδάρα, φίλε. Ελαδάρα. Δηλαδή αυτό είναι το γνωστό και ως ξύς με τον Κασμά. Γιατί η Τσουγκρά να αφήνει κενά, ενώ ο Κασμάς επειδή είναι συνεχόμενο να αφήνει, είναι πολύ πιο αποτελεσματικός. Αν έχει, δηλαδή σήκωσε βίντεο και για τη Μαντάνα, το πρωθυπουργικό του ΤΑΧ, ο άνθρωπος του λαού, ο γέτσο λαπρόβλητος, τότε νομίζω ότι τα έχουμε κλειδώσει όλα. Ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος λέει Κλαρκιτζίδες τους ξέρω εγώ τώρα, Γερμανία νέστα μάμα. Νέστα ισότε μόζι με πράι μενίστο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο. Ο Μπάμπης, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του. Μια ζωή και σήμερα, άλλα 40 χρόνια είναι Μπαμπίνο, θα δουλέψετε. Μια ζωή και σήμερα. Μια ζωή και σήμερα στην παραλία εκεί. Με άμμο φουλ. Και το... και το αδερφάκι του... του δεκαριού από τον Εύωσμο. Ναι. Να δώσουμε την καλημέρα μας και στην μαγευτική Χαλκιδική. Εκεί που ο ένας αδερφός στη Γερμανία, ο άλλος στη Χαλκιδική. Μιλάμε τώρα. Arbeit macht frei. Δουλειά. Δουλειά και άλλη δουλειά και τελειώσαν τα ψέματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος και μετά, αφού διαβάσουμε και πρόγραμμα πρωταθλήματος, να κάνουμε μια γύρα πως έχει οτιδήποτε νεότερο το οποίο έχουμε χάσει. Μετά και την έκανε και τοποθέτηση ο Μπούση. Ο Μπούσης, όχι ο Μπούση, ο Μπούσης, γιατί ο Μπούση ήταν ο Αλμπάν. Ο Μπούση, ο οποίος είπε περηφάνεια, λέει, συνεχίστε να παλεύετε μετά το 3-0 και αυτός στα social media. Proud of our team, keep fighting, keep believing, job not done, όφι. Λιώσετε ρε. Λιώσετε. Δηλαδή εδώ αυτό είναι μια, θα έλεγα, ορθολογική χρήση των social media από έναν άνθρωπο ομάδας. Αυτό μπορώ να το δεχτώ. Την πρόκληση, την υποτίμηση, την υπερβολή και την εξωτερική των εσωτερικών στοιχείων της ομάδας στα social media δεν μπορώ να το δεχτώ. Λοιπόν, θα μου πεις πώς το πω, τέτοιο διπρόσωπο αυτό. Okay. Καθένας όπως θέλει. Όπως είπαμε, υπάρχει από το πρωί το σενάριο για τον Κουλένοβιτς στον ΠΑΟΚ, όπως επίσης του Κουλούρη, το οποίο φερότανε να είναι μια λύση για την επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ. Τελικά ο Κουλούρης δεν θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, για άλλους θετικό νέο, για άλλους αρνητικό, ο οποίος Ευθύμης Κουλούρης εν τέλει επιστρέφει στην Πολωνία. Φέρεται λοιπόν να έχει προτιμήσει την Βιετσίστα Κρακοβίας ο Ευθύμης Κουλούρης από την Αλούλα. Έπαιξε το όνομά του πολύ για τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, φαίνεται ότι κλείνει την Βιετσίστα στην Πολωνία και θα γίνει εκ των πλέον ακριβοπληρωμένων παικτών του πολωνικού πρωταθλήματος. Τώρα, κλείνουμε την. Και δίνουμε και τις γραμμές έτσι από λίγο πιο νωρίς σήμερα. 2310-90-90-90 τηλεφωνικός τρόπος επικοινωνίας. Θα πάμε στο πρωτάθλημα. Εδώ στις γραμμές μπορούμε να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε αναφορικά με τα όσα συζητήσαμε και παράλληλα και τα θέματα που έχουμε εξελίξει. ΑΕΚ λοιπόν, Ηρακλής στις 8. Καλαμάτα Άρης αύριο επίσης 8. Η ΑΕΚ, η οποία έχει απέναντί της τον Ηρακλή, που όπως έχουμε διαπιστώσει χρειάζεται, έχει ανάγκη σοβαρές μεταγραφές τόσο στο κέντρο της άμυνας όσο και στην μεσαία γραμμή, παίκτες οι οποίοι να μπορούν να κουβαλήσουν σε εισαγωγικά, διότι είναι μια νέα ομάδα με 20 ποδοσφαιριστές καινούριους οι οποίοι δεν έχουν δεθεί ακόμα σε σύνολο, κόντρα σε μια ΑΕΚ η οποία πήρε το πρωτάθλημα πέρσι, έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Και φυσικά υπάρχει διαφορά ποιότητας ανάμεσα και Ηρακλή, και αυτό δεν είναι υποτιμητικό, ούτε είναι ένα σχόλιο για να τσιγκλίσω κανέναν. Θα πρέπει ο Ηρακλής να μπορέσει στα δικά μου μάτια να διαχειριστεί την πίεση που θα ασκήσει η ΑΕΚ από το ξεκίνημα του μάτς και λίγο να χτίζει την αυτοπεποίθησή του. Καλαμάτα Άρης. Τώρα, η Καλαμάτα είναι μια ομάδα η οποία επιστρέφει μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Super League και παίζει κόντρα σε έναν Άρη. Στοιχηματικά κάνουμε την προσέγγιση μας. 3.35 είναι ο άσος της Καλαμάτας, 3.05 το Χ και 2.35 το πλωδί του Άρη. Η Καλαμάτα λοιπόν είναι μια ομάδα η οποία θα επιδιώξει να μην δεχτεί γκολ. Από τον αγώνα προχτές με τον Πανετολικό έδειξε κάποια καλά στοιχεία και στο κομμάτι της κατοχής μπάλας και της πίεσης. Βέβαια, άλλη ομάδα ο Άρης, άλλη ομάδα ο Πανετολικός, τώρα μην κολλητευόμαστε μεταξύ μας. Ο Άρης θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Θέλει τα θετικά αποτελέσματα με θετικά αποτελέσματα να επιδιώξει ο Καρυπίδης να ξαναμαζέψει τον κόσμο στο γήπεδο. Όσο αν αυτό ακούγεται δύσκολο για κάποιους, αδύνατο για κάποιους άλλους, πιθανό για τρίτους, αλλά μόνο τα θετικά αποτελέσματα αποτελούν ένα τρόπο για να φωνάξει τον κόσμο πάλι στο γήπεδο. Ο Άρης, ο οποίος έχει θέματα στο κέντρο της άμυνας, θέματα, γιατί παίζει με ένα δεκάρι στόπερ και με τον Φαμπιάνο που είναι 34 χρονών. Θα το δούμε, θα συζητήσουμε. Πάμε να πάρουμε μια-δυο γραμμές και να προχωρήσουμε. Γιάννη, πάρε τους φίλους και πάμε. Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Σαρώ.
0: Καλημέρα, τι γίνεται.
1: Εκπληκτικό σήμερα, ρεσιτάλ έδωσες.
0: Ρεσιτάλ.
1: Όλα τα σχόλια στοχευμένα και ρεαλιστικά. Όλα. Ο Καμάτσο τιμωρήθηκε για αυτό που μας έκανε. Γιατί τώρα είναι στη Ζάκυνθο.
0: Ζάκυνθο σεζόν είναι ή παίζει πουθενά?
1: Ναι, στη Ζάκυνθο, τον έχουν πάρει.
0: Παίχτη, όχι, δεν είναι σεζόν εκεί σε κανένα ξενοδοχείο.
1: Όχι. Θα παίξει φέτος στο πρωτάθλημα της Β. Εκεί είναι.
0: Τρομερά πράγματα
1: συμφέρουν. Δεν ξεχνιέται. Τιμωρήθηκε πραγματικά. Πραγματικά τιμωρήθηκε.
0: Δηλαδή, αυτό το γκολ είναι από τα γκολ που λες εκείνο. Δεν χάνονται.
1: Ναι. Δεν γίνονται αυτά, όχι. Γίνονται το βράδυ, έσπασα δύο ποτήρια.
0: Δεν γίνεται.
1: Έχω δύο ποτήρια, πρέπει να με πάρει δύο ποτήρια.
0: Πάνε στη Ζάκη να τον βρεις. Πάνε στη Ζάκη να τον βρεις.
1: Θα πάω και να το ζητήσω, γιατί είμαστε σε ταβέρνα και μόλις έγινε αυτή η φάση, έγινε το τραπέζι λίμπα. Ήμασταν τέσσερα αδιανά ήμασταν.
0: Ναι, έγινε το τραπέζι όπα. Για αύριο πώς το βλέπεις το ξεκίνημα?
1: Θα σε δώσω και μια ευχάριστη είδηση.
0: Για ρίχτο.
1: Πρέπει αύριο να έχουμε σεισμό στην πόλη.
0: Όπα.
1: Γιατί, όπως ανέφερε ένα site πολύ σοβαρό που ασχολείται με αθλητικές μεταδόσεις, χθες το βράδυ αναρτήθηκε, θα το ψάξεις μετά,
0: ναι,
1: στο διαδίκτυο να το δεις,
0: ναι,
1: ότι έχει κλείσει στόπερ από την Κροατία.
0: Τελειώσατε.
1: Ναι, λοιπόν, θα σε δώσω χαρά.
0: Το Βίντα της ΑΕΚ, το Βίντα, όχι άλλον.
1: Δεν είπε, όνομα δεν αναφέρει ακόμα. Πρόκειται για ένα πολύ δυνατό στόπερ, το οποίο είναι πανύψηλος.
0: Με το καλό, τι είναι
1: τώρα. Περιμένουμε μέχρι το μεσημέρι τώρα με αγωνία. Να λυθεί, ρε παιδί μου, αυτή η απορία. Γιατί αυτά τα στόπερ με το Θόδωρο έχουν καταντήσει σπάνια ήδη.
0: Είναι πραγματικά είναι καρέτα. Για να βρει στόπερ φέτος, ψάχνει τρεις μήνες. Δηλαδή βρες ένα.
1: Πέστα, ρε παιδί μου. Είναι απίστευτο, δηλαδή. 2,5 μήνες, βρε. Ολόκληρη Ευρώπη, ολόκληρη Λατινική Αμερική.
0: Και δεν ψάχνει κανένα δεκάρι, κανένα μάγο να την κάνει κομπολόι να την κρύβει. Στόπερ ψάχνει.
1: Που είναι δύσκολο, στόπερ. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι μόνο αμήνονται.
0: Εντάξει.
1: Δεν ψάχνουμε για επιστήμονα, διαστημικό.
0: Εύχομαι
1: η είδηση να είναι αληθινή.
0: Μακάρι. Χθες αγώνες είδες καθόλου, είδες κάποιον από τους αναμετρήσεις χθες?
1: Τα είδα όλα, με στέρισε ο Παναθηναϊκός 150 ευρώ. Ήταν απίστευτο αυτό που έγινε, τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Δηλαδή δεν το πίστευα, άσο και όβερ το είχα. Στο 2-1 με ζώσαν τα φίδια φυσικά, γιατί έβλεπα μια καθίζηση του Παναθηναϊκού που δεν υπήρχε.
0: Ισχύει φουλ.
1: Και όντως, τουλάχιστον ευχαριστήθηκα που απόλαυσα τον ταριντάκιμα. Δηλαδή συγκινήθηκα που τον είδα.
0: Να σε καλά.
1: Ήταν ένας παίκτης κύριος επαγγελματίας.
0: Ο Ταρίντα ήταν Παράδειγμα προς μίμηση σε όλα του.
1: Παράδειγμα. Σε καλή εκπομπή
0: να είσαι καιρός. Καλή δύναμη. Πάμε σε έναν ακόμα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Μιχάλη, εγώ.
0: Γιώργο, πήγε έτσι. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Τι πλάκα μου έκανε στο πρώτο τηλέφωνο που σου είχα πάρει πριν χρόνια το Ζίβεν, Ζίβεν, Άι, Λουλού.
0: Το θυμάσαι ακόμα, δεν το ξεχάσει αυτό. Ναι, ισχύει.
2: Ναι. Ακούγομαι καλά ή να βγάλω το hands free.
0: Ακούγεσαι καλά με δυνατότητα βελτίωσης.
2: Τα βγάζω λοιπόν. Κάτσε λίγο.
0: Ναι.
3: Τώρα καλύτερα.
0: Τώρα είναι σαν να σε έχω δίπλα μου.
3: Ωραία. Λοιπόν, τα μαθαίνεις γρήγορα ξένες γλώσσες, μαθαίνεις έτσι. Το τελευταίο σου, η προσπάθεια η τελευταία ήταν τέλεια, θα πω. Κάπελ, στάπλα, φάγα.
0: Η δουλειά μας είναι. Κοίταξε, τις γλώσσες είμαι πολύ καλός.
3: Έχει ταλέντο για γλώσσες, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Στη Μοσχαρίσκη.
3: Σου εξήγησα, έτσι δεν
0: χρειάζεται. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Πρόσεξε όμως, αν έρθεις τίποτε έχει σχέση με Γερμανία, αυτό που είπες για το. Δεν θέλω να το επαναλάβω. Δηλαδή στη Γερμανία είναι τόσο λέξη, φράση ταμπού.
0: Ναι.
3: Το Arbeit macht frei.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν χρησιμοποιούταν από άλλες εποχές. Ξέρω, ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω.
3: Το γράφανε στο Auschwitz και
0: ναι,
3: το
0: ναι,
3: τέτοιο.
0: Τεχνιέντε.
3: Κορεδεύανε με αυτόν τον τρόπο τους Εβραίους. Νομίζανε ναι, ότι όποιος δουλεύει σκληρά
0: θα απελευθερωθεί.
3: Θα μείνει ελεύθερος.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
3: Αυτό προσοχή.
0: Όχι, όχι, το γνωρίζω 100%.
3: Τι άλλο, λοιπόν, επειδή πρέπει να είμαστε κατηγορηματικά απέναντι σε αυτό. Επειδή μας ακούνε νέα παιδιά, αυτό που σου είπα σαν πλάκα πριν, μακριά από φάρμακα, από
0: τεχνικό
3: σε όλα τα γυμναστήρια, έτσι, υπάρχουν.
0: Αν όχι σε όλα, υπάρχουν.
3: Ναι. Έχουν παρενέργειες, οι οποίες βγαίνουν σε 30-40 χρόνια, επειδή με χρόνια και μέσα σε γυμναστήρια και σε αυτά, είναι σε ηλικίες, είμαι στην ηλικία τώρα που βλέπω άτομα που κάποτε ήταν φουσκωμένοι, όπως λες, και πώς είναι τώρα, έτσι. Μακριά. Λοιπόν, κατά τα άλλα, πολύ σωστό αυτό που λες για τον Ηρακλή. Μου άρεσε ο προπονητής που ζήτησε συγγνώμη και αυτό λίγο χάθηκε στη μετάφραση, όπως και ο μεταφραστής του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, για το λύση.
3: Τάκανε λίγο.
0: Θέλει μεταφραστή, βρείτε έναν άνθρωπο να μιλάει τη γλώσσα του άνετα, ρε παιδί.
3: Που είπε για το πέναλτι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
3: Γιατί το χτύπησε ο. Πες το να ποιος το έχασε το πέναλτι στο πρώτο
0: μάτι. Μιχαηλίδης, ποιος.
3: Μπράβο, ναι. Έτσι και η μεταφράστη, νομίζω ήταν, μου είπε χθες ο Γρηγόρης, ότι στην εκπομπή. Μου άρεσε πολύ που ζήτησε δύο φορές συγγνώμη. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα πάει καλά με αυτό το προβλήμα. Αυτά πρέπει να. Τι να πω αυτό με το TikTok.
0: Ναι, δεν είναι σοβαρή λειτουργία.
3: Δίνω δίκιο άλλη μια φορά. Και όταν είσαι μόνος σου. Ωραία εκπομπή βέβαια και με το.
0: Με το Χάρη, το φιλαράκι.
3: Με Γιάννης λέει το Τσερβίνης.
0: Ναι. Το Γιάννη, το Τσερβίνη, ναι, τα απόγευμα.
3: Όταν είσαι μόνος σου, δίνει ρε παιδί μου σοβαρά και δημοσιογραφικά είσαι σούπερ.
0: Να σε καλά, Γιώργο.
3: Γιάννη, λίγο ξεχνιέστε με τα ωραία εκπομπή.
0: Κάνουμε μουχαμπέτι με τον Γιάννη.
3: Άλλο,
0: ναι. Το ευχαριστιόμαστε, ναι.
3: Ναι, ναι. Άλλο,
0: ωραία, λοιπόν, Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Πάλι και χαιρετίσματα στο φίλο το Νεκτάριο.
0: Το Νεκτάριο.
3: Τον Άλυμο.
0: Το βέβαια.
3: Ναι. Πάλι γκρίνιαξα. Τα χαιρετίσματά μου. Αν θέλει κάποια στιγμή στον αέρα, επειδή θα τύχει, μήπως τύχει φέτος ή του χρόνου να πάω στον Άλυμο να μας πει πού είναι το περίπτερό του. Αυτό να τον βρω. Σήμερα ακούω, αν βγει. Λοιπόν. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιώργαρα μου. Πάμε να βρούμε τον επόμενο, τυχερό. Παρακαλώ, στον επόμενο. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, πολύ σωστά, εσείς.
4: Καλημέρα, κύριε Σαρόπουλε. Νίκος, είμαι από την Ασπρόμαυρη Επτάλοχο.
0: Έλα, ρε Νίκο, τα είπαμε χθες.
4: Τα είπαμε χθες και θα τα ξαναπούμε.
0: Και με χαρά, εδώ είμαστε.
4: Για τα ξαναπούμε.
0: Εννοείται, τι,
4: αυτό που έγινε εχθές που είδαν τα μάτια μου. Στην μεταξύ τον αγώνα που έκανα και ζάμπινγκ του Όφη, ο Όφη, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, όπως είδα, είναι πολύ πιο ανώτερη ομάδα από σένα. Ο ΠΑΟΚ τώρα, άμα ανοίξαν όλοι τα μάτια τους στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπορούσες να πάρεις τα πόδια σου. Είχες την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπορούσες να πάρεις τα πόδια σου.
0: Και είχες και δύο φάσεις με το Χατσίδι.
4: Ναι.
0: Καλές φάσεις.
4: Είχες την κατοχή, είχες τις φάσεις, αλλά δεν είχες τα τρεξίματα. Αυτό θέλω να πω.
0: Okay.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις μπήκανε Λουσέ, μόλις μπήκε Σορετήρε, μόλις μπήκε Εντιαγέ, ανεξάρτητα που εγώ θα κρατούσα τον Γιαννούλη, είδα μια άλλη ομάδα με ένταση, με ταχύτητα. Οπότε αυτό που ζητάει και θέλει ο ΠΑΟΚ τι είναι, να φέρει παίχτες, θα είναι Λατίνοι, αλλά να είναι παίκτες που να έχουν αθλητικότητα, ένταση και πείσμα.
0: Ναι.
4: Ταχύτητα. Και θέλω να πω, που το είπα και χθες, κύριε Σαββίδη,
0: Ιβάν Σαββίδη.
4: Αυτό εδώ πέρα, τι θα τα κάνετε τώρα και αυτό το φοράκι που λένε από το Τωρίνο πάλι δανεικός. Τι γίνεται κύριε Σαββίδη, με δανεικούς θα τη βγάλουμε. Θα χώσετε λεφτά να καλύψετε το κενό του Ντέλια και να φέρετε εκεί πέρα παίκτες αξίας και παίκτες που να μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο τον ΠΑΟΚ. Ναι ή όχι, να βγουν να μας το πούνε εδώ και τώρα, στο λαό του ΠΑΟΚ. Αν όχι, δρόμο.
0: Έγινε Νικόλα μου. Πάμε σε ένα ακόμα. Παρακαλώ, αφήστε τους δρόμους. Ψυχραιμία. Καταλαβαίνω τη διαφωνία σας. Αλλά δεν χρειάζεται. Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
5: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς βεβαίως.
5: Α, εγώ μιλάω, ωραία. Εγώ θες είδα το... Βασικά Γιάννος είμαι.
0: Ναι.
5: Μάκη με λένε.
0: Γεια σου.
5: Είδα το Νόφ περισσότερο.
0: Ωραίος.
5: Εγώ δεν τον ακούμπησα.
0: Okay.
5: Για τον ΠΑΟΚ τώρα, εντάξει, εγώ νομίζω ότι ήταν λίγο σοκαρισμένοι με την έλλειψη του Κωνσταντέλια. Ήταν λίγο...
0: Παίζει ρόλο στο αγωνιστικό πλάνο. Παίζει ρόλο στο αγωνιστικό πλάνο.
5: Ήταν λίγο αγχωμένοι, λίγο προβληματισμένοι. Δεν υπήρχε και λίγο έτσι αυτό, ξέρεις, λίγο να αυτοπεποίθηση σαν ομάδα. Είχε χαθεί λιγάκι. Πιστεύω ότι θα τη βρει στη συνέχεια την αυτοπεποίθηση ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, θεωρώ λάθος λίγο το timing που τον πουλήσανε. Θα έπρεπε να τον πουλήσει πιο μπροστά για να μπορέσει να κάνει και προγραμματισμό.
0: Σωστό, δίκιο.
5: Από την ομάδα.
0: 100%.
5: Γιατί τώρα βρέθηκε να είσαι λίγο να βρεθεί πάλι σε conference link τώρα με μια μπραν και θα χάσει και κανένα πρόκληση τώρα και θα παίζει μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θεωρώ φάουλ. Αλλά τώρα ποιο θα είμαι εγώ που θα κρίνω τον ΠΑΟΚ που η δικιά μου η ομάδα έχει κάνει 650 λάθη, ας πούμε, τα τελευταία 4-5 χρόνια. Είναι φοβερό αυτό.
0: Κοίταξε, όταν το κάνεις με καλή προαίρεση και στην ομάδα και σε όλους, μπορείς να μιλήσεις για τους πάντες όταν υπάρχει καλή προαίρεση. Και ότι δεν το λες για να δημιουργήσεις πρόβλημα να τσιγκλείς κανένα, λες γιατί είναι αυτό που βλέπεις.
5: Εγώ λέω αυτό που βλέπω δηλαδή.
0: Ακριβώς.
5: Εγώ πάνω σε αυτές τον όφι, αυτό τον όφι που είδα χθες, δεν ξέρω τι είπε ο προηγούμενος παοξής, το σέβομαι την άποψή του, αλλά νομίζω ότι λέμε ότι να είναι, αν βλέπεις την ομάδα του όφι, θα καταλάβεις ότι είναι μια ομάδα που στηρίζεται σε κάποιους πιτσιρικάδες παίκτες που έχουν κάποιο ταλέντο. Το οποίο δεν μπορεί να αναπτυχθεί τόσο γρήγορα, δεν έχει δίπλα του άλλου παίκτη τη προκοπή.
0: Ναι.
5: Ο Όφη είχε ό,τι δεν έχουμε εμεί τα τελευταία 5 χρόνια που βγαίνουμε Ευρώπη, το είχε μαζεμένο σε ένα μάτ. Έβαλε ένα γκολ ο Φούντα, στήθηκε πίσω, έπαιζε η Λεύσκη Σόκια, την πίεζε τον Όφη.
0: Κούμποσε κανένα δεύτερο.
5: Κάνει και το 2-0.
0: Έτσι.
5: Πάρε και το 2-0. Ξαναπιέζει η Λεύσκη Σόκια, θα του βάλει γκολ, δηλαδή ο Όφη ήταν από πίσω άμυνα, ταμπούρι. Στην κόντρα να βγούμε, μπας και κάνουμε και τίποτα. Βγαίνει και με κόκκινη κάρτα ο άλλος, μένει και με 10 παίχτες.
0: Τους πατάκι το τρίτο μετά και φυλάκια.
5: Ναι, τέτοια τύχη δεν είχαμε ποτέ εμείς. Ποτέ. Εμάς η μπάλα πετότανε καντήλα, εκείνη στην Κροατία, καντήλα στον αέρα και έσκασε η μπάλα κάτω και μπήκε μέσα.
0: Σωστό.
5: Αυτά δεν γίνονται ούτε στα παραμύθια.
0: Η μόνη μου ένσταση θα σου πω για το κομμάτι της τύχης είναι παραδείγματος χάρη ότι με την Αράζ, εκεί που κερδίζεις 1-0 και χάνεις 2-1, δεν είναι θέμα τύχης, με την Αράζ παίζεις. Δηλαδή παίζαμε με την Αράζ και δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε. Δεν ήταν θέμα τύχης να κερδίσουμε την Αράζ.
5: Όχι, υπήρχαν μάτς που ήμασταν απρόσεκτοι, υπήρχαν μάτς τα οποία δεν είχαμε κάνει σωστό προγραμματισμό.
0: Δεν είναι θέμα τύχης
5: που είχαμε πάλι center back.
0: Που πήγαμε, ας πούμε, στη Μόλντε με το 5 που έκανε τον Νέα Κρίνη Βενιζέλου. Πήγαμε 3 λεωφορεία στη Μόλντε.
5: Αγόρι μου, αλλά να σε πω και κάτι. Πέρα από τα δικά μας τα λάθη, υπάρχει ο παράγοντας τύχης.
0: Πολύ, μαζί σου. Δεν το αφισβητώ καθόλου αυτό.
5: Ο κακός προγραμματισμός υπάρχει εδώ και χρόνια.
0: Ναι,
5: ακόμα και τώρα δηλαδή που φέτος εμείς δεν είμαστε Ευρώπη, μπράβο. Πάλι είμαστε χωρίς center back. Δεν πειράζει. Ας πάρει έστω και αργά.
0: Πάρε, ναι, αυτό πάρε
5: κάτι. Δηλαδή χθες πήρε ο Όφη τον Νικολάου, ας τον έφερνε σε σύρε, φίλε, τον Νικολάου. Δηλαδή ο Όφη έχει πιο καλό project από σένα για να στον πάρει.
0: Κατάλαβα τι λες.
5: Πάρτε να τον Νικολάου, ρε φίλε, το παιδάκι να πούμε.
0: Αύριο τι βλέπεις. Πρεμιέρα.
5: Αύριο πρεμιέρα. Κοίτα, αν δεν προσέξουμε, θα βρεθούμε προεκπλήξεων. Πρέπει να μπούμε σοβαροί. Εγώ για μένα θα πρέπει, δηλαδή, ας πούμε, ο προπονητής μας να μπει μέσα. Αυτό που χάσαμε πέρσι για μένα η ομάδα είναι ότι ο καθένας έπαιζε σχεδόν για την πάρτη του.
0: Ναι.
5: Σαν να μην υπήρχε ομάδα. Παίζω για να κάνω ένα συμβόλαιο με άλλη ομάδα. Παίζω να ανεβάζω το παλμαρέ μου. Πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες του Άρη.
0: Να παίξουν για την ομάδα.
5: Ο σύλλαβος του Άρη δεν θα γυρίσει στο γήπεδο.
0: Έτσι.
5: Εάν δεν δείξετε ότι είστε ομάδα. Και το έχετε συνοχή.
0: Αλήθεια λες.
5: Η συνοχή και δείχνοντας ότι είστε ομάδα και ότι παλεύετε για το σήμα και για την ομάδα και για την καριέρα σας και για τα πάντα σας. Παλεύοντας για την ομάδα, παλεύεις για το δικό σου το καλό. Έτσι θα φέρει και τον κόσμο.
0: Εγώ να βάλουμε, διάφορο, να βάλουμε μια ανατελεία για να προλάβω και του υπόλοιπου.
5: Ναι, βέβαια.
0: Ευχαριστώ για πολύ. Πολλά. Καλημέρα.
5: Άκουσα,
0: να είσαι καλά, Ποσά μου. Πάμε σε ένα ακόμα. Καλημέρα σα. Καλημέρα, Αργύρι. Καλή Παρασκευή να έχει.
6: Αργενάρα, ε.
0: Γεια σου, ρε, εσύ, Αργύρι.
6: Αρισίσαι.
0: Ναι, ναι, Αργύρι.
6: Κι εγώ Άρισι είμαι, Σαρόπουλο.
0: Μπράβο, Αργύρι.
6: Αργενάρα, ε.
0: Ναι, Αργύρι.
6: Κάνεις εκπομπή με τον Γιάννη Ζερμίνη, ε.
0: Σωστά, Αργύρι.
7: Σωστά, Αργύρι.
6: Σε εγώ το απόγευμα, γι' αυτό λέω.
0: Ναι, είμαστε το απόγευμα με τον Γιάννη, πράγματι.
6: Πότε, Σαρόπουλε.
0: Τι γίνεται, άλλο. Όλα καλά.
6: Α, πάμε Χαριλάου.
0: Ας πάμε στο Χαριλάου, στην Τρίπολη παίζει, αλλά εμείς ας πάμε Χαριλάου, δεν είναι θέμα. Πάμε στο Χαριλάου, άσχημα.
6: Δεν κάνουμε καλές μεταγραφές να πάρουμε νίκες, ή άμα δεν μας πάει καλά.
0: Προλαβαίνουμε τώρα, είναι αύριο ξεκινά το πρωτάθλημα, προλαβαίνουμε να κάνουμε 6-7 μεταγραφές. Θα δούμε, Αργυράρα μου, υπομονή θέλει, υπομονή να... και όλα θα γίνουν, μάλλον.
6: Γεια σας, Ρόπουλε.
0: Κλείνει ένα Αργυρί, φιλιά. Τα βρήκαμε. Εγώ τα βρίσκομαι όλους, να ξέρετε. Δεν έχω τέτοια θέματα. Είμαι Ιγκουάνα. Κοντρό, αλλά Ιγκουάνα. Εμπρός στον επόμενο τυχερό, ναι.
8: Έλα, Σαρόπουλος.
0: Έλα, καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Πολύ καλά, εσύ πώς είσαι.
8: Όλα καλά, όλα καλά. Γιώργος Πάκο, Ολλανδία.
0: Γεια σου, Γιώργο.
8: Ο προηγούμενος Αργιανός, όχι ο αυτός που βγήκε ο προηγούμενος, είναι να τον πιει στο ποτήρι, ρε φίλε. Μας έγραψε στα υποδήμια, πώς λέτε, τα παπούτσια του και ασχολήθηκε με την ομάδα του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Μιλάμε δηλαδή, μας έδωσε τον χρόνο που έπρεπε, έκανε την υποχρέωση να μιλήσει λίγο για εμάς και από εκεί και πέρα ασχολήθηκε με την ομάδα του, ρε φίλο.
0: Νομίζω ότι δίκαιη προσέγγιση από το φίλο, έτσι. Δεν είναι ούτε να τσιγκλίσει ούτε τίποτα.
8: Βεβαίως, άψογος, άνετος, ούτε ανασφάλειες ούτε τίποτα, ναι, ούτε λαχανιάσματα ούτε αυτά. Δηλαδή. Αυτός είναι ο σύγχρονος οπαδός μιας ομάδας.
0: Τέλειωσε.
8: Άψογος.
0: Τι γίνεται, για πες.
8: Τι να γίνει, ρε Σαρόπουλε, τι να γίνει, πραγματικά. Ξέρεις τι, επειδή τώρα η εσωστρέφειά μας καλύπτει οποιαδήποτε τσίγκλημα που μπορεί να έχουμε. Ισχύει. Δεν βλέπουμε μπροστά μας κανέναν άλλον αντίπαλο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είμαστε όχι απλώς το κύκνιο άσμα, όχι απλώς τέλος εποχής, όχι απλώς... νομίζω ότι πλέον τα πράγματα οδεύουν ακόμα και σαν σε αυτόματο πιλότο στο αναπόφευκτο τέλος εποχής.
0: Ουσιαστικά δηλαδή βλέπεις το παγόβουνο και δεν μπορείς να το αποφύγεις.
8: Δεν υπάρχει, ναι, το βλέπουν και λέμε πάμε παιδιά να τρακάρουμε πάνω, να γουστάρουμε και όποιος σώθηκε σώθηκε. Δηλαδή δεν υπάρχει, ας πούμε. Και επειδή βλέπω ότι και το μεταξύ η ειρωνία και η στεναχώρια είναι ότι αυτοί που επιμένουν να μην δηλώνουν προσωπολάτρες, παραδείγματος χάρη Ντέλιας, Ρασβάν, οποιοσδήποτε άλλο, αλλά την ίδια στιγμή να κάνουν μετάνοια στο Σαββίδη, σε προσωπητικά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Που αυτό δεν ξέρω αν λέγεται προσωπολατρία κι αυτό, δεν ξέρω αν λέγεται Σαββίδης ή ΠΑΟΚ. Αυτοί λοιπόν όλοι δεν έχουν καταλάβει, αν κοιτάξουν γύρω τους, ότι πλέον είναι η μειοψηφία. Είναι τρομακτικό αν συνειδητοποιήσουν ότι εγώ με ξέρεις, έτσι.
0: Φυσικά, ξέρεις και σε έχω ακούσει και
8: κυβερνητικός ήμουν.
0: Ναι, και το είχες πει και το έλεγες και στα παιδιά το πρωί, εννοείται.
8: Α, μπράβο, κυβερνητικός. Για να φτάσουν το σημείο λοιπόν όλος ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, να δηλώνει την άρνησή του, την διαμαρτυρία του, άλλος λίγο πιο ελαφριά, άλλο λίγο πιο βαριά, άλλο... αλλά όλοι να είναι στο ίδιο μήκος κύματος.
0: Κάτι κάνουν λάθος, κάτι γίνεται λάθος. Ναι,
8: μπράβο, όπως είπες και εσύ, δεν μπορεί να παίρνεις 32 εκατομμύρια και να ψάχνεις να βρεις δανεικούς από την αγορά.
0: Είναι παράλογο.
8: Δεν γίνεται. Και αυτό που μας ενοχλεί πιο πολύ από τον κύριο Σαββίδη είναι το εξής. Βγες βρε άνθρωπέ μου, βρες βρε χτυτσανέ μου και πες μας. Δεν έχω μία, παιδιά. Δεν έχω μία. Στηρίξτε με, τόσα χρόνια σας στήριζα. Ναι, κύριε Σαββίδη, να σε στηρίξουμε. Μέχρι όμως να βρεις τον επόμενο τέτοιο. Να σε στηρίξουμε, κύριε Σαββίδη. Ούτε θα γαυγίζαμε, ούτε θα διαμαρτυρόμασταν, ούτε θα χτυπιόμασταν. Λοιπόν, σταματήστε κάποιοι να είστε yes men. Σταματήστε. Και ζητήστε και εσείς οι yes men εξηγήσεις από τον άνθρωπο που μας έφερε ως εδώ που μας έφερε, αλλά δεν γίνεται με να με λες εμένα αχάριστο όταν κάποιος μου χαϊδεύει 10 χρόνια την πλάτη και την 11η μου ρίχνει μια κλωτσιά και με ρίχνει στο κρεμό.
0: Να κλείσει.
8: Όταν πέφτει και βλέπει τα βράχια να έρχονται κάτω, τη λες, αχ, είμαι δημαχάριστο, σε τάξη.
7: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
9: On Air Media Group.
7: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
10: Come on.
7: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
9: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: τύφλη επικαιρότητας. Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ δημιούργησε αλλά σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες. Έμεινε πίσω στο σκορ από τον γκολ του Έριξεν. Όμως με τον Μπάμπα ισοφάρισε στο τελικό 1-1 με αντίπαλο την Μπραν και η πρόκριση θα κριθεί την ερχόμενη Πέμπτη στο Μπέργεν. Ο Αλέσιο Λύση υπογράμμισε πως ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι και εξέφρασε την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας. Ο Παντελής Χατζηδιάκος χαρακτήρισε αγώνα ζωής ή θανάτου τη ρεβάν των δύο ομάδων στην Νορβηγία. Το δανεισμό του 26χρονου Κροάτη επιθετικού Σάντρο Κουλένο από την Ιταλική Τωρίνο διαπραγματεύεται ο ΠΑΟΚ. Σπουδαίο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League πέτυχε όφη, σημειώνοντας ευρωπαϊκή νίκη μετά από 26 χρόνια. Οι κριτικοί επικράτησαν 3-0 στο Ηράκλειο της ΤΣΕΚΑ Σόφιας και απέκτησαν σημαντικό προβάδισμα για την υλοποίηση του στόχου τους. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με δύο υπέροχα γκολ του Ανδρέα Τετέη, όμως δέχτηκε ψυχρολουσία στο φινάλε από τη Χράντετς Κράλοβε με δύο γκολ του Ουμάρ στο τελικό 2-2, το οποίο αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για την επόμενη Πέμπτη στην Τσεχία. Η αυριανή πρεμιέρα με αντίπαλο την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια μπαίνει σε προτεραιότητα στον Ηρακλή, με τον Χρώμαντα εκτός πλάνων και αμφίβολων τον Καϊμπουέ, εν μέσω και των προσταφαιρέσεων στο κιανόλευκο ρόστερ. Εκτός πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου βρίσκονται οι τραυματίες Κουαμέ Νίνκ και ο ανέτοιμος Χόγκλα, ενώ δύσκολη θεωρείται και η συμμετοχή του Καντεβέρε στην αυριανή πρεμιέρα του Άρη με αντίπαλο την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο www.metrosport.gr.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Πού πας?
4: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr.
5: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησε τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Μετροπολίς!

0: Ακρόπολη 95,5. Επανήλθαμε, η ώρα είναι 10.36. Ο Μιχάλης Σαρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Θα ακολουθήσει φυσικά Γιώργος Ζαΐρης και θα μπορέσετε να ακούσετε και πολύ περισσότερα. Θα πάμε στα δικά σας μηνύματα λίγο πριν τις γραμμές, γιατί έχουμε και φίλους οι οποίοι προσπαθούν και τώρα να μπουν και θα μπουν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε και δύο φίλους ήδη στην αναμονή. Δύο-τρία μηνυματάκια. Ο φίλος ο Παύλος, να το δώσουμε την καλημέρα μας. Γεια σου, Παυλάρα. Στον Γιώργο από τη Γερμανία. Όχι, καθόλου άκουσε δεν ήσουν. Όλα καλά. Όλα καλά, την αγάπη μας. Φιλιά πολλά στο Τούμπιγκεν της Γερμανίας. Γεια σου, Γιωργάρα μου. 40 παιχνίδια. Πού θα τα δείξει αύριο τον Άρη? Θα τα δω και θα σου πω μέχρι το τέλος, Χριστάρα μου. Να δώσουμε την καλημέρα μας στο φίλο το Δημήτρη. Πάμε Χαριλάου. Τι να το πω τον άνθρωπο. Χαριλάου ήθελε να πάει. Χαριλάου. Πάμε Χαριλάου. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Πού σε λένε, Ρατζουά? Καλημέρα, καλημέρα, ρε ψυχή μου. Λοιπόν, 23-10-90-90-90. Ήδη κάποιοι φίλοι περιμένουν. Πάμε να τους ακούσουμε και θα προχωρήσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα στον επόμενο τυχερό.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Πρώτη φορά μιλάω μαζί σου, Μιχάλη.
0: Μάλιστα.
1: Αν και σε ακούω, αλλά πρώτη φορά μιλάω μαζί σου.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι κάθε δημοσιογράφος προσκύμενος στον Άρη, από όλες τα ραδιόφωνα που, από όλους τους σταθμούς, φωνάζει πάρε ένα στόπερ. Φωνάζει πάρε ένα στόπερ με αγωνία πια.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος, ο κ. Καρυπίδης, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει προσφέρει, αλλά από τα λάθη του δεν μαθαίνει.
0: Αλήθεια είναι.
1: Κάνει να του κάνει το λάθος. Τι κάνει. Ένα στόπερ τώρα πρέπει να το έχει εδώ και ένα μήνα, όχι τώρα.
0: Δύο μήνες. Όχι ένα. Ναι, σωστό, αλλά έχει δίκιο. Συμφωνούμε.
1: Εντάξει. Όσο για την περίπτωση του Μαγκού, ποτέ δεν πίστευα ότι θα γίνει μεταγραφή. Και μάλλον παίζει Champions League. Θα παίξει Europa. Δεν μπορεί να δώσει ένα παίκτη δικό του που το ξέρει για να το δώσει μεταγραφή, γιατί του χρόνου τελειώνει το συμβόλαιό του. Θα το δώσει το Γενάρη. Αλλά και από τα λάθη του δεν τα διορθώνει.
0: Για τον Μανούλε.
1: Ακόμα και σήμερα δεν έχει πάρει ένα στόπερ.
0: Για ποιον λες, συγγνώμη, για τον?
1: Για τον Μαγκούν που ήταν να πάρει, ποτέ δεν πίστευα θα γίνει μεταγραφή.
0: Το Μανού.
1: Μαγκούν. Το Μακούν.
0: Τον Μακούν. Α, τον Μακούν. Ναι, είναι το Μακούν το στόπερ.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν πίστευα θα γίνει.
0: Ναι.
1: Η ομάδα του παίζει Champions League. Η ομάδα του θα παίξει Europa League. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν. Τώρα πώς προέκυψε αυτή η μεταγραφή, δεν το καταλαβαίνω.
0: Πρέπει να πάρει στόπερ όμως, όπως και να έχει.
1: Πρέπει να πάρει στόπερ, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει τίποτα. Και τον Γκάμψη δεν τον υπολογίζει ο Γρηγορίου. Εδώ πέρα το καταλάβουμε. Mm-hmm. Και στο Μακεδονικό που ήμασταν, που τα τσιμέντα καθόμασταν και κεγόμασταν εκεί, και πήγα απέναντι στα δημοσιογραφικά και πήγα απέναντι. Είναι στο 80 και προηγούμαστε 2-0 και δεν τον βάζει καθόλου. Άρα δεν τον υπολογίζει, φαίνεται. Τόσο κάτι άλλο. Το γκολ που ακυρώνει δεν είναι το θέμα ότι τα κέρδισε με την αναγέννηση καρδίτσα. Δεν είναι και το θέμα. Είναι ότι είναι ένα μέτρο μπροστά. Ο επόπτης είναι.
0: Αυτό είναι ακραίο, ρε φίλε. Πώς το ακυρώνεις αυτό?
1: Ακριβώς. Τώρα υπάρχει δόλος. Δεν ξέρω. Αλλά αν έκανε τέτοιο λάθος, είναι ανίκανος.
0: Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Το 10ο καλό του Μετρόπολης FM.
0: Όχι, ποιος είναι αυτός?
2: Σαρόπουλος.
0: Καλημέρα.
2: Έχεις ένα πολύ εύσημο τρόπο να αυτοσαρκάζεσαι και να είσαι καυστικός με όλα τα θέματα. Πάντως, εγώ είμαι φαν σου, αν και μιλάω πρώτη φορά μαζί σου.
0: Να σε καλά, το μικρό σου όνομα, αν επιτρέπετε.
2: Χρυσός.
0: Γεια σου, Χρυσέ.
2: Λοιπόν, εύχομαι το διαζύγιο του κυρίου Σαββίδη με την ΠΑΟΚ να είναι βελούδινο. Να μην φτάσουμε στα άκρα.
0: Ναι.
2: Μια παροιμία στο χωριό μου λέμε πορδές αυγά δεν βάφουν.
0: Αυτό είναι νόμος, αυτό σίγουρα. Θέλει.
2: Ναι. Όταν βλέπουμε τα τελευταία 6-7 χρόνια το σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι δεν τον ενδιαφέρει ή δεν στρέφεται σοβαρά απέναντι στην ΠΑΕ.
0: Ναι.
2: Γιατί το λέω αυτό? Δανεική με όψιον αγοράς, ένας φεύγει, ένας έρχεται, κορμός φθήνει. Εγώ δεν θα σταθώ στην απομάκρυση, Παύλα, μεταγραφή του Κωνσταντέλε.
0: Okay.
2: Το παιδί πρέπει να ανοίξει κάποια στιγμή τα φτερά του. Αλλά ο ΠΑΟΚ πήρε πολύ λίγα από τον Κωνσταντέλε. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι συμβουλάτορες στην ΠΑΕ εκεί, του κυρίου Σαββίδη, αλλά Εάν ο ΠΑΟΚ είχε πάρει 3-4 παίχτες που θα αναδείκνυαν το ταλέντο του Κωνσταντέλε.
0: Μπορεί να μιλούσαμε και για κάτι διαφορετικό τώρα. Μπορούσαμε να μιλήσουμε.
2: Ο Κωνσταντέλε θα προσέφερε πολλά περισσότερα στον ΠΑΟΚ, αλλά και ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε πολλά περισσότερα οικονομικά οφείλη από τον Κωνσταντέλε. Το να τρέχει ο Κωνσταντέλε να καλύψει το κενό του περιπατητή με ΙΤΕ ή να συνεργάζεται με Σαμάτα, με Τσάλοφ, δεν αναδεικνύει έτσι ένα μαγικό ταλέντο. Και θα το δούμε. Μπορώ να, τολμώ να κάνω αναδρομές στο απότερο μέλλον ότι ο Κωνσταντέλες θα παίξει σε μία από τις 5 top ομάδες της Ευρώπης.
0: Μακάρι το παιδί, γιατί όποιος είναι υγιής έβλεπε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ καλά χαρακτηριστικά. Και εγώ προσωπικά το είχα πει και άλλες φορές ότι χαίρεσαι να βλέπεις παιδιά τα οποία έχουν αυτό το ταλέντο. Χαίρεσαι.
2: Νίκο, άλλο να τρέχεις να καλύψεις κενά αγωνιστικά που δημιουργούνται από περιπατητές, τέντεξ. Δεν έκανε ποτέ πάνω από 3,5 χιλιόμετρα.
0: Να βάλουμε μια ανατέλεια για τους φρολαβόλους.
2: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ για την κατανόηση. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα στον Τούντα.
3: Το σέβη μου καταρχάς σε DJ Vici.
0: Βεβαίως.
3: Στη ζωή πρέπει πάντα να έχουμε εναλλακτικές ρινοκερόσαυρε.
0: Η αλήθεια είναι.
3: Plan B το λένε τώρα.
0: Σπουδαίο και σοφό αυτό που λες.
3: Δεν σε άκουσα.
0: Σπουδαίο και σοφό αυτό που λες, συμφωνώ.
3: Ναι. Και επειδή και εγώ σε άκουσα να λες ότι δεν μπορείς να έχεις ίδια συναισθήματα με άλλη ομάδα πριν του Άρη.
0: Ναι, δεν μπορώ.
3: Έχω το προνόμιο για πολλούς λόγους που δεν έχουμε το χρόνο να τους καταδείξω. Να προκαλήσω δευτερεύοντα τομέα της διασκέδασης τα ίδια έντονα συναισθήματα χαράς και θλίψης με τον ΠΑΟΚ, μεγάλη Λίβερπουλ. Και από όσα μπορώ να αντιληφθώ από τη ραδιοφωνική μας γνωριμία, την ψυχοσύνθεσή σου,
0: Του
3: χάρισε ένα βιβλίο για να έχεις και εσύ την εναλλακτική σου με τη Λίβερπουλ.
0: Του Γιούργεν, του Γιούργεν.
3: Μάλλον δεν τα κατάφερα.
0: Δεν άλλαξε η ψυχοσύνθεση μου.
3: Ας πούμε ένα στοιχείο έτσι στα γρήγορα, ότι όπως εσύ πάλεψες και δικαιώθηκες για τον Τόσκο, έτσι και οι Λιβερπουλιανοί δικαιώθηκαν μετά από 23 χρόνια για τους νεκρούς του Χίλσμπορου. Οπότε θα μπορούσε.
0: Η ερώτησή μου είναι ότι όταν βάζει γκολ η Λίβερπουλ, αισθάνεσαι με τον ίδιο τρόπο όταν βάζει γκολ ο ΠΑΟΚ?
3: Μπορεί και περισσότερο τα τελευταία χρόνια.
0: Με τη Λίβερπουλ.
3: Μπορεί και περισσότερο, βεβαίως. Και φρόντισα και παραβρέθηκα μαζί με τον μεγάλο μου τον γιο στο Άνφιλντ και αυτά πολλαπλασιάστηκαν τα συναισθήματα.
0: Okay. Ναι, αυτό επειδή δεν μπορώ να το νιώσω, δεν θέλω και να το υποτιμήσω ούτε να το υποβαθμίσω.
3: Θέλω να διαβάσει λίγο την ιστορία, όχι, να παρακολουθήσει
0: εξηγώ.
3: Προσπάθησα.
0: Όχι, εξηγώ.
3: Τι να κάνω παραπάνω.
0: Κοίτα, πολλές φορές άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ένα συνέστημα το υποτιμούν. Εγώ δεν το υποτιμώ, απλά δεν το καταλαβαίνω. Γι' αυτό και λέω ότι μπορεί να το νιώθουν. Εγώ δεν μπορώ να νιώσω έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε την αφετηρία τη κουβέντα μου.
3: Ναι, εγώ σε καταλαβαίνω και εμπράκτο προσπάθησα.
0: Ναι. Σωστό.
3: Προφανώς δεν τα κατάφερα. Εσύ είσαι αφοσιωμένο σε παϊδάκια, σε πανσέτες.
0: Στην υποκουλτούρα σου, πες.
3: Λοιπόν.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ τον
3: πριν
0: τώρα
3: από
0: μου.
3: 50
0: ναι.
3: Χρόνια,
0: ρίχτω και αυτό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ναι,
3: ναι, πριν από 50 χρόνια, σε μελοποιημένους από το Χρήστο Λεοντή στίχους του Γιάννη Ρίτσου, ο Νίκος Ξυλούρης τραγουδούσε. Και να, αδελφέ μου,
0: που μάθαμε
3: να κουβεντιάζουμε ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
0: Έτσι.
3: Προφανώς αναφερότανε στον εμφύλιο που είχε προηγηθεί πριν κάμποσα χρόνια και στο πώς προσπαθούσαν οι Έλληνες να συνέλθουν από αυτό το τραύμα. Εδώ και ένα χρόνο, στον ΠΑΟΚ, έχουμε τον ίδιο εμφύλιο. Και προφανώς ακόμα δεν έχουμε μάθει να κουβεντιάζουμε ήσυχα και απλά και να καταλαβαινόμαστε. Χρειάζονται περισσότερα. Και οποιαδήποτε πρόκριση της Μπραν θα είναι απλώς ένα ντεπόλ, μια σπιρίνη, ένα αλκοφρέν.
0: Σε μια πιο βαριά ασθένεια.
3: Αν δημιουργηθεί μέσα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να το ξεπεράσουμε, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων.
0: Βάζω την άνω τελεία εδώ.
3: Οποιοδήποτε κακό.
0: Βάζω την άνω τελεία για να προλάβω μόλις τον Ντούντα μου. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να πάρουμε ακόμη έναν. Παρακαλώ στο φίλο.
4: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να
4: έχετε. Γιάννης, επίσης φίλε μου.
0: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
4: Πάω και με.
0: Γεια σου Γιάννη.
4: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, φίλε μου.
0: Ναι.
4: Ο κύριος Αβίδης έχει την εντύπωση ότι είναι ο αυτοκράτορας του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ότι κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει και όπως το θέλει.
0: Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
4: Εννοείται, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Αλλά αυτό εισπράττεις εσύ σαν συμπεριφορά. Θεωρείς ότι η συμπεριφορά του δείχνει αυτό το πράγμα.
4: Σωστά, στα 52 μου δεν μπορώ να καταντήσω πρόβατο του Σαββίδη ή του κάθε Σαββίδη μέσα στον ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
4: Ή ακόμα να πω και για τον αντιπρόεδρο του ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
4: Έχει σημασία που το λέω
0: okay.
4: αυτό. Δηλαδή αυτός ο αντιπρόεδρος που υπάρχει στον ΠΑΟΚ δεν θα έπρεπε να υπάρχει εδώ και χρόνια
0: mm-hmm.
4: μέσα στον ΠΑΟΚ.
0: Okay.
4: Απλά το αναφέρω.
0: Ναι.
4: Πολύ ήρεμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Θα ήθελα να πω ότι επιτέλους πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται ο Σαββίδης ότι πρέπει να φύγει mm-hmm. και για καλό δικό του και της οικογένειάς του και για το καλό του ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
4: Γιατί και χωρίς αυτόν τεταρτοπέμπτη θα είμαστε.
0: Okay.
4: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα περάσουμε την Μπραντ μετά από αυτό που είδα χθες.
0: Mm-hmm.
4: Και ο λόγος είναι ότι με έχει φέρει σε ένα σημείο να μην θέλω να περάσουμε για να μην του δώσουμε κι άλλο χρόνο. Οπότε να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τα ματωμένα λεφτά που πήρε από τον Τέλεια.
0: Εδώ έχω μια δευτερόλεπτα σε διακόπτω και θα συνεχίσεις. Το να μην θέλεις να προκριθεί η ομάδα σου δεν είναι πολύ λογικό, γιατί ουσιαστικά...
4: Δεν μπορείς να το χτυπήσεις διαφορετικά του Σαββίδη, φίλε μου. Δυστυχώς έχει αλλάξει το DNA του ΠΑΟΚΤΖΙ, η γενιά να το πω. Δεν είναι ο κόσμος όπως ήταν πριν από 30 χρόνια όταν εγώ ήμουν 25 ή 20. Οι συνδέσμοι είναι ανύπαρκτοι. Δεν κάνουν τίποτα. Σε διαφορετική περίπτωση, αν αυτή την κίνηση που έκανε ο Σαββίδης την έκανε πριν 25 χρόνια, δηλαδή όταν εγώ ήμουν 25,
0: mm-hmm. μπορεί η συμπεριφορά να ήταν άλλη. Ναι, απλά το ζήτημα είναι ότι να μην θες να κερδίσει η ομάδα σου. Δεν έχει
4: όχι,
0: σχέση.
4: Με έχει φέρει. Με, όχι, δεν θέλω. Με έχει φέρει σε σημείο, δηλαδή, χθες έπιασα τον εαυτό μου να κάθομαι να βλέπω το παιχνίδι και να μην νιώθω τίποτα. Το καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Καταλαβαίνω που τι εννοείς. Εννοείται. Απλά δηλαδή, δεν μπορώ να το ασπαστώ.
4: Δηλαδή, πάντα όταν καθόμουν να βλέπω τον ΠΑΟΚ,
0: πάθος,
4: δηλαδή, ναι. Το περίμενα. Πλέον μου το έκοψε όλο αυτό.
0: Okay.
4: Αυτό που έκανε. Γιατί αυτό που έκανε δεν είναι προδοσία μόνο.
0: Mm-hmm.
4: Είναι κάνω αυτό που γουστάρω εγώ και σας έχω γραμμένους όλους τους υπόλοιπους. Okay. Δεν είναι έτσι, κύριε Σαββίδη. Δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν μπορείς να πουλάς τη σημαία του ΠΑΟΚ.
0: Okay. Εκτό και το ακούω αυτό και το... Σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου.
4: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι γερός. Πάμε σε ένα ακόμα. 23-10-90-90-90 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει. Βάζω μια παρένθεση και λέω ότι στα δικά μου μάτια το να θες να κερδίσει η ομάδα σου είναι μονόδρομος για τον οποιοδήποτε. Ακόμα και αν έχεις φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που υπάρχει τεράστιο κενό και κενό συναισθήματος και επικοινωνίας με μια διοίκηση, το να κερδίζει η ομάδα σου είναι το νούμερο ένα. Για μένα, στα δικά μου μάτια. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα δώσω ακόμα ένα καλημέρα, μήπως και. Καλημέρα σας. Ωραία, πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Ναι.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, φίλε μου.
0: Εσείς είστε.
5: Ήθελα να πω για το Σαββίδη κι εγώ.
0: Mm-hmm.
5: Εγώ πάω και είμαι.
0: Ναι.
5: Δεν παίρνω τηλέφωνο. Σπάνια παίρνω. Πολύ σπάνια. Διότι έχω σαλτάρει τώρα με τον τύπο αυτό.
0: Okay.
5: Ο τύπος μας δουλεύει κανονικά. Μαζεύει τα λεφτά από την ομάδα μας. Τα παίρνει όλα τα χρήματα από το ΠΑΟ και τα δίνει στο κανάλι το Open. Και εδώ είναι
0: πάμε, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Γιάννη. Πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υποστηριχτούν νομικά. Είναι άλλο να πείτε ότι δεν επενδύει χρήματα στην ΠΑΟΚ και άλλο να πείτε ότι παίρνει από εταιρείες και τα βάζει αλλού. Λίγο προσέξτε, καταλαβαίνω την απόστασή σας και την διαφωνία σας και το συζητούσαμε από την πρώτη ώρα της εκπομπής, τα είπαμε. Είναι άλλο να πεις ότι βλέπω ότι έρχονται χρήματα και δεν επανεπενδύονται στον ΠΑΟΚ και άλλο ότι τα παίρνει αλλού, τα κρατάει κτλ. Είναι θέλει προσοχή. Πάμε σε ένα ακόμα φίλο. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Παρακαλώ.
6: Γεια σου, Μιγάλη.
0: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις.
0: Λέω καλά, εσύ πώς είσαι.
6: Σε ακούω με ευχαρίστηση και εγώ καλά είμαι. Σε ακούω με ευχαρίστηση. Οι τοποθετήσεις σου είναι καταπληκτικές. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο αυτή τη στιγμή σαν Έλληνας
0: ναι.
6: είναι ότι εμείς στην Ελλάδα έχουμε μάθει να ζούμε με το αχάριστος, περισσότερο αχάριστος αυτός που ευεργετείται. Να το πω σε
0: ναι, ναι, ναι.
6: νέα ελληνικά.
0: Ναι.
6: Για να γίνω πιο... Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και με τον ΠΑΟΚ και με την υπόθεση του Γιάννη του Κωνσταντίου.
0: Mm-hmm.
6: Μιλάμε για έναν άνθρωπο που ουσιαστικά έβγαλε από την αφάνεια μια ομάδα η οποία για τα τελευταία της 90 χρόνια δεν υπήρχε στον ποδοσφαιρικό χάρτη παρά μία με δύο εξαιρέσεις. Τη δεκαετία του 70 και μία το δεκαετία του 80.
0: Ναι.
6: Mm-hmm. Φυτοζωούσε μια ζωή εις βάρος του κράτους, εις βάρος άλλων ομάδων. Γιατί δεν υπήρχε σταθερή διοίκηση, έτσι, τα γνωστά, δεν χρειάζεται να λέω λεπτομέρειες.
0: Mm-hmm.
6: ήρθε ο Σαββίδης και έκανε τον ΠΑΟΚ, τον μεγάλο ΠΑΟΚ,
0: okay.
6: Τέσσερα λάμδα, όπως θέλουν να το χαρακτηρίζουν αυτοί που είναι ΠΑΟΚτήρες, γιατί μεγάλος αφήνεις να σε χαρακτηρίσει ο άλλος, ο τρίτος,
0: mm-hmm.
6: και δεν αυτοχαρακτηρίζεις.
0: Okay.
6: Αυτό δεν λέγεται ναρκισισμός.
0: Okay.
6: Αλλά τέλος πάντων τον βάζουμε για αυτό στην άκρη. Είναι άλλο θέμα συζήτηση. Και βγαίνουν τώρα οι ΠΑΟΚτζίδες
0: mm-hmm.
6: και λένε ότι δεν έπρεπε να δώσει τη σημαία του ΠΑΟΚ. Ποιος είναι η σημαία, ο Κωνσταντέλιος? Πότε πρόλαβε να γίνει σημαία ο Γιάννης Κωνσταντέλιος? Ο Γιάννης Κωνσταντέλιος είναι ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από τις ακαδημίες και πρόλαβε να παίξει σωστή και σοβαρή μπάλα στον ΠΑΟΚ τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Mm-hmm.
6: Άντε τρία να σου βάλω.
0: Okay.
6: Όχι παραπάνω.
0: Okay.
6: Δεν γίνεται έτσι η σημαία. Το μόνο λάθος που έκανε ο κ. Σαββίδης σαν επιχειρηματίας τα τελευταία χρόνια ήταν ότι δεν το επικοινώνησε σωστά ότι κάποια στιγμή ότι εγώ έχω βάλει 200, κάποια στιγμή πρέπει να πάρω και πίσω.
0: Okay.
6: Έτσι κάνουν οι επιχειρηματίες στις επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm.
6: Διαφωνώ με όλο αυτό που έχει σηκωθεί στον αέρα. Διαφωνώ κάθετα. Γιατί οι ομάδες είναι επιχειρήσεις και κάπως πρέπει να ζουν. Και ξεχνάνε όλοι αυτοί που κατηγορούν αυτή τη στιγμή του Σαββίδη ότι είχε πει ότι κάποια στιγμή θέλει ο ΠΑΟΚ να είναι
0: αυτάρκης.
6: Αυτάρκης.
0: Αυτάρκης, όχι αυτάρκης. Αυτάρκης.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Αυτάρκης.
0: Απλά είχε πει ότι θα τον βάλω και μέσα στα 20 κλαμπ της Ευρώπης.
6: Κοίταξε.
0: Το είπε και αυτό, τα είπε και τα δύο.
6: Όταν έχεις να κάνεις, Μιχάλη, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι mm-hmm. όταν έχεις να κάνεις με όχλο κάποιες φορές, θα πεις και πράγματα τα οποία είτε δεν τα πιστεύεις, είτε τα πιστεύεις λιγότερο.
0: Ναι, απλά δεν μπορούμε είτε να επικαλούμαστε τη μία τοποθέτησή του και να μην επικαλούμαστε την άλλη. Δηλαδή, είτε θα το παίρνουμε συλλήφθη και θα τις δεχόμαστε και τις δύο τοποθετήσεις, σαν θέσφατο, ναι, και θα τις χρησιμοποιούμε σαν επιχείρημα, είτε δεν θα τις δεχόμαστε καθόλου.
6: Για να γίνει αυτό που είπε, εάν όντως ισχύει, και μπορεί ο άνθρωπος να το πει. Οκ.
0: Okay.
6: Έτσι δεν είμαστε με στο μυαλό του.
0: Σωστό.
6: Έτσι. Θα πρέπει να δώσουμε χρόνο. Αυτή τη στιγμή πάει να γίνει επανάσταση και mm-hmm. χθες ακουγόταν την τηλεόραση που βλέπαμε το παιχνίδι.
0: Ναι, γιατί
6: να βρίζεται ο άνθρωπος που ευεργέτησε την ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Θα μου
6: πεις, είναι η πρώτη φορά ή η τελευταία φορά που δούμε αυτό?
0: Θα βάλουμε μια ανατελεία για να προλάβουμε και τους υπόλοιπους απλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για απλά για να προλάβουμε όλους και σε ευχαριστώ για την κατανόηση. Πάμε να πάρουμε ακόμη έναν. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
0: Κλείστε λίγο το ίντερνετ ή το δέκτη σας, γιατί ακούγεται πάρα πολύ άσχημα.
7: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω, είστε στο αμάξι?
7: Ναι.
0: Ναι, ακούγονται τα αλάρμα από τις ζώνες, κάτι κάντε γιατί είναι λίγο δύσκολο η επικοινωνία μας.
7: Τέλος πάντων, ακούγεται το. Μ' ακούτε? Είμαι ΠΑΟΚτης.
0: Πάμε, κλείστε το κύριο, γιατί ακούγεται αυτό με τα αλάρμα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ,
8: καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
8: Εγώ είμαι.
0: Εσείς βεβαίως.
8: Πολύ ωραία. Θέλω να διαφωνήσω με τον προηγούμενο ομιλητή.
0: Okay.
8: Δεν σημαίνει ότι επειδή ένας άνθρωπος πριν από κάποια χρόνια, γιατί το ξαναλέω και το τονίζω, πριν από κάποια χρόνια βοήθησε και ευεργέτησε την ομάδα,
0: ναι,
8: θα έχουμε συνέχεια σηκωμένη την ασπίδα. Γιατί κάνει και αυτός πάρα πολλά λάθη καθημερινά και κάθε χρόνο. Και εμάς το πρόβλημά μας, αν ΠΑΟΚτσίδες, για να το καταλάβουν λίγο οι μη ΠΑΟΚτσίδες,
0: mm-hmm.
8: δεν είναι η πόλη του Κωνσταντέλια καθ' αυτού. Είναι η εγγένεια συμπεριφορά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Αυτό καταλαβαίνω και εγώ από συνομιλίες και με αρκετό κόσμο.
8: Μιλήσαμε και προχθές, Μιχάλη, ο Μάνος που σε πήρα τηλέφωνο, σου είπα για την ανακοίνωση της ΠΑΕ στις
0: 17.
8: Και υπήρχε σιγή. Εμείς εχθές στο 70 κοιτούσαμε ποιοι παίζανε και απορούσαμε τι βλέπουμε.
0: Mm-hmm.
8: Εμείς εχθές παίζαμε με τρία αριστερά back μέσα στην εντεκάδα μας από το 70 και έπειτα.
0: Ισχύει.
8: Σε ποια σοβαρή ΠΑΕ βλέπεις τέτοιο πράγμα σε ευρωπαϊκό αγώνα? Και ενώ κρίνεται η ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας και όπως ακούγεται ότι ο κύριος Σαββίδης έχει σοβαρό πρόβλημα σε οικονομικούς πόρους, ας πούμε,
0: mm-hmm.
8: δεν έχει εισοδήματα κτλ.
0: Mm-hmm.
8: Λοιπόν, ρευστότητα, με ποιο τρόπο προστατεύεις την ομάδα για να μπει στην Ευρώπη και να σου αποφέρει η ρευστότητα?
0: Αυτό είναι το πολύ βασικό και κομβικό, ότι δεν έχει προετοιμάσει το έδαφος. Δηλαδή, αν πριν πουληθεί ο Κωνσταντέλιας είχε πάρει τους παίκτες που ήθελε σε κάθε γραμμή και έμπαινε μετά στη διαδικασία να πει ότι ξέρετε τι, επειδή οικονομικά υπάρχει αυτό και αυτό, εμείς θα πουλήσουμε τον Κωνσταντέλια, αλλά η ομάδα είναι έτοιμη για να διεκδικήσει την είσοδό της. Αυτό που θα βλέπαμε τώρα θα ήταν τελείως διαφορετικό.
8: Να σου πω κάτι. Χθες πάει να ξεκινήσει ο αγώνας και βγαίνει δεκάδα.
0: Mm-hmm.
8: Είμαστε στο αυτοκίνητο, πηγαίνουμε στο γήπεδο και βλέπω ότι στην αποστολή δεν έχει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η επίσημη ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δεν έχει βγάλει στην αποστολή τον
0: Μιχαηλίδη.
8: Ναι. Και γίνεται ένας χαμός.
0: Και γίνεται τίποτα.
8: Που βγαίνουν που βγαίνουν και βγάζουν την εντεκάδα και του αναπληρωματικού και δεν αναφέρεται πουθενά ο Μιχαηλίδης.
9: Mm.
8: Και πάμε στο γήπεδο και όταν βγαίνει η ομάδα και η αποστολή έξω και κάνουν στην προφέρα μας κτλ. Βλέπουμε τον Μιχαηλίδη στου αναπληρωματικού να κάνει ζέσταμα. Ακόμα και αυτό.
9: Είναι σημάδι. Ναι, έτσι, έτσι.
8: Πώς νιώθαμε 40 λεπτά μέχρι να φτάσουμε στο γήπεδο.
9: Έτσι ακριβώς. Λογικό. Λογικό.
8: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
9: Να βάλουμε μια ανωτελεία για να του προλάβουμε, γιατί έχουμε τρία λεπτάκια.
8: Ναι, ναι. Επίσης, η ίδια η ΠΑΕ δεν προστατεύει η ίδια τον εαυτό της όταν επιτρέπει να ακούγονται δεξιά και αριστερά διάφορα και για αυτήν και για παίκτες της.
9: Συμφωνούμε.
8: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
9: Καλημέρα. Πριν πάω στον επόμενο, ακροατής μας ενημερώνει και σας ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στον κόμβο της Νεάπολης. Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από μία λωρίδα. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει ήδη από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Πάμε σε έναν ακόμα φίλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας.
10: Εγώ είμαι.
9: Εσείς βεβαίως.
10: Α, κοίταξε. Ο Κάρα, αλλά ήθελα να πω την άποψή μου ότι έχω μια πικρία που έφυγε ο Σταντέλιας, η οποία αυτή η πικρία παλιά με είχε κάνει όταν ο Κούδας πήγε στον Ολυμπιακό έτσι με, και αυτή την πικρία εγώ δεν μπόρεσα να την αποβάλω. Ακόμα την έχω δηλαδή την πικρία του Κούδα.
9: Η ζωή προχωράει όμως. Δηλαδή μεγαλώσατε.
10: Ναι, ακόμα την έχω την πικρία. Οπότε και ο Κωνσταντέλιας που έφυγε, εντάξει έχω την πικρία, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε δηλαδή τον αγώνα, να μην σταματάμε, να μην ασχολούμαστε με τον Κωνσταντέλια και με τον Κούδα, με όλα αυτά και να μην ασχολούνται με το Σαββίδι.
9: Okay.
10: Ο είναι αυτός που μας ξελάσπωσε. Και ο Χριστός είπε ότι μία από τις μεγάλες αμαρτίες είναι αυτός ο οποίος είναι αχάριστος.
9: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα.
10: Δεν πρέπει να είμαστε αχάριστοι.
9: Μάλιστα. Την ηλικία σας αν επιτρέπετε, πόσο χρονών είστε αν επιτρέπετε?
10: Ναι, δεν πρέπει να είμαστε αχάριστοι.
9: Πόσο χρονών είναι την ηλικία σας?
10: Εγώ είμαι στα 80 πάω.
9: Να είστε γερός. Καλή δύναμη.
10: Στα 80 και στεναχωριέμαι τώρα που δεν μπορώ να το συντούμπα γιατί... Με τα τηλέφωνα και με αυτά όλα, ενώ παλιά ερχόμουν μέχρι τελευταία.
9: Να είστε γερός. Καλή σας ημέρα. Τώρα 80 χρόνων ο άνθρωπος. Καλημέρα στον επόμενο και ενδεχομένως δύο τελευταίους αυτών και ακόμα είναι. Παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
9: Καλημέρα σας.
11: Λοιπόν, να μην είμαστε αχάριστοι, να μην είμαστε ραγιάδες και δουλοπρεπείς. Ο Σαββίδης, όπως και όλοι οι πρόεδροι, δεν είναι ευεργέτες. Το έχω ξαναπεί, οι ευεργέτες είναι αυτοί που φτιάχνουν νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια με δωρεές. Και μάλιστα όταν δεν αποφορολογούνταν για τις δωρεές τους.
9: Δίκαιη
11: προσέγγιση. Ο Σαββίδης άλλαξε επίπεδο τον ΠΑΟΚ. Είμαι 69-70. Θυμάμαι και έχω ζήσει τον ΠΑΟΚ σε όλες τις φάσεις. Ο Σαββίδης άλλαξε επίπεδο τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν τον κάνει ευεργέτη. Από ένα σημείο και μετά χρησιμοποίησε όπως και οι υπόλοιποι τον ΠΑΟΚ και τον έχει για σπίδα για τις άλλες επιχειρήσεις. Είναι λαϊκή σπίδα.
9: Mm-hmm.
11: Τέλος, επειδή ακούω φοβερό gaslighting, φοβερή ανοησία γύρω από την πώληση του Κωνσταντέλια, ένας από μία από τις πλευρές. Επειδή ακούω, μα να είμαστε περήφανοι που βγάζουμε παιδιά που έχουμε πουλήσει, αυτούς που βγάλαμε δεν πρόλαβε η ομάδα να τους αξιοποιήσει προς όφελός της. Κανένα περήφανοι που βγάζουμε παιδιά που έχουμε πουλήσει, αυτούς που βγάλαμε

να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Σκαμπαραμπάτου πίντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντου του λιμπάντ

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-9001
1: και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρας με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη Δήμηση των Ήχων, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στην παραγωγή, ο κύριος Λευτέρη Χατζηπαταλίδη στην παραγωγή, η κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδελφή Κωνσταντινίδη, κάλεσε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54301, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Παρασκευή 21 του Αυγούστου. Έχει μπάλα και σήμερα. Για την Premier League, η οποία ξεκινάει με Arsenal Coventry. Την ίδια ώρα έχει Betis Real Sociedad. Και από αύριο ξεκινάει η Super League του ελληνικού πρωταθλήματος. Πιο συγκεκριμένα, αύριο στις 8 έχουμε ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης. 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Την Κυριακή στις 7.30 Όφη Βόλος. 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει χρήση του δικαιώματος που έχει, καθώς ζήτησε ρεπό, αναβολή αν θέλετε, για την αναμέτρηση με την Κηφισιά, και από ό,τι φάνηκε εκ του αποτελέσματος καλά έκανε, προκειμένου να πάρει την πρόκριση στην Τσεχία απέναντι στη Χάραντι Κράλοβη, με την οποία ήρθε χθες ισόπαλος 2-2. Ο Εμίλιος λέει τα δικά του. Δεν υιοθετώ. Και θέλω να πούμε, και μπορούμε να πούμε αρκετά πράγματα για τα όσα έγιναν χτες, γιατί μετά Χριστόν προφήτες πολύ. Είχα ευχηθεί λοιπόν χθες να κερδίσουν οι ελληνικές ομάδες, να περάσουν. Για όλους εμάς οι οποίοι είμαστε στα μέσα, ραδιόφωνα, διαδίκτυα κτλ, προκειμένου να έχουμε γεμάτες μέρες και πάρα πολύ κουβέντα με όλους εσάς οι οποίοι παρακολουθείτε. Και είχα πει ότι εύκολο παιχνίδι δεν υπάρχει, με πιο δύσκολο κατά την εκτίμησή μου χτες να είναι αυτό του Όφη με τη ΣΕΣΕΚΑ. Υπενθυμίζω τι έλεγα χθες. Και αποδείχθηκε ότι ο Όφη, η ομάδα από τους 5 που παίζουν στην Ευρώπη, με το χαμηλότερο μπάτζετ, με 9 Έλληνες, 8 Έλληνες και ένα Κύπριο

ό,τι θέλετε πείτε στην ενδεκάδα. Πήρε μία νίκη σε εισαγωγικά πρόκριση και τα εισαγωγικά τα βάζω, γιατί πολλές φορές στο ποδόσφαιρο γίνονται πράγματα τα οποία θεωρητικά μοιάζουν εκπλήξεις, αν και θεωρούμε την εικόνα που βγάζει όφη ότι δύσκολα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρεις, ότι έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα προκειμένου να μπει στη League Phase του Europa League. Και το ακόμη πιο οξύμορο είναι ότι έχουμε πιθανότητες. Αν η ΑΕ κάνει το χρέος της, παρουσιάζεται σοβαρή, να παίξει στο League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός θα παίξει στο League Phase του Europa League, ο Όφη είναι με το 1,5 πόδι μετά το 3-0 στο Europa League και κινδυνεύουν πάλι εντός εισαγωγικών ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός να μην συμμετέχουν στη τρίτη τάξη στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, στο Europa Conference League. Απίστευτο. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, ούτε εύχομαι κάτι τέτοιο. Μιλάω μετά τα αποτελέσματα και την εικόνα που βγάλαν οι ομάδες. Εικόνα για την οποία μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά πράγματα, ο καθένας να πει τα δικά του, όλα είναι θεμητά. Όλοι έχουν μια γνώμη και καλά κάνουν και την καταθέτουν. Άλλες γνώμες έχουν μεγαλύτερη αξία, καθώς έχουν ένα ιδιαίτερο βάρος, τεκμηριώνονται σωστά από φίλους ακρατές και κάποιοι έχουν και περισσότερες γνώσεις. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο. Προκειμένου να πει γιατί πιστεύει αυτό ή γιατί πιστεύει εκείνο ή γιατί ήρθαν αυτά τα αποτελέσματα. Καθόλου σοβινιστικά όμως, ούτε με εθνικιστικές κορώνες, θα πω ότι ο Όφη του κυρίου Μπούση, ο οποίος έχει αλλάξει λίγα τον Όφη, γιατί είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη οικονομική ευρωστία, δεν έχει κάνει όμως τα ανοίγματα που έχουν κάνει οι μεγάλοι του ελληνικού πρωταθλημός, και βλέπω ότι νοικοκυρεμένα, με σωστές επιλογές και από ό,τι αποδεικνύεται μια εξαιρετική προπονητική επιλογή, πετυχαίνει πράγματα που η ομάδα της Κρήτης δεν έχει πετύχει στο παρελθόν. Δύο τίτλοι, ένα κύπελο και ένα Super Cup μέσα σε μία σεζόν και οι βάσεις για να μπει στο League Phase του Europa League, και τι βάσεις, 3-0. Δεν με τρόμαξε και η ΤΣΣΚΑ. Το κυριότερο είναι δεν τρόμαξε την ίδια την ομάδα του κύριου Κόντι και τους παίκτες του. 3-0. Και λες, αυτοί μάλλον κάνουν κάτι πολύ καλά και οι υπόλοιποι μάλλον κάτι κάνουν λάθος. Να πω ότι ήταν η πιο αποτελεσματικά, παύλα, καλή εμφάνιση ελληνικής ομάδας πέρα των αντιπάλων στα παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι τώρα στην Ευρώπη από τους συμμετέχοντες από τη χώρα μας. Μπράβο στον Όφη. Κάθε υγιής φίλαθλος οφείλει να τα βλέπει και να τα παραδέχεται και να παραδειγματιζόμαστε από το τι κάνουν καλά και προχωράνε. Γιατί ίσως κάποιοι δεν έχουν και την υποχρέωση, δεν βλέπουν και την ωφέλεια μιας πολύ πιθανής πρόκρισης του Όφη. Έχεις υπόψη σου, φίλε μου Εμίλια, ή φίλοι ακροατές, έχετε υπόψη σας τα χρήματα που θα μπουν στο ταμείο της ομάδος? 1,4 σίγουρα για αρχή. Δεν σου βάζω τα υπόλοιπα, εισιτήρια και τα λοιπά, νίκες, πριν νίκες και τα υπόλοιπα, δηλαδή μπορεί να φτάσει για τα 8 μόνο για το League Phase. Όταν μαθαίνουμε λοιπόν για μια ομάδα ότι έχει ένα προϋπολογισμό 10 με 12 εκατομμύρια,
Όταν ξεκινάει με ένα έσοδο το οποίο δεν τα είχε τα προηγούμενα χρόνια και με ένα μεγαλομέτωχο ο οποίος δεν στερείται χρημάτων, καταλαβαίνετε, αν βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη για τα δεδομένα του Όφη, με πολύ καλές επιλογές ποδοσφαιριστών, καθώς είδα έναν Αϊτόρ ο οποίος μου θύμισε ένα παίκτη από τα παλιά. Δεν ξέρω πόσο είδες το παιχνίδι, Εμίλιε, αλλά ήταν εκ των πρωταγωνιστών της κριτικής ομάδας. Τότε γίνεται κάτι πάρα πολύ καλό εκεί και θα πρέπει να μετράμε την κάθε ομάδα ξεχωριστά και όπως της αξίζει, όπως και αν λέγεται αυτή. Δεν ξέρω ποιος οπαδός πρέπει να είναι πιο χαλασμένος, προσέχω τι λέω, για το χθεσινό αποτέλεσμα. Αφήστε τα υπόλοιπα. Άλλα τα προβλήματα του Παναθηναϊκού, άλλα τα του ΠΑΟΚ. Ο οπαδός του Παναθηναϊκού ή ο οπαδός του ΠΑΟΚ. Και το διευκρινίζω. Ο οπαδός Παναθηναϊκού δεν πούλησε κάποιον παίκτη φέτος ένα τοτέμ, ένα μάγο σαν τον Κωνσταντέλια, για να υπάρχει μια κόντρα με την ΠΑΕ, μια αντίρρηση, μια διαφωνία, πείτε το όπως θέλετε, κομψά, λιγότερο κομψά, και να έχει ξενερώσει. Αντιθέτως, βλέπει ότι γίνονται προσπάθειες προκειμένου ο Παναθηναϊκός να ενισχυθεί και μάλιστα πολλοί τον χρήσαν φαβορί για την κατάκτηση του επερχόμενου πρωταθλήματος που αρχίζει από αύριο. Και για να είμαστε ρεαλιστές, όταν μιλάμε για Παναθηναϊκό 16 χρόνια μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, είναι πολλά. Αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Μιλάμε για μια ομάδα μεγάλη, με πάρα πολύ κόσμο, με τεράστια δυναμική, πάρα πολλούς τίτλους, η οποία κουβαλάει το δικό της σταυρό τα τελευταία χρόνια με πάρα πολύ έντονη αμφισβήτηση στον μεγαλομέτωχο και ιδιοκτήτη της ομάδος, που όμως βάζει το χέρι βαθιά στη τσέπη. Δεν λέω ότι είναι καλός ή κακός, λέω βαθιά το χέρι στη τσέπη με σωστές και λάθος κινήσεις. Αυτό το οποίο σίγουρα ξενερώνει το φίλο του Παναθηναϊκού και έχει κάθε δίκιο να ξενερώσει, να αγανακτεί και να λέει δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, είναι ότι το 2-0 γίνεται μετά το 89 2-2 και λέει κάποιος, δεν χρειάζεται να είμαι Παναθηναϊκός, κάποιος μου κάνει πλάκα τώρα. Πώς έγινε αυτό? Πολλοί μου λέγανε, δεν ανήκω σε αυτούς, ότι όχι τι έγινε κάτι άλλο. Χάσαμε το στοίχημα για τον Παναθηναϊκό. Λέω παιδιά, αν το παίζατε σε μια εταιρεία η οποία δίνει πρόωρη πληρωμή, θα το είχατε πληρωθεί στο 2-0. Οπότε, αν δεν είστε οπαδοί του Παναθηναϊκού, δεν θα σας άγγιζε αυτό το 2-2. Και το θέμα είναι το πώς ήρθε από το 2-2. Πώς ήρθε? Καταρχήν, με το δίκιο του Παναθηναϊκού διαμαρτύρονται για τη διαιτησία. Γιατί σίγουρα μπορεί να βρει κανείς πράγματα τα οποία λέει εδώ το VAR ή ο διαιτητής θα μπορούσαν να δουν αυτό ή εκείνο, τα οποία θα βγάλουν άκυρα και τα δύο γκολ και δεν θα διαφωνήσω μαζί τους. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι έγινε συνωμοσία προκειμένου ο Παναθηναϊκός να μην κερδίσει. Αν πάνε γίνοντας στην Ελλάδα, κάναμε άλλη κουβέντα. Με μια ομάδα από την Τσεχία και με τέτοια αμυντικά εγκλήματα και προπονητικά εγκλήματα σε εισαγωγικά, δεν μου φταίει ο διαιτητής. Συν την τύχη.
Αυτός ο Μάρε, φίλε, νομίζω ότι πρέπει να μας πει το νούμερο του Τζόκερ, του Eurojackpot, τι άλλο έχει για πλάκα. Από δύο κόντρες του στρώθηκε η μπάλα και πέτυχε δύο γκολ. Ικανότητος εκτελεστής, δεν διαφωνεί κανείς. Ικανότητος γιατί βρέθηκε στο σημείο που έπρεπε, τη στιγμή που έπρεπε. Αλλά όταν η μπάλα έρχεται από κόντρα, με ό,τι έχει προηγηθεί, αντικανονικό κατ' εμέ, και στις δύο περιπτώσεις, τότε κάτι έχεις κάνει λάθος κι εσύ. Με πρώτο και καλύτερο τον προπονητή. Και δεν θα πω ότι ο κύριος Νέστρουπ έγινε κακός προπονητής, προς Θεού. Να πω καταρχήν ότι ο άνθρωπος έκανε αλλαγές προσώπων και δεν έκανε αλλαγές στο σύστημα της ομάδος ώστε να θωρακίσει αυτό το 2-0. Άκουα τον Κωστή, όχι ότι μου γέμιζε το μάτι. Τον Κωστή το Ραπτόπουλο. Να μιλάει συχνά για τον Καμαρά και να λέει ότι αυτός δεν μου αρέσει καθόλου. Τα λάθη που έχει κάνει χθες είναι ασύλληπτα. Παιδικά, ανώριμα, λόγω ανετοιμότητος, γιατί δεν έχει εγκλιματιστεί με την ομάδα, κάποιος τον βάζει στο γήπεδο και παίζει. Δεν είναι μόνο τα γκολ, δεν είναι μόνο το φάουλ που κάνει στο τελευταίο γκολ. Από το πρώτο ημίχρονο, αν δείτε πόσες λάθος μπαλιές έχει κάνει, είναι γνωστό, δεν χρειάζεται κάποιος να έχει γνώσεις ποδοσφαιρικές εξειδικευμένες δίπλωμα προπονητική σου ΕΒΑ Pro και τα λοιπά. Δεν μπορεί να παίζεις με παράλληλες μπαλιές. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να κάνεις τόσα λάθη. Από την άλλη, ο προπονητής δεν μπορεί κάθε φορά σε τόσα παιχνίδια να δοκιμάζει διαφορετικά πρόσωπα και πράγματα και να σε εισαγωγικά να δείχνει ότι πειραματίζεται. Σου έδωσε ό,τι ζήτησες από ό,τι μαθαίνουμε. Το απέκτησες. Κάποια στιγμή λέγαμε ότι ο Τετέι έτσι έτοιμος ο Τετέι, ο Τετέι είναι αυτός ο οποίος κάνει τη διαφορά. Και κάνεις αλλαγές χωρίς να φυλάς τα νότα σου. Είναι δυνατόν, ρε φίλε, να κερδίσεις 2-0 και να γίνεται 2-2. Κάτι έχεις κάνει λάθος εσύ. Κάτι έκανες λάθος. Δεν είναι δυνατόν να έχεις απειληθεί ελάχιστα σε όλο το παιχνίδι. Να είσαι πολύ καλύτερη ομάδα, ειδικά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, να προηγήσει με 2 γκολ, να έχεις τον αέρα της ομάδος η οποία δείχνει ότι αυτή θα πάρει την πρόκριση. Δεν λέω ότι την έχασε. Και να δέχεσαι με αυτόν τον τρόπο 2 γκολ και το 2-0 να γίνεται 2-2. Είναι απόλυτα δικαιολογημένοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και οι φίλαθλοι, οι οποίοι λένε, φίλε, τι γίνεται αυτό. Να που γίνεται. Γιατί καλός ή κακός, υπήρχαν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το 2-2. Για το οποίο δεν θα γίνεται καμία κουβέντα, θα είναι ένα καλό μάθημα αν ο Παναθηναϊκός, όπως έδειξε το χορτάρι, κάνει το χρέος του στην Τσεχία και πάρει αυτό στην πρόκριση. Για τον Παναθηναϊκό του μπάζε τον πάνω 100, τον άνω των 100 εκατομμυρίων, για το transfer marketing λέω, δεν είναι σωτηρία
τα χρήματα 3,5 εκατομμύρια τα οποία βάζει αρχικά στα ταμεία του, αν θα μπει στη League Phase του Conference League. Δεν καίγεται και πολύ, δεν τα έχει ανάγκη. Αλλά για την ιστοροφημία και το όνομα του Παναθηναϊκού είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση και παρότι δεν μου αρέσει να απαξιώνω προπονητές και φυσικά και πρέπει να τους δίνεται πίσω στους χρόνου, κάποια στιγμή πρέπει να γίνεται κριτική. Λέω λοιπόν ότι η ευθύνη είναι του προπονητή και των επιλογών του. Όπως μαγιά του προπονητή ήταν το πώς πήγαινε το παιχνίδι μέχρι το 2-0, από εκεί και πέρα, όταν βλέπεις ότι δεν έρχεται τρίτο γκολ, είτε στην προσπάθεια του ΤΕΤΕ είτε στις υπόλοιπες που έκανε η ομάδα σου, και έχεις φτάσει λίγο μετά το 80, το κρατάς, το κλειδώνεις και κατ' εμέ δεν υπάρχει περίπτωση σε λογικά πάντα πλαίσια να πας να φας 3 μέσα στην Τσεχία και να αποκλειστείς. Όταν δίνεις δικαιώματα όμως, ξενερώνει ο κόσμος και το άγχος πλέον το έχεις εσύ και όχι ο θεωρητικά και πρακτικά υποδέστερος αντίπαλος, όπως είναι η ομάδα της Τσεχίας, η Χράντεκ Κράλοβε. Δεν λέω ότι είναι κακή ομάδα, αλλά δεν ενθουσίασε και με κάτι για να πεις ότι δεν έχει τύχη, ρε φίλε. Όχι. Αυτοκτόνησε ο Παναθηναϊκός και εξήγησα γιατί. Ήταν κανονική αυτοκτονία. Και μακάρι να μην του κοστίσει, όπως και να μην κοστίσει και τον ΠΑΟ, και τον οποίο τα πούμε σε λίγο. Αν δεν είχε πετύχει τα δύο γκολ, ειδικά το πρώτο με ατομική ενέργεια του Ανδρέα Τετέη, θα λέγαμε okay, δεν του βγήκανε, δεν του πήγανε πράγματα, δεκτά όλα. Αλλά δεν μπορεί στα παιχνίδια εντός αλλά και στο τελευταίο εκτός η ομάδα σου να δείχνει ότι επαναπαύεται στο μισό γκολ, να μην κάνεις τίποτα αμυντικά, να οπισθοχωρεί και να απειλείται. Ξεχάσατε πως δέχτηκε την ισοφάριση στη Βουλγαρία? Έκατσε το ένα, βάλε και ένα δεύτερο, ρε φίλε, τελειώνει. Θα πεις δύο δεν έβαλε, χτες δεν τελείωσε. Θα πω δεκτό. Δίνει δικαιώματα. Και όταν δίνεις δικαιώματα και οι άλλοι μπάλα παίζουνε και οι άλλοι ξέρουν και μπορούν, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, και η μπάλα τιμωρεί. Υπεροψία, νοχελικότητα, έλλειψη καθαρού μυαλού, για ποιο λόγο να υπάρχει? Πάρ το 2-2 και πούτε μου εσείς ότι παίρνει το όρκο ότι ο Παναθηναϊκός, η Παναθηναϊκάρα, όπως θέλετε πες τον, θα πάει μέσα στη Τσεχία, θα τους τρίξει ένα τρίμπαλο και θα πάρει την πρόκριση. Εγώ λέω θα προκριθεί. Το λέτε με τα βεβαιότητος, για οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να το πεις με τα βεβαιότητος, πόσο μάλλον δε τώρα με αυτό το δικαίωμα το οποίο έδωσε. Και τι δικαίωμα? Άντε ένα γκολ, έγινε στιγμιαία αδράνεια, δείτε πόσο εύκολα χάνουν την μπάλα, όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις φορές, στο τέλος του αγώνα, μετά το 2-0. Για ποιο λόγο, ρε φίλε? Αντί να μην τους βλέπεις
με την ψυχολογία που σου είχε δώσει το 2-0, με τα χρήματα τα οποία έχει επενδύσει και παίρνετε όλοι εσείς οι παίκτες του Παναθηναϊκού, θα έπρεπε να μην τους βλέπετε. Όπως το λέω, να μην τους βλέπετε. Και ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκριση από χτες. Ή να βάλει τις καλύτερες δυνατές βάσεις για να είναι το ακλόνητο φαβορί. Και ο Παναθηναϊκός έχασε στην ειδική βαθμολογία και η Ελλάδα χάνει. Και τα πράγματα διαφοροποιούνται, καθώς πλέον θα πάει μέσα στην Τσεχία να κάνει το αυτονόητο μεν. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι δε. Και ευτυχώς που δεν μετράνε και τα εκτός έδρας γκολ και έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα, και για μένα έχει βελτιωθεί το ποδόσφαιρο με αυτόν τον κανονισμό. Είναι πάρα πολύ καλό. Αυτά για τον Όφη, των 9 Ελλήνων και του τρομερού Χρήστου Κόντι. Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, είχα πολλές αμφιβολίες για το τι μπορεί να κάνει και αποδεικνύεται 100%. Αυτά και για τον Παναθηναϊκό, τον ιδανικό αυτό χειρακτές, ο οποίος έκανε τους φίλους του Παναθηναϊκού ένα κακό γουστάστιο, θα πω, να παίρνουν χαπάκι για την πίεση μετά από αυτό που είδανε. Κρίμα. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Για το άλλο το κρίμα υπάρχει η κουβέντα, την οποία θα κάνουμε με το που θα επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
7: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
11: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
12: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ΟΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Της κακομήρα γίνεται εδώ σε 95,5 των FM. Μετρόπολης ακούτε και πάρα πολύ καλά κάνετε. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 για να το μήνυμα στο 54.301 και Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στη σελίδα μου στο Facebook στέλνετε μηνύματα προκειμένου να επικοινωνήσετε την εκπομπή, να σχολιάσετε τα χθεσινά αποτελέσματα, να γράψετε τη γνώμη σας για την πρώτη αγωνιστική η οποία έρχεται, να πείτε ό,τι θέλετε, σχόλια, απόψεις, κριτική. Και πάμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αυτό το 1-1 με την Μπραν. Καθώς χθες είχα πει ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο εξαρτάται με το πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι πίστευα ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην κερδίσει ή ότι γενικότερα το όλο κλίμα μετά την πώληση της Κωνσταντέλια ήταν τέτοιο, το οποίο επηρέασε τους πάντες, από τον κόσμο, τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή, όλο τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Είχα πει δε ότι πιστεύω πάρα πολύ στο ότι δεν μπορεί. Οι ποδοσφαιριστές κοιτάνε μπροστά, τους ενδιαφέρει οι ίδιοι να πηγαίνουν καλά και η ομάδα τους, γιατί το ένα είναι άμεσα συμβασμένο με το άλλο, και εκτιμώ ότι μπορούν να βγάλουν πολλά πράγματα θετικά προκειμένου ο ΠΑΟΚ να βάλει τις βάσεις για να πάρει την πρόκριση για τους ομίλους του Europa Conference League. Κάποια στιγμή μάλιστα όταν ανοίξαμε τις γραμμές είχε πάρει ένας καλός φίλος και εξαιρετικός επιστήμονας και ο Αριστείς Κάζης και είπε ότι θέλουμε ένα καλό σκορ, ούτως ώστε από τη στιγμή που η Μπραν έρχεται με 9 απουσίες να βάλουμε τις γερές βάσεις για μια πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι στο παιχνίδι της Νορβηγίας. Και του είχα πει ότι και νίκη με ένα γκολ παραπάνω για μένα είναι πολύ καλές βάσεις. Δεν κάνω ποτέ ανάλυση, αυτά είναι πράγματα που και τα γνωρίζει καλύτερα και του αρέσουν και τα αγαπάει πολύ, τα κάνει ο Κωστής και καλά κάνει. Ούτε το συστήματος που κατέβασε ο προπονητής ή για ποιο λόγο επέλεξε κάποιους ποδοσφαιριστές, εκτός αν κάτι είναι κραυγαλαίο για ζημάτια, όπως είπα πριν για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ότι δεν έκανε καμία ανάλυση για να διαφυλάξει το 2-0 παρά μόνο αλλαγές προσώπων. Πάμε σε αυτά, πηγαίνω στον ΠΑΟΚ. Είδαμε ένα ΠΑΟΚ που στο πρώτο ημίχρονο μπήκε αρκετά καλά, δημιούργησε ευκαιρίες για γκολ. Αλλά είτε δεν είχε καλά τελειώματα, είτε δεν ευτύχησε να προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο. Σας είχα πει από χτες ότι για μένα βαρόμετρο μπορεί να γίνει ο ποδοσφαιριστής που λέγεται Ζαφίρης, και είδατε ότι μέχρι ενός σημείου ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ με πάρα πολλά τρεξίματα, με χιλιαδιό. Δεν θέλω να δικήσω κάποιον άλλο, και ο Γιαννούλης ήταν εξαιρετικός και οι παίκτες γενικότερα προσπαθήσαν να δείξουν πράγματα μέσα από συνεργασίες προκειμένου ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και να βάλει τις βάσεις για να προκριθεί. Είναι αυτό που λέμε όμως, είναι στραβό το κλίμα και πάνε και τα υπόλοιπα στραβά. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αδικεί τον εαυτό του, καθώς δεν κατάφερε να σκοράρει. Εντός ή εκτός εισαγωγικών, βάλτε ό,τι θέλετε εσείς. το αδικεί τον εαυτό του, που δεν προηγείται. Ήταν η ομάδα που έκανε αρκετές προσπάθειες, αλλά δεν είδε την μπάλα να καταλήγει στο πλεκτό, το ζητούμενο. Αντιθέτως, και ενώ αλλά δείχνω ότι ο ΠΑΟ κυριαρχεί στο χορτάρι και είναι θέμα χρόνου πότε θα προηγηθεί, μπαίνει πιο νοθρός. Βάλτε ό,τι επίθετο θέλετε εσείς. Δεν θα πω πιο χαλαρός, χαλαρός σίγουρα δεν ήτανε. Πιο μαλθακός, πείτε ό,τι θέλετε, βάλτε τη λέξη εσείς. Στο δεύτερο ημίχρονο, λες δεν μπορεί άλλο παιχνίδι, βλέπω. Χάνει μια ευκαιρία η Μπραν, που λες δεν χάνεται, βγαίνει ο άλλος, του βγάζει την μπάλα απέναντι να το φλέγα και δεν ξέρω τι έκανε, βουτιά, νόμιζε ότι ήταν ο Λουγκάνης, μπορείτε να γελάτε ή να κλαίτε μαζί. Και αντί αυτό να εφυπνήσει λίγο τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, η Μπραν ξεθαρεύει και σε μια καλή επίθεση από τα αριστερά βγαίνει την παλιά στο ύψος του πέναλτι, στο ύψος λέω, προσέχω τι λέω, και ο Έριξεν σημαδεύει σωστά και κάνει το 0-1. Γκρίνια, συνθήματα, όχι ακρότητες. Δεν ξέφυγε το πράγμα για αυτούς οι οποίοι θα χαιρόταν πάρα πολύ να βλέπουν να εκτραχύουν τα πράγματα. Όχι, δεν έγινε κάτι τέτοιο και μπράβο στον κόσμο του ΠΑΟΚ που δεν ξέφυγε. Και το έλεγα σε οποιονδήποτε κόσμο το έκανε αυτό. Προσπάθεια από το Λύση να αλλάξει τα πράγματα με τις αλλαγές τις οποίες έκανε στο 65, τις μαζεμένες εκεί που έγινε το μακελιό πραγματικά. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποιος να πει τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, άντε, έχεις πει Γαβριλίδης ρε παιδί μου και έκανες λάθος και δίνουν και θες να αλλάξεις άλλον ποδοσφαιριστή. Δύο ποδοσφαιριστές να σηκωθούν, να πηγαίνει τώρα ο βοηθός, αυτός πάει το χαρτάκι και να είναι διαφορετική και τον είδα το Λύση αγανακτισμένο και να λέει τι γίνεται. Έκανε λάθος ο ίδιος, έγινε λάθος στη μετάφραση, δεν ξέρω τι λάθος μπορεί να έγινε στην είσοδο του Μπάμπα, του Λουσέ και του Τέιλορ. Είδαμε κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν θα πω ότι δείχνει πανικό αυτό το πράγμα. Δείχνει ασυνονοησία. Και δείχνει μια μικρή ταραχή. Ο ΠΑΟΚ βελτιώθηκε. Βελτιώθηκε με τις αλλαγές. Προσπάθησε να κάνει πράγματα. Ο Ενδιαγέ δεν με ενθουσίασε, αλλά μου άρεσε, καθώς μπήκε στο πνεύμα της ομάδος. Αν πετύχαινε και εκείνο τον γκολ, που πιστεύω ότι χάθηκε γιατί δεν το πίστευε ότι θα φύγει η μπάλα από τον αμυντικό, προκειμένου να πετύχει το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ και να κάνει μια τρομερή ανατροπή, καθώς όταν παίζεις καλά ένα ημίχρονο ξεκινάς στραβά στο δεύτερο, βρίσκεις απίσω το σκορ και είσαι αγκαλιά με την ανατροπή, εκεί μιλάς για άλλα συναισθήματα, τελείως διαφορετικά πράγματα γενικότερα. Δεν πρέπει να θέλει και μπάλα, ό,τι θέλετε, όταν λέω θέλει μπάλα εξηγούμε. Στο γκολ του Τετέη το πρώτο, η ενέργεια είναι τρομερή. Στην εκτέλεση η μπάλα βρίσκει στην πλάτη ενός αμυντικού της Κράλοβε και μπαίνει γκολ. Θέλει και αυτό το ρημάδι να σε πάει ρε παιδί μου. Θα μπορούσε κάλλιστα, όπως ξαφνιάστηκε ο Ενδιαγή, να ξαφνιαστεί και ο τερματοφύλακας, να πέσει σε μια γωνία, γιατί θα περίμενε από τόσο κοντά στο πλασάρισμα του Σενεγαλέζου να κάνει κάτι διαφορετικό και να μπει γκολ. Ακόμη και στο κέντρο, όσο παράξενο και αν σας φαίνεται. Δεν έγινε αυτό. Βοήθησαν οι αλλαγές. Αρκετά, όχι λίγο. Αρκετά. Έως πολύ. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Μπάμπα. Αλλά δεν κατάφερε τελικά να πάρει την νίκη. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το τελικό 1-1 και να πρέπει ΠΑΟΚ να πάει πλέον είτε να πάρει αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια του κανονικού αγώνα, είτε στην παράταση στα πέναλτι να πάρει την πρόκριση για να μπει αυτό στο league phase του Europa Conference League. Αν μπορεί, φυσικά και μπορεί. Δεν με τρόμαξε καμία Μπραν. Η Μπραν έδειξε πράγματα στο κακό διάστημα του ΠΑΟΚ. Όταν έλεγα πριν βάλτε τη λέξη εσείς στο κακό διάστημα, το έκανα συνειδητά. Γιατί εκεί το τι φταίει μπορείτε να μου το πείτε εσείς. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει για μια ομάδα που δείχνει ότι παίζει καλά και ξαφνικά βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Δεν λέω ότι έγινε κάτι περίεργο. Μπορεί να είναι οχελικότητα, μπορεί χιλιαδιό. Μπορεί να είναι εκνευρισμός γιατί δεν μπήκε γκολ. Έβγαλα την έδραση ο ΠΑΟΚ. Έβγαλε. Και μπορούσε να το γυρίσει κιόλας το παιχνίδι. Και αν κάποιος δεν το έχει δει και βλέπει πεζά αυτό που λέμε τη στατιστική, υπάρχει ένα πολύ ωραίο στατιστικό, το έχω πει και άλλη φορά, το οποίο είναι από τα λίγα που λένε την αλήθεια. Υποσχόμενα γκολ, τα expected goals που λέμε, 2,21 για τον ΠΑΟΚ, Μπραν 0,90. Άρα δικαιούται, αλλά δεν το πήρε το δεύτερο γκολ. Άργησε ο ΠΑΟΚ να δοκιμάζει σούτ από μακριά. Έκανε, θα μου πείτε, ένα-δύο και στο πρώτο ημίχρονο, οκ. Okay. Θα ήθελα περισσότερα, λέω ότι τα ήθελα εγώ, από μια ομάδα πολλών εκατομμυρίων παικτών, οι οποίοι πραγματικά στέκονται εύκολα σε πάρα πολλές ομάδες, θα περίμενα και άλλα πράγματα. Είδαμε κάποιες συνεργασίες, ξαφνικά βλέπουμε το Γιαννούλη από αριστερά, δεξιά και πάει λέγοντας, πραγματάκια τα οποία ήτανε, δείχναν ότι γίνεται δουλίτσα για τον Γιαννούλη, ο οποίος τώρα ήρθε, άσχετα αν είναι παιδί του ΠΑΟΚ, αν γνωρίζει πρόσωπα πράγματα, έχει νέους συμπαίκτες, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, είναι δύσκολο το κλίμα, είναι δύσκολες οι συνθήκες γενικότερα, γιατί το σοκ από τον τρόπο και το όλο κλίμα το οποίο επήλθε από την πόλη του Κωνσταντέλια είναι μεγάλο για όλους. Όλους. Από την άλλη, και δικαίως ως ένα σημείο, μπορεί να βγει κάποιος και να πει όπα, τους ξέρεις αυτούς τους 9 που πλησιάζουν από την Μπραν? Όχι, θα πω εγώ. Αν θέλετε να μιλάμε με ειλικρίνεια, ξέρεις τι μπορεί να κάνουν στο δεύτερο παιχνίδι στην Νορβηγία? Όχι, θα πω και πάλι. Θα μιλήσω με τους αριθμούς, οι οποίοι λένε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με πολύ πιο ακριβό ρόστερ από την Μπραν, από την νορβηγική ομάδα, η οποία μου δείξε και χτες και με την Άντερλεχτ που πέρσι χτες κέρδισε 0-3 μέσα στην Καϊράτ στο Αζερμπαϊτζάν. Αζερμπαϊτζάν είναι η Καϊράτ, Αλμάτι, αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω, συγχωρέστε με, ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο θα είναι. Πέρασε 0-3. Θα το δούμε μετά. Και δικαιολόγησε το τι πετυχαίνει. Μακάρι να είχα προφητικό χάρισμα, θα ήμουν πλούσιος. Να ξέρω ότι θα γίνει στο δεύτερο παιχνίδι. Όχι, φυσικά και δεν είναι αποκλεισμένος ο ΠΑΟΚ. Φυσικά και έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει ότι μπορεί και μπορεί. Αρκεί να το βγάλει στο γήπεδο. Όπως ήταν λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο που βλέπαμε συνεργασίες Καζακστάν, καλά το είπες, Καζακστάν. Φυσικά και μπορεί να πάρει την πρόκριση. Αρκεί να είναι ο ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου, όχι στο θέμα των γκολ, τον οποίον δεν ευτύχησε να πετύχει, στο θέμα της αγωνιστικής του παρουσίας. Δεν θα πω ότι έθελξε, ότι μάγεψε, ότι κεντούσε, ότι βρήκε τον καινούργιο Κωνσταντέλια. Όχι, παραμύθια δεν υπάρχει λόγος να λέμε, ούτε λέμε. Έδειξε ότι μπορεί. Και γιατί δεν μπορεί δηλαδή, και σκέσε μπραν δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Λέμε για την Bottom Glint, αλλά η Bottom Glint τα τελευταία χρόνια έχει κάνει επιτεύγματα και δείχνει ότι υπάρχει μια συνέχεια. Την μπραν πέρα από το στοίχημα, πού την έχετε δει ρε παιδιά, συγγνώμη. Εσύ ρε Μιλέ, την έχεις δει κάπου στην Ευρώπη να κάνει όργια? Τη μάθετε από τα τέσσερα που έβαλε την προηγούμενη φορά? Μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε. Και πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πλήγμα, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν θα είναι το οικονομικό. Θα είναι το ψυχολογικό. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι ηρεμία, συγκέντρωση και θετικά αποτελέσματα. Και σε κάθε ομάδα, για κάθε ομάδα ισχύει αυτό το πράγμα. Λέω, μιλάμε για τον ΠΑΟΚ τώρα, ο οποίος έπαιξε χθες, ήρθε 1-1. Αποτέλεσμα το οποίο δεν σημαίνει καταστροφή, δεν σημαίνει τίποτα, αρκεί να παίξει καλά στην Νορβηγία. Και μπορεί να παίξει καλά. Και μπορεί. Αρκεί να το κάνει. Αν δεν το κάνει, δεν αποτέλεσε η έκπληξη στον αποκλειστή. Δεν ξέρω πώς θα παρουσιαστεί η Μπράουν στο δεύτερο επιχείρημα, στο δεύτερο παιχνίδι, σαν ημίχρονο είναι. Με αυτούς οι οποίοι λείπανε, όλους ή όσοι επιστρέψουν. Δηλαδή, για να καταλάβετε, κάποια στιγμή ο Αλέξης Πυρόπουλος είπε ότι ένας παίκτης που πέρασε αλλαγή ήταν παίκτης τον οποίο τον είχαν δώσει ιδανικό στη Χάουγκεσουτ, αλλά επειδή δεν τους βγαίναν τα κουκιά με ποδοσφαιριστές και από διαφόρους λόγους λείπανε, τον επέστρεψε τον δανεισμό, ταξίδευε την αποστολή, τη δηλώθηκε στην Ευρώπη και πήρε και χρόνο συμμετοχής. Αλλαγή, αλλαγή. Οπότε δεν ξέρουμε πόσες αλλαγές και ποιες ήταν αυτές στο δεύτερο παιχνίδι. Οπότε τίποτα δεν τελείωσε. Όπως τίποτα δεν αναιρεί ακόμη και 0-5 να κερδίσει ο ΠΑΟΚ από αυτά τα οποία λέγαμε στις προηγούμενες μέρες για την πώληση του Κωνσταντέλια. Αυτά τα λίγα ή πολλά για τα όσα είδαμε χτες. Αρχίζει το πρωτάθλημα. Με πολλά ερωτηματικά για το τι θα δούμε. Καθώς πολλά γράφονται, πολλές είναι οι εκτιμήσεις, αλλά άλλο οι εκτιμήσεις και τα χαΐρια που κάνουμε στο ξεκίνημα και άλλο τι βλέπουμε στην πορεία. Θα το δω ούτως ή άλλως, αλλά είμαι περίεργος για το πόσο βελτιωμένος θα παρουσιαστεί ο Ηρακλής απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία σίγουρα έχει ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό την ερχόμενη Τετάρτη. Αλλά ο Ηρακλής έχει να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα για τα οποία πραγματικά δεν πίκρανε, απλά απογοήτευσε κόσμο για το πώς λειτουργεί η ομάδα. Αιτίες όλες, τις είπαμε. Θα ήθελα πάρα πολύ όμως, ούτε γιατί το ξέρω, ούτε γιατί το συμπαθώ, ούτε γιατί χιλιαδιό, γιατί πολύ απλά αγαπάω την ομάδα, να υπάρχει καλή εμφάνιση και αν μη τι άλλο και θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην ΑΕΚ, όσο δύσκολο έως πάρα πολύ δύσκολο μοιάζει αυτό. Λέω τα θέλω μου. Την ίδια ώρα η Καλαμάτα υποδέχεται τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει ένα ντεμαράζ το τελευταίο χρονικό διάστημα με παίκτες οι οποίοι σίγουρα μπορεί να προσφέρουν πράγματα, και θα ήταν ακόμη καλύτερο το κλίμα, όχι ότι είναι κακό, απλά επειδή υπάρχει γνωστή κόντρα του κόσμου με τον κύριο Καρυπίδη. Πιστεύω ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Δεν θα την πατήσω να πω ότι η Καλαμάτα έριξε 4 στον Πανατολικό. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όχι, εύκολο δεν είναι. Αλλά πιστεύω ότι ο Άρης έχει μια πρώτη τάξη ευκαιρία να ξεκινήσει με το δεξί. Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος. Γίνονται πάρα πολλές αλλαγές στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεφορτώνει παίκτες. Έφυγε ο Ταρεμή, θα φύγουν κι άλλοι. Τον Ατρόμητο δεν τον έχω δει. Δεν θα τολμήσω να πω κάτι. Όφι Βόλος. Αν Όφι δεν είχε την Ευρώπη, θα έλεγα ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να κερδίσει. Όχι δεν θα το κάνει ή δεν μπορεί να το κάνει. Θα το δούμε όμως. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Σίγουρο παιχνίδι, εύκολο δεν υπάρχει. Σίγουρα δεν υπάρχει. Θα υπάρχει ο Ζήφκοβιτς όμως. Πολύ σημαντική η παρουσία του, καθώς η τιμωρία του είναι για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και ο Λιβαδιακός έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Μπορεί να κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης 2-0. Αλλά αλλάξαν πολλά από την ώρα της αποβολής. Έχει αλλάξει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Και δεν πιστεύω ότι ο προπονητής του είναι μάγος στο καλημέρα να κάνει μια ομάδα να κάνει παπάδες όπως έκανε ο περσινός Λεβαδιακός. Με εκείνη τρομερή πορεία που έκανε μέχρι ένα σημείο βέβαια. Και μετά κάπως ξεφούσκωσε, κάπως. Έπαιξε πάντως πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο με τρομερές επιθετικές αρετές. Φέτος κρίθηκε σωστό από το μεγαλομέτωχό του να γίνουν αρκετές αλλαγές, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν αλλάξει, οπότε το παιχνίδι είναι ερωτηματικό. Δεν είναι εύκολη ομάδα ο Λεβαδιακός. Και Πανετολικός Αστέρας Έκτορ, θα δούμε τα στιγμιότυπα, φίλε μου Εμίλια. Εντάξει, η πιο άρρωστη μπορεί να δούμε και κανένα ημίχρονο, αναλόγως το πώς θα πάει. Δεν είναι πανάκια η πρωταγωνιστική, είναι ένα πρώτο δείγμα γραφής. Και μέχρι τώρα, θα το πω για μία ακόμη φορά, πλην του Όφι, που έχει δύο καλά επίσημα παιχνίδια, ο οποίος Όφι στα φιλικά, παρένθεση, δεν ήταν καλός. Καθόμουν και έβλεπα τι αποτελέσματα έχει πάρει στα φιλικά, γιατί δεν τα παρακολούθησα και δεν ήταν καλός. Και είναι αυτό που λέμε, ότι τα φιλικά είναι για να βγαίνουν συμπεράσματα. Και είναι πράγματα τα οποία κάνουν δοκιμές, πειραματισμούς, προπονητές, για να δουν τι μπορούν να κάνουν, με ποιους μπορούν να το κάνουν και τι πρέπει να εφαρμόσουν. Και βλέπεις ότι τα επίσημα πήρε το Super Cup Nike, έριξε 3 στις 10. Η υπόλοιπες ομάδες είναι ερωτηματικό. Οπότε συμβουλή, όχι προς δαθλωμένους, προς παίζονται στοίχημα, χαμηλά την μπάλα. Μη τρελαίνεστε. Τα πάντα θα φανούν στο γήπεδο. Και νομίζω ότι για κάποιους είναι ευκαιρία να δείξουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν φέτος. Βλέπε Άρης, όπου αν κάνει κανένα δύο προσθήκες ακόμα στα στόπερ, νομίζω ότι μπορεί να κάνει υπέρβαση. Ποια θα είναι αυτή, εγώ δεν έχω μάθει να χαϊδεύω αυτά και να σπέρνω ελπίδα και όνειρα θερινής νυχτός. Λέω ότι αυτό που γίνεται από τη μέση και μπροστά είναι εξαιρετικό. Αν γίνει και στην άμυνα, ο Άρης δεν αμελητά ποσότητα, δεν είναι μικρή ομάδα, είναι μεγάλη ομάδα και μπορεί να το βγάλει και μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό και τον δίνω, όχι μόνο εγώ και οι εταιρείες, φαβορεί για το αυριανό παιχνίδι με την Καλαμάτα. Διάλειμμα και αμέσως μετά τηλεφωνείτε στα γνωστά τηλεφωνικά νούμερα για να πείτε τις απόψεις είτε για τα χθεσινά παιχνίδια.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso for All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε. Έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με Λευτέρη Χατζηπαντελή. Θα παρετούμε από εδώ και στο εξής. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας από εδώ και στο εξής. Να πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι πιστεύετε, ό,τι προβλέπετε. Είτε για αυτά που είδατε, είτε για αυτά που έρχονται. Για τις ομάδες οι οποίες αγωνιστήκαν στην Ευρώπη και για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Όποια και αν είναι τα συναισθήματά σας, με ευπρέπεια, για τις ισοπαλίες του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού και την τεράστια νίκη του Όφη με 3-0, και φυσικά τι περιμένετε και τι πιστεύετε, αν τελικά θα καταφέρουν να περάσουν οι δύο

0: ένας, κανένας, όλοι, ο καθένας λέει αυτό το οποίο πιστεύει. Νομίζει, σύμφωνα με την εικόνα που είχαμε χθες. Είδαμε και άλλα παιχνίδια τα οποία πραγματικά προκάλεσαν εντύπωση κάποιες ομάδες οι οποίες δεν κερδίσανε, καθώς κρίνουμε από το όνομα και δεν γίνεται να τα παρακολουθούμε άλλα, όλα. Ομάδες οι οποίες δείχνανε ότι έχουν τον πρώτο λόγο να κερδίσουν, αλλά δεν το κάνανε, με αρκετές ισοπαλίες. Αλλά αυτό μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να μην λέει και τίποτα. Ούτε η Αταλάντα κέρδισε, ούτε η Μπράιτον κέρδισε. Γενικά είχε αποτελέσματα ομάδων τα οποία μοιάζουν εκπλήξεις. Από το, και φυσικά εκπλήξεις μοιάζει και του Παναθηναϊκού και είναι και του ΠΑΟΚ. Μεγαλύτερη, μικρότερη, ο καθένας μπορεί να πει ότι πιστεύει. Τρομερό το ενδιαφέρον. Ή έχουμε πρόβλημα το κέντρο ή έχουν ξενερώσει τόσο πολύ που δεν θέλουν να πούνε τίποτα, Λευτέρη μου. Λοιπόν, 23-10-90-90-90, καλησπέρα στο πρώτο φίλο για σήμερα.
1: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, λέω.
1: Λοιπόν, για τα δύο μάτσα, έτσι.
0: Τρία ήταν.
1: Ναι, εντάξει, εκείνο με τον Όφη δεν μπορώ να.
0: Μην αδικούμε τον Όφη.
1: Ναι. Δεν το είδα. Απλώς για τον Μπάκ θέλω να πω ότι έπαιξε με τους ξυλοκόπους και κατόρθωσε να φέρει 1-1.
0: Γιατί ξυλοκόπους, συγγνώμη.
1: Εντάξει, τώρα δεν ήταν τώρα. Ομάδα τώρα στο επίπεδο του Μπάκ δεν είναι αυτή. Έτσι. Απλώς θα μπορούσε να είναι ένα σκορ 3-1 αν δεν έχανε, ας πούμε, ο Χατζίδης τις δύο ευκαιρίες εκείνες που είχε.
0: Και ο Γιαννούλης αυτή που έχασε.
1: Α, ναι, μπράβο. Και επομένως άδικο είναι και το σκορ, ας πούμε, και ένα άλλο όμως απέδειξε.
0: Κοίταξε,
1: αυτό.
0: Η αναποτελεσματικότητα δεν είναι πάντα άδικη.
1: Απλώς τώρα στη θέση του Κωνσταντέλια, του Ζήφκοβιτς και του Τάισον, πρέπει ο ΠΑΟΚ να βρει τρεις εισάξιους αντικαταστάτες. Εκεί είναι όλη η υπόθεση. Ο ΠΑΟΚ είναι άλλη ομάδα χωρίς αυτούς τους τρεις.
0: Αντικαταστάτη για τον Ζήφκοβιτς, γιατί να βρει, αφού παίζει τον ΠΑΟΚ, άστα να είναι τιμωρημένος.
1: Ναι, κάτι μπορεί να πάθει στη διάρκεια των. Έχει τόσους αγώνες, θεωρώ, το πρωτάθλημα.
0: Υπάρχει ο Δεσπότοφ, ο οποίος δεν ξέρω σε τι φάση είναι, έχει εγχειριστεί, είναι σε αποθεραπεία. Και ο Δεσπότοφ της πρώτης χρονιάς έχει δείξει ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα.
1: Εγώ νομίζω αυτή η τριάδα, ας πούμε, δεν αντικαθίσταται έτσι εύκολα.
0: Ο Κωνσταντέλιας όχι.
1: Ακόμα και ο Ζήφκοβιτς. Ο μισός ΠΑΟΚ είναι ο Ζήφκοβιτς, όπως και να το κάνουν.
0: Είναι ο πιο επιδραστικός παίκτης του ΠΑΟΚ, ήταν μάλλον μετά τον Κωνσταντέλια. Ναι, σε αυτό συμφωνώ.
1: Και αυτό το μάτς το έδειξε αυτό το πράγμα. Εύκολο μάτς ήταν, απλώς. Δεν μπόρεσε να το κερδίσει. Τώρα για τον Παναθηναϊκό.
0: Περίμενε λίγο. Ναι. Πώς εξηγείς την πτώση του ΠΑΟΚ στο 20 λεπτό, στο πρώτο 20 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου? Πώς το ερμηνεύεις? Γιατί στο πρώτο ημίχρονο έλεγες δεν μπορεί, δεν το βάλαμε, δεν, ήταν άτυχοι, άστοχοι, θα το βάλουν στο ξεκίνημα. Και ξαφνικά βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ πιο νοχελικό, δεν ξέρω πώς πρέπει να το.
1: Μα κοίταξε τώρα, τα μισά γκολ τα έβαζε ο Ζήφκοβιτς στους προηγούμενους αγώνες, έτσι. Και κάποιο άλλο, ο Κωνσταντέλια και ο Τάισον. Και κανένα, ξέρω εγώ, κανένας Μιχαηλίδης που και που. Δεν είχε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, παίκτες αποτελεσματικούς, ας πούμε, εκτός από αυτούς τους τρεις, ας πούμε. Και μάλιστα τώρα ο Τάισον είναι μεγάλος, έτσι. Δεν έχει τις δυνάμεις, ας πούμε, να βγάλει ένα ολόκληρο αγώνα. Ακόμα και ο Ζήφκοβιτς. Σιγά σιγά περάσαν και τα χρόνια τελικά. Γι' αυτό όλο ότι πρέπει να βρει αντικαταστάσεις.
0: Ο Τάισον, να δεχτώ ότι είναι μεγάλο ζήκο, έτσι ακόμα δεν το πήραν τα χρόνια.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι και μικρός τώρα κι αυτός. Δηλαδή η δικιά μου γνώμη είναι ότι πρέπει να βρει αντικαταστάτες σε αυτά τα τρία άτομα.
0: Είσαι αισιόδοξη για τη ρεβάνς?
1: Πιστεύω να κερδίσει.
0: Υπενθυμίζω ότι αυτοί είχαν 9 απουσίες,
1: Εντάξει, έτσι όπως την είδα την ομάδα τους, λέω αυτή είναι ξυλοκόπη. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είναι μια μεγάλη ομάδα.
0: Μεγάλη ομάδα σίγουρα δεν είναι. Όπως και το ξυλοκόπιο το δέχομαι.
1: Εγώ τότε έτσι του είδα.
0: Ρε φίλε, αυτό το μάτι που χάνουν, ένα μάτι έχασε και ο Ενδιαγέ. Και το γκολ που βάζουν, δεν το βάζουν ξυλοκόπι. Μια ομάδα που έβαλε την μπάλα κάτω, έκανε συνδυασμό, δημιουργία και πέτυχε γκολ.
1: Κοίταξε, άμα έπαιζε ο Κωνσταντέλια και ο Ζίβκοβιτς, ήδη θα κάνανε 3-4-0.
0: Δεν παίζατε όμως, φίλε. Πρέπει να μιλήσουμε με τα...
1: Με αυτό λέω τώρα, ότι κατορθώσανε να φέρουν 1-1, ας πούμε. Χωρίς τον Ζίβκοβιτς και τον Κωνσταντέλια. Απλά είναι τα πράγματα, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Ο Ζίβκοβιτς είναι αποτελεσματικός, γι' αυτό βγάζει και τα γκόλα, ας πούμε, όταν παίζει, ας πούμε, τις περισσότερες φορές. Και να πω και για τον Παναθηναϊκό δύο κουβέντες. Ας πούμε ότι τον Καμαρά, ας πούμε, έπρεπε ήδη ο προπονητής να τον είχε βγάλει από το πρώτο ημίχρονο. Γιατί από το πρώτο ημίχρονο έκανε αυτό.
0: Το είπα στον πρόλογο μου, δεν ξέρω αν το άκουσα.
1: Και έπρεπε να χάνει ο Παναθηναϊκός, έπρεπε να χάνει από το πρώτο ημίχρονο.
0: Διαφωνώ με αυτό. Γιατί έπρεπε να χάνει. Για ένα ζού στο δοκάρι. Άγγιξε από την περιοχή. Δεν έγινε κάτι άλλο.
1: Όχι, έκανε κάτι λάθος.
0: Πολλά λάθη έκανε, όχι ένα και δύο.
1: Αυτός, μιλάω για τον Καμαρά τώρα.
0: Ναι.
1: Λάθη για τέτα τέτα σου με έβγαζε τον αντίπαλο.
0: Δεν γίναν τα τέτα, όμως τα τέτα δεν γίναν στο τέλος.
1: Και είναι ένας ποδοσφαιριστής. Δεν βλέπω να κάνει ένα μπάσιμο, ας πούμε, να κάνει ένα σούτ, ας πούμε, για γκολ και τα λοιπά. Α, εντάξει, έχει κάποιες καλές πάσες, ας πούμε. Τίποτα, δεν βλέπω εγώ τίποτα σε αυτό το παίκτη, ας πούμε.
0: Ούτε καλές πάσεις είδα χτες. Παράλληλο ποδόσφαιρο, έβλεπαμε συνεχόμενα λάθη.
1: Ένα παράλληλο ποδόσφαιρο, τίποτα. Ούτε ένα μπάσιμο να κάνει ένα σούτ, ξέρω εγώ, επικίνδυνο και τα λοιπά, ας πούμε. Μα καλά που ήταν ο Τετέ, ας πούμε, και έβγαλε και τα δύο του γκολ. Ο Παναθηναϊκός πάσχει από το κέντρο, δεν έχει.
0: Τις βοήθειες που θα ήθελε.
1: Προσωπικότητες και στην άμυνα πάλι εκεί πέρα κάτι μπάζει και από εκεί, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα.
0: Περνάνε ή όχι.
1: Ο ΠΑΟΚ θα περάσει, για τον Παναθηναϊκό έχω κάποιες αμφιβολίες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Να είσαι καλά.
1: Αυτά. Γεια σου.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς ο Δημήτρη.
2: Λοιπόν, μπράβο σε αυτό το Χατζηκυριακό, πώς το λέτε.
0: Χατζηδιάκο, όχι Χατζηκυριακός.
2: Ναι. 4-4.
0: Δηλαδή.
2: 4 παιχνίδια, 4 κάρτες.
0: Έκανε λοιπόν κάποιο λάθος ασυγχώρητο.
2: Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω συναντήσει άλλο πάνω τέτοιο. Δεν έχω.
0: Ρε φίλε, τον αν είναι κάποιος επί επίσης κάρτες, οκ, okay, το ακούω, το κρατάω. Είδες να κάνει κάποιο λάθος, δες, γιατί χθες ήταν...
2: Οι δύο πρώτες ήταν από διαμαρτυρία. Μόνο ο Ζίβκοβιτς έχει το δικαίωμα στο διαιτητή να πάει. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής, είπε προηγουμένως ο κύριος, αν ήταν ο Ζίβκοβιτς και ο Κωνσταντέλια, και αν ήταν και ο Κούδας όμως.
0: Και αυτό το είπα, δεν ήτανε.
2: Θα μάθουμε να ζούμε χωρίς αυτούς.
0: Με τα νέα δεδομένα, ακριβώς.
2: Ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι... Τι είναι αυτό το... Πολύς λόγος γίνεται για αυτό το περισσυνό, ρε Λευτέρη.
0: Λευτέρη, μπορεί να με λες Γρηγόρη.
2: Για το περισσυνό, το 2-0 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και έγινε 2-2. Έτσι δεν είναι.
0: Πώς σου ήρθε αυτό?
2: Ναι. Γιατί δεν πιάνω και το άλλο. Το 2-0 μέσα στα Φιλαδέλφια και έγινε 2-3. Στο δεύτερο μήχρο.
0: Δεν διαφωνούμε.
2: Πώς?
0: Δεν διαφωνούμε, αλλά γιατί το θίγιζε, κατάλαβα.
2: Τα άκουσα δύο φορές σήμερα, όχι σε εσάς. Τέλος πάντων.
0: Αυτά γίνανε, τελείωσε. Παρελθόν.
2: Πρέπει να τα ξεχάσουμε. Να ξεχάσουμε και το χθεσινό παιχνίδι. Τώρα τι γίνεται.
0: Στη Ρεβάνς τι γίνεται.
2: Την Πέμπτη.
0: Α, στην Κυριακή. Την Πέμπτη γίνεται.
2: Να την αφήσουν την Κυριακή.
0: Ανησυχείς για κάτι.
2: Εγώ ξέρω ότι είναι σκληρή ομάδα και πέρυσι φάγαμε 4.
0: Άλλη ομάδα φέτος.
2: Αυτό ακριβώς. Δεν την ξέρω.
0: Πολλά νέα πρόσωπα.
2: Αλλά την Πέμπτη τώρα... Ξέρω τι να πω. Μήπως αυτή θυμάσαι αυτή που έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε «Εγώ τελείωσα».
0: Ναι.
2: Μήπως συμβεί κανένα τέτοιο.
0: Η Πετρούλα που έλεγε τον καιρό.
2: Ναι, Πετρούλα. Μήπως συμβεί κανένα τέτοιο.
0: Αχ, διεστραμμένο μου πασοκόγερε, την Πετρούλα θυμάσαι. Αχ, αχ, αχ, αχ.
2: Μήπως τελειώσαμε από την Ευρώπη.
0: Βρε, μην ονειρεύεσαι, βρε, μην αφήνεις την ελπίδα σου να φεύγει.
2: Πάντως, στο πρώτο ημίχρονο είμαστε άτυχοι. Παίξαμε. Το δεύτερο ημίχρονο και οι αλλαγές πιάσανε, καλύτερος έγινε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είχαμε γκολ. Τουλάχιστον σε αυτό το σεντροφόρ το καινούριο, άμα έπαιρνε γύρω τον γκολ, θα ανέβαινε και η ψυχολογία και στην ομάδα και σε αυτόν.
0: Έδειξε καλά τη στοιχεία πάντως, μπορεί να βοηθήσει.
2: Παλεύει, τρέχει. Τώρα τι θα κάνει, θα το δούμε. Αλλά ας ευχηθούμε όμως την Πέμπτη να προκριθούμε.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά και εσύ, Δημήτρη.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γιάννης, λέγομαι, τηλεφωνώ από Ρέθινο.
0: Ναι.
3: Χθες πήρα ρεπό για να δω τον ΠΑΟΚ. Και η αλήθεια είναι ότι πήρα το πρώτο ρεπό μετά από 2 μήνες. Λοιπόν, δουλεύοντας 7 στα 7.
0: Καλό κουράγιο.
3: Αυτό που εγώ είδα, γιατί είχα δει τα στιγμιότυπα από τους προηγούμενους αγώνες, δεν είχα δει τους αγώνες, είναι όντως ότι υπάρχει πρόβλημα στο πώς μπαίνει στον αγώνα. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο μπήκε καλά, στο δεύτερο ημίχρονο όλοι διακρίνω μια πτώση, δηλαδή κούραση δεν
0: πώς
3: είναι.
0: Πώς το εξηγείς?
3: Και είναι χρόνιο το πρόβλημα, δηλαδή και αν δεις και επί Λουτσέσκου.
0: Για χτες μιλά μου, άστρα επί Λουτσέσκου, τώρα έχει το λύσει
3: πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι το χτεσινό για παράδειγμα δεν δικαιολογείται από απόψη κούρασης. Αν ήταν στα τέλη του ημιχρόνου και του πρώτου και του δεύτερου θα το καταλάβαινα, γιατί οι Νορβηγοί έχουν 17 αγώνες στα πόδια τους και εμείς ήταν ο πέμπτος. Λοιπόν, οπότε δεν εξηγείται. Συγγνώμη, ο τέταρτος ήταν. Όχι ο πέμπτος. Λοιπόν, ναι, δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να δώσω μια εξήγηση. Και ήταν και πρόκοστα τέλεια. Δηλαδή, αν δεις και πώς μπήκε και με τη Δυναμό Κιέβου, που έφαγε τον γκολ στα πρώτα λεπτά, στα πρώτα δευτερόλεπτα κιόλας.
0: Με την Άντερλεχτ.
3: Ναι, και με τη Δυναμό Κιέβου. Αν δεις τον πρώτο αγώνα, πάγαμε γκολ νομίζω στο πρώτο πεντάλεπτο, στο τρίτο λεπτό. Και με την Άντερλεχτ πάγαμε τον γκολ στα 17 δευτερόλεπτα. Δηλαδή η ομάδα μένει σαν κοιμισμένη, σαν υπνοτισμένη, δεν υπάρχει εξήγηση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκε έτσι, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο με το που ξεκίνησε και ειδικά έχασε και μια ευκαιρία πριν τον γκολ, όταν την έχανε κάποιος
0: δικός. Εκείνο το μάτι που... Αντί να τη στείλει μπροστά, την έστειλε πίσω.
3: Ναι, ναι, τράκαρε τα πόδια του μεταξύ του παίκτη των Νορβηγών και... Ναι, και λέω, αν γινόταν αυτό από κάποιο δικό μας παίκτη, είχε να ακούσει τα εξαμάξεις.
0: Εννοείται.
3: Δεν ξέρω επίσης, ακόμα και αν έπαιζε και ο Κωνσταντέλιας, που είναι ένας παίκτης που εγώ αγαπάω πάρα πολύ, και να το ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Dortmund. Ακόμα και αν έπαιζε ο Κωνσταντέλιας, αν θα είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα. Επειδή είπες και προηγουμένως ποιος ήξερε την Brand, μην ξεχνάμε ότι και πέρυσι είχαμε παίξει με την Brand και είχαμε φέρει το ίδιο αποτέλεσμα. Και μάλιστα το γεγονός ότι πέρυσι η Brand έπαιζε στο Europa League δείχνει ότι είναι μια ομάδα που δεν είναι και του πεταματού. Αν και χθες εμένα μου φάνηκε, βέβαια χθες είχε πάρα πολλές ελλείψεις, μου φάνηκε μικρή ομάδα. Δεν μου φάνηκε δηλαδή κάποιο θηρίο, κάποιο μεγαθύριο.
0: Έχει
3: και...
0: πολύ μικρότερο μπάτζετ από τον ΠΑΟΚ, αυτό λέει αρκετά. Και λέω και πάλι δεν είναι Bodo Glimt.
3: Κοίτα, και πέρυσι είχε. Αλλά και πέρυσι έπαιζε γύρω παλί και έπαιξε μαζί μας και ήρθαμε ένα-ένα. Το ίδιο αποτέλεσμα με φέτος. Το άλλο καλό είναι ότι αν επειδή έριξε και μια ματιά στους προηγούμενους αγώνες με τον Απόλλωνα, Λεμεσού που είχε παίξει, ότι είχε χάσει εκεί.
0: Ακριβώς, και κέρδισε με στην Κύπρο.
3: και κέρδισε με στην Κύπρο.
0: Στην παράδοση, ναι, μάλιστα, αυτό... πήρε την πρόκριση.
3: Ναι, ναι, ναι. Ήταν και λίγο τυχερή, βέβαια.
0: Χωρίς αυτή δεν πας πουθενά.
3: Ναι, και πιστεύω επίσης ότι αν πέταμε με τον Απόλλωνα Λεμεσού θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Αισιόδοξο για τη ρεβάνς.
3: Για να σου πω την αλήθεια, με αυτή την ομάδα, όχι τη δική μας, με τη συγκεκριμένη της Μπραν, ναι, είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι είναι κακή ομάδα. Δηλαδή θα είναι αποτυχία αν δεν περάσουμε. Αυτό θα είναι αποτυχία. Όπως επίσης πιστεύω ότι για τον ΠΑΟΚ που ήταν στους ισχυρούς, οι κληρώσεις, δεν ξέρω πώς γίνονται και ουσιαστικά ποτέ δεν κατάλαβα το σύστημα που γίνονται οι κληρώσεις, δηλαδή ουσιαστικά είναι ορισμοί για μια ομάδα που θεωρείται ισχυρή, και η κλήρωση με τη Δυναμό και η κλήρωση με την Άντερλεχτ. Ήταν πολύ έξω από τους ισχυρούς, δηλαδή εγώ δεν την κατάλαβα ποτέ αυτή την κλήρωση. Και με τον ένα και με τον άλλο.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά.
3: Αυτά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σου Γρηγόρη.
0: Γεια σου Φίλε.
4: Κώστας από Μόναχο, τι κάνουμε?
0: Καλά εσύ?
4: Όλα καλά. Είδα το παιχνίδι εγώ χθες του ΠΑΟΚ, μια που αναφερόμαστε στον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ σήμερα και όλα.
0: Mm-hmm.
4: Και βλέπω ότι άσχετο το θέμα του Κουσταντέλια και του Ζίφκοβιτς, έτσι. Ξέρω ότι έχουμε πρόβλημα στο να βάλει κάποιος τον γκολ. Δηλαδή να σβρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή, και δεν μπορώ να καταλάβω κάτι τώρα. Έχουμε ένα Πέλκα στην ομάδα, το οποίο για τον ΑΒ λόγο, αυτός είναι, πώς θα σου πω, δηλαδή βλέπει τέρμα, ρε παιδί μου, βλέπει την μπάλα και ξέρει ότι θα την βάλει στα δίχτυα.
0: Είναι παίκτης που έχει πολύ καλή σχέση με τον γκολ, ναι.
4: Πολύ καλή, πολύ καλή σχέση. Όταν βλέπεις ένα προπονητής ότι ένα ημίχρονο γυρνάει γύρω-γύρω η μπάλα, γύρω-γύρω από το τέρμα, δηλαδή πάσα, πασούλα, κάνει, και δεν μπορεί κάποιος να σβρώξει μπάλα στα δίχτυα με αυτή την ομάδα, έτσι. Πάρα πέτει έχουμε πρόβλημα. Θέλουμε δηλαδή ένα γκολτζί να σβρώξει μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή, με αυτή την ομάδα, με 9 απουσίες, και θες να πας τώρα, θέλουμε να πάμε στην Μπραν, να πάρουμε την πρόκριση σε πλαστικό χωροτράπτα και με την ομάδα πλήρη στην Μπραν. Δηλαδή πρέπει να το παίξουμε, να κάνουμε τάμα για να περάσουμε αυτή την ομάδα. Ας το πω έτσι απλά. Την είδα την ομάδα, δηλαδή έχει αυτό το πρόβλημα. Και δεν ξέρω τώρα τι γίνει προς το προπονητή σου, δεν βλέπει ότι αυτά τα πράγματα και δεν μπορεί να δει ποιος βάζει γκολ, ποιος τι είναι, τι δεν είναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Ούτε να, δεν ξέρω
0: τι. Θεωρείς ότι είναι λάθος του λύση η μη χρησιμοποίηση του Πέλκα, δηλαδή?
4: Ναι. Ναι, είναι γενικό. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι δεν μπορεί να βάλει κάποιος την μπάλα, έτσι, τα άτομα που έχει δίπλα του δεν μπορούν να πούν, ξέρεις κάτι, έχουμε τον Μπέλκα για αυτή την περίπτωση, για να σε βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι, δεν μπορείς τώρα δηλαδή να παίζεις και να παρακαλάς, να λες, άμα την πει μια στραβοκλουτσιά. Έτσι, εγώ το βλέπω πάντως δύσκολο, παοξής είμαι, μακάρι να βγω ψεύτης, ακατόρθωτο να περάσουμε με Σιμπράν.
0: Ακατόρθωτο.
4: Ακατόρθωτο, το λέω εγώ. Θα το θυμάσαι, Κώστας από το Μόναχο.
0: Μάλιστα, να είσαι καλά.
4: Τόσο από το, για τον Παναθηναϊκό, έχω αυτό το πρόβλημα πάλι. Δηλαδή, τι να πω, δηλαδή ο άλλος μας με τον βάζω δύο γκολ, σταματάμε και είμαστε ωραία, τι καλά. Έχουμε αυτό και είμαστε, δεν ξέρω τι, χαλαρώνουμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό. Καλημέρα.
0: Μάλιστα. Καλό απόγευμα, παρακαλώ.
5: Ναι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε μου.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Ήταν από την παιδιά τώρα, εντάξει. Ήταν άτυχη στιγμή χτες. Δεν ξέρουμε, μπάλα δεν μπαίνει μέσα. Απλά δεν είναι ότι, πώς το λένε, και από την άλλη μεριά να βλέπουμε τώρα, ότι είναι ατυχία. Απλά δεν μπορούμε να βάλουμε την μπάλα μέσα. Όπως είπε ο προηγουμένος, ότι υπάρχουν κάποια τέτοια που βάζουν γκολ. Για μένα εντάξει, εγώ πάντως θα ήθελα εργαστές να παίξει, να μην παίξει μύθο. Για την άλλη και το Χατζίδι δεν θα ήθελα να είναι μέσα χθες. Θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος μέσα.
0: Ποιο να βάλει φίλε μου εκεί? Λείπει ο Ζίφκοβιτς, δεν είναι έτοιμος ο Ντεσπότοφ, ποιο να βάλει?
5: Ωραία, να σου πω τώρα. πήγε, ξεκίνησε Χατζίδης, μύθο. Θα μπορούσε να ξεκίνησει, λέμε τώρα, μύθου τέτοιο, πώς το λένε, μύθου Πέλκα στη δεξιά πλευρά.
0: Ο Πέλκας δεν είναι παίκτης για τις πτέρυγες, είναι παίκτης για να παίξει,
5: ναι,
0: πίσω από τους
5: αδελφούς. Ναι, αλλά έχει ξαναπαίξει. Δεν παίζει, αλλά έχει ξαναπαίξει.
0: Ναι, το λέω και πάλι, και δεν είναι, ναι, πανάει και η άποψή μου, δεν είναι παίκτης για τα φτερά, είναι παίκτης για να βγει από πίσω να κάνει γκολ.
5: Δεκάρι, ναι, έχει αυτό το λίγο πέταγμα.
0: Δεύτερο φορ.
5: Ναι, δεύτερο φορ. Και από την άλλη μέρα, εντάξει, όλοι αγαπάμε τον Κωνσταντέλια, να πω και αυτό, για να μην το καθυστερήσω και πάρα πολύ. Να, όλοι αγαπάμε τον Κωνσταντέλια και τέτοια. Και εγώ, ας πούμε, συναχωρέθηκα που έφυγε, τέτοια από εδώ. Απλά δεν ήταν το timing για να φύγει. Αλλά και από την άλλη, παιδιά, ο Κωνσταντέλιας δεν είναι πάω ο Κωνσταντέλιας. Ένας παίκτης, αν περιμένουμε από έναν παίκτη να κρατήσει, να κερδίσει ομάδες, δεν γίνεται αυτά, παιδιά. Έχουν και άλλοι παίκτες. Οι άλλοι παίκτες μέσα που κάθονται πρέπει να το βλέπουν ότι πρέπει να πάρουν αυτοί στους ώμους, δηλαδή πλέον. Εντάξει, επειδή ο Κωνσταντέλιας, εντάξει, ξέρουμε ότι έκανε κάτι αυτρόπτα, τέτοια, εντάξει. Και αυτό τελευταία 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Ναι, αλλά είχαν και άλλους παίκτες. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες, δεν είναι ένας. Είναι 23-23 παίκτες έχει ομάδα.
0: Ο προπονητής λέει να θέλει λιγότερο από τους υπόλοιπους να κερδίσει η ομάδα του.
5: Όχι, αυτός θέλει, κοίταξε να δεις, αυτός θέλει, πώς το λένε, ο πρώτος που θέλει να κερδίσει αυτός είναι.
0: Ακριβώς.
5: Ναι, αλλά δεν γίνεται, δεν ξέρω, δεν γίνεται. Τα καλά, δίκηση φταίει, δηλαδή εδώ, εντάξει, εδώ δίκηση φταίει. Παιδιά, δεν τον αφήνουμε, γιατί τόσα χρόνια, εγώ, κοίταξε να δείτε, εγώ έχω 14 χρόνια, πώς το λένε, διαρχίας. 14 χρόνια πάω στο γήπεδο.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
6: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
8: Come on.
6: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
7: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Να κάνει μεταγραφές και τέτοια. Γιατί θέλει σύνολο. Όταν ξεκινάνε αγώνες, θέλουμε σύνολο να υπάρχει μες στο γήπεδο. Όχι σταδιακά να πάρουμε, σήμερα είναι 15, το μήνος αύριο 20, 25, φτάσαμε 30, κλείνουν. Τώρα δικαιολογία θα έχουν ότι δεν πλάβαινουμε να πάρουμε παίκτες. Να λέμε και την αλήθεια τώρα.
0: Να είσαι καλά. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή

0: Κανονικά στο ανανεωμένο Αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο του 23-10 για 3-90. Γιάννη και πάλι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Πάμε στον φίλο ο οποίος τηλεφώνησε. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ. Κλείσε το ραδιοφωνό.
1: Πολύ καλησπέρα από την έδωσα τηλεφωνό.
0: Κλείσε το ραδιοφωνό, ναι.
1: Ναι. Συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, ρε παιδιά. Η Ελλάδα είχε ένα ταλέντο, Κωνσταντέλιας. Τουλάχιστον 2 χρόνια έπρεπε ακόμα να μείνει στο ΠΑΟΚ και να ζωγράφιζε. Για μένα ζωγράφος είναι. Μ' ακούτε?
0: Πολύ καλά.
1: Χαίρομαι που μ' ακούτε. Δεν έπρεπε, ρε παιδιά, να φύγει. 2 χρόνια για να έδινε ερεθίσματα στα καινούργια ταλέντα. Να ξεπεταχτούνε. Η άποψή μου, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά ήταν ζωγράφος. Ζωγράφιζε στο γήπεδο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να βγει Αριανός να μην μιλήσει για τον Άρη και να μου λέει για τον Κωνσταντέλια. Ήταν το τελευταίο που περίμενα σήμερα. Κωνσταντέλιας, φίλε μου, έχει αλλάξει σελίδα. Και ο ΠΑΟΚ άλλαξε σελίδα. Εντάξει, και δεν τον βλέπω τον κόσμο ζεστό. Πολύ νοθρή σήμερα. Είναι η ψυχολογία τέτοια. Είναι η αμηχανία που υπάρχει. Είναι ο τρόπος που ήρθε και το αποτέλεσμα. Μη σου φαίνεται παράξενο, Λευτέρη μου. Είναι το κλίμα τέτοιο που δεν έχει διάθεση ο φίλος της ομάδας. Και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟ και του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού και πάει λέγοντας. Οι υπόλοιποι και πάλι γενικότερα οι ομάδες δεν πείθουν. Πάμε στο φίλο. Τα 3-90 για δικά σας, παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Τι θα γίνει τώρα, θα ακούμε το μυρολόι, θα τα δικαιολογήσουμε όλα με το αιώνιο ταλέντο τώρα, τον Τέλεια.
0: Άκουσες κάτι τέτοιο?
2: Θα ακούω τον κόσμο. Βρήκαμε τον Τέλεια τώρα, τον κάναμε παίχτη να πούμε.
0: Δεν είναι.
2: Όχι. Άλλο ταλέντο και άλλο παίχτης.
0: Δεν είναι παίχτης ο Τέλειας.
2: Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ταλέντο ήταν και ο Νίνης που μας πρίζανε. Αλλά οι Παναθηναϊκοί που ξέραμε μπάλα να πούμε, λέγαμε και τότε άμα παίξει μπάλα.
0: Τώρα...
2: Όπως σου είπα και πέρσι ότι δεν πρόκειται να παίξει μπάλα και σας έβαζα και στοίχημα ότι το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι τα είχα κράτησαν τον Τέλεια και πανηγύριζαν.
0: Αστείευες τώρα, ε?
2: Τι αστείευουμε, ψάξε το αρχείο που μου έλεγες ότι είμαι και ο Χουβαρδάς που σου έβαζα στοίχημα ότι θα βγει από τρίτος και κάτω.
0: Ρε φίλε.
2: Εγώ αστείευουμε, επειδή πουλάτε παραμύθι το σύστημα σε όλα τα πράγματα σε τούτο τον τόπο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Κάνουμε παίκτες στα ταλέντα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Άντε,
2: εγώ είπα.
0: Περίμενε, περίμενε.
2: Περίμενε,
0: θα ακούσω και την ομάδα σου. Άντε, εγώ δεν ξέρω. Περίμενε. Εγώ δεν ξέρω. Οι άνθρωποι του Ντόρτμουντ που δώσαν ένα σκαρμό λεφτά για να τον πάρουν άσχετοι είναι.
2: Και τι νομίζεις εσύ? Άσε με να κρατώ τις επιφυλάξεις. Πόσα λεφτά τα δώσανε και σε ποιον τα δώσαμε. Μην με βάζεις να πω πράγματα και μετά θα με κλείσεις. Θα μου πεις είναι μηνύσιμα. Άμα, εγώ που ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα και στο ποδόσφαιρο, εγώ σου λέω ούτε τόσα λεφτά δώσανε και ούτε τα πήρα.
0: Μου λες δεν υπάρχει παίκτης Τέλειας. Εντάξει, ναι. Να κλαίω είναι γελάστο.
2: Οι ομάδες αυτές, σαν την Dortmund και σαν την Stuttgart και κάτι άλλες Ολλανδικές, αγοράζουν τα ταλέντα και προοπτική. Μήπως και τους φτιάξουν παίκτες. Δεν αγοράζουν παίκτες. Υπάρχει διαφορά. Οι ομάδες που αγοράζουν έτοιμους παίκτες είναι λίγες και τις ξέρει ο κόσμος. Οι άλλες οι ομάδες είναι εργαστήρια.
0: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις.
2: Να μην αρχίσουμε τώρα να λέμε για ξεπλήματα χρημάτων και ιστορίες.
0: Δηλαδή, η Dortmund ξεπλένει χρήμα τώρα ή είναι άσχετη, αυτό μου λες?
2: Όχι, είναι, παίρνουν, ψάχνουν ταλέντα να τα φτιάξουν, να τα μοσχοπολίσουν όπως κάνουν και οι περισσότερες Ολλανδικές, Σκανδιναβικές ομάδες κτλ. Απλώς η Ντόρτμουντ το κάνει και αυτές οι ομάδες το κάνουν σε πιο επαγγελματικό επίπεδο. Όπως και η Μπενφίκα. Τώρα τα ξέρουμε, ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Τώρα το θέμα είναι ότι Τα λεγόμενά μας, αν τα ψάξετε, υπάρχουν. Μας κοροϊδεύουν όταν τα λέμε προ Χριστού, αλλά μετά Χριστού όταν λέμε.
0: Φίλε, 30 χαρτιά πήραν, ρε φίλε. Τι έπρεπε να πάρουν, δηλαδή. 300.
2: Δηλαδή, θεωρείς εσύ τον Κωνσταντέλια παίκτη, τώρα έτοιμο παίκτη, ολοκληρωμένο να παίξει σε τόπο επίπεδο, να μας τρελάνετε. Εγώ. Έχει παίκτη που δεν έχει τζαρτζάρισμα καθόλου, χάνει την μπάλα και αφήνει τη φάση.
0: Δεν είναι η δουλειά του αυτή.
2: Να κάνω τρεις φορές 90 λεπτά τρία σλάλομ και δύο τριπλίτσες και να με πεις παιχταρά.
0: Αυτό
2: που έκανε και ο Νίνης, έκανε τρίπλες στον εαυτό του και γύριζε την μπάλα γύρω-γύρω.
0: Συγκρίνεις τον Νίνη με τον Κωνσταντέλια?
2: Συγκλίνω την οτροπία και τα ίδια που γινόταν με τον Νίνη και κάποιοι που λέγαμε τότε ότι δεν πρόκειται να παίξει μπάλα, μας λιδωρούσαν έτσι και τώρα εμείς που λέμε ποδοσφαιρικά, που μιλάμε ποδοσφαιρικά.
0: Εσύ μπορεί να είσαι μηδενιστής και να τα βλέπεις όλα τραγικά.
2: Τις ταμπέλες τις έχεις εύκολες. Μεγαλύτεροι μηδενιστές είναι οι Πασόκοι και οι αριστεροί. Εμείς βλέπουμε μπάλα. Δεν είμαστε ούτε μηδενιστές ούτε τίποτα. Και τα γεγονότα μας δικαιώνουν. Και σου είπα πριν λίγο καιρό και σε άλλα ραδιόφωνα ότι δεν υπάρχει παίκτη στη Ριβέγια και Καμαρά να παίζουν κόφτες. Παίκτες που δεν έχουν καθόλου κάθετη κίνηση και καθόλου μαρκάρισμα πάνω στην μπάλα.
0: Ποιος είπε καλή κουβέντα για τον Καμαρά?
2: Για ποιον?
0: Για τον Καμαρά, ποιος είπε καλή κουβέντα?
2: Γιατί μόνο ο Καμαρά, γιατί υπάρχει παίκτη στη Ριβέγια. Πηγαίνει πίσω-πίσω και αφήνει τον αντίπαλο να φτάνει
0: μέχρι. Ενώ ο προπονητής του που Πανθαϊκού που έκανε κάτι αλλαγή.
2: Ποιος έχει, αυτούς έχει. Παίρνει χαρτάκι. Υπάρχει ποδοσφαιριστής Ντέσσερς.
0: Χαρτάκι.
2: Πήρα και σε ραδιόφωνο της Αθήνας και τους έλεγα δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής.
0: Παίρνει χαρτάκι, γι' αυτό έκανε
2: ευθύνη. Ντέσσερς είναι το μεγαλύτερο. Χαρτάκι παίρνουν. Άμα έχουν συμβόλαιο, οι μισοί παίκτες έχουν συμβόλαιο για να πάνε σε μια ομάδα ότι θα παίζουν. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο Νιάστρουπ είναι τόσο βλάκας που βάζει τον Ντέσσερς μέσα για παίκτη? Μπαίνει αλλαγή 30 λεπτά και δεν έχει πάρει μία φάση, ένα φάουλ, δεν έχει κρατήσει την μπάλα μισό λεπτό. Και είναι ποδοσφαιριστές αυτοί για τον Παναθηναϊκό. Επειδή μάθανε στις άλλες ομάδες, όποιος είναι στην ομάδα μας θα τον κάνουμε Θεό. Εμείς είμαστε Παναθηναϊκοί, λέμε αυτά που βλέπουμε, όχι αυτά που θέλουν οι δημοσιογράφοι και οι μανατζάρεοι.
0: Μάλιστα, φίλε μου.
2: Ούτε ποδοσφαιριστής Τζιριβέγια υπάρχει, ούτε Ντέσσερς, ούτε Ντετέι, άμα δεν χάσει 10 κιλά. Έχει ένα ταλέντο, αλλά και αυτό ταλέντο θα μείνει.
0: Έβαλε δύο γκολ Ντετέι και μου λέει.
2: Και 20 να βάλει. Ανύπαρκτος ήταν μέσα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
2: Και σε τρεις αγώνες που τον έβαλε μέσα στο 60 λεπτό έπεφτε κάτω και πιένεται τα πόδια από τις κράμπες.
0: Μάλιστα.
2: Είναι
0: Να σε καλά, φίλο μου. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
3: Γρηγόρη, μ' ακούς. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ρε φίλε, θέλω λίγο να σε ρωτήσω κάτι, γιατί σε άκουσα πέταξε κάτι με μεγάλη πυγμή πριν λίγο. Καταρχάς δηλώνω ότι δεν είμαι ούτε ΠΑΟΚ ούτε Παναθηναϊκός. Οπότε θα μιλήσω σαν ουδέτερος.
0: Ούτε εγώ είμαι.
3: Ναι, αλλά εσύ λίγο παρασύρεσαι λόγω
0: παρασύρω
3: που βρίσκεσαι και της εκπομπής που είσαι.
0: Μάλιστα.
3: Της εκπομπής, του σταθμού που είσαι. Λοιπόν, πέταξες με μεγάλη σιγουριά ότι συγκρίνουμε τον Κωνσταντέλια με τον Νίνη. Το είπες αυτό ή όχι?
0: Βεβαίως.
3: Να φανταστώ το ότι με αυτά που έχουμε δει ως τώρα, όχι με αυτά που φανταζόμαστε στο μέλλον, ότι το τι έχουν δείξει δύο παίκτες και το τι έχουν παρουσιάσει, γιατί τον Κωνσταντέλια τον βγάζει στο πιθανότερο του Νίνη. Με νούμερα θέλω να μου τα πεις.
0: Νούμερα ποια είναι, τα γκόλ, οι ασίστ, τι είναι?
3: Γκόλ, ασίστ, προσφορά στην ομάδα. Κοίτα,
0: φίλε, τι σχέση έχει ο Νίνη με τον Κωνσταντέλια? Οι ενέργειες που κάνει ο Κωνσταντέλιας, για πες μου τι σχέση έχουν με τον Νίνη.
3: Οι ενέργειες που κάνει ο Κωνσταντέλιας και η προσφορά ποια είναι, ότι είναι πάνικος, είπαμε, είναι.
0: Είμαι σαφής. Οι ενέργειες που κάνει ο Κωνσταντέλιας, αυτή η μαγική κίνηση.
3: Οι ενέργειες που κάνει ο Κωνσταντέλιας,
0: ναι,
3: αν δεν αποτυπώνονται με κάτι ουσιαστικό, μετράνε ή όχι? Γιατί είσαι αντικειμενικό σε κάποια, θέλω να μου πεις αυτό.
0: Αν μετράνε.
3: Ναι, αν μετράνε αυτό.
0: Καλά, δες λίγο, πάρε ένα βιντεάκι, μία φάση μόνο να δεις.
3: Ένα λεπτό θα μου δώσεις, με κλείσεις επειδή
0: δεν σε κλείνω, ρε φίλε, για όνομα του Θεού. Γιατί να σε κλείσω, μάλλον με.
3: Όχι, άμπραβο.
0: Δες λίγο το τέταρτο γκολ που βάζει στον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ. Τι κάνει ο Κωνσταντέλιας, και πρέπει να το έχει κάνει ο Νίνης ποτέ αυτό το πράγμα. Η ενέργεια που κάνει στο Βέλγιο ο Κωνσταντέλιας, περνάει στα πρώτα λεπτά σταματημένου, πάει στο Ζήφκοβιτς και σουτάρει out. Πες μου μια φορά που το έκανε ο Νίνης αυτό. Άλλα πράγματα, άλλο. Με ρεπερτόριο ατελείωτο ο Κωνσταντέλιας.
3: Για τον Νίνη θυμάστε τίποτα γενικά τα πρώτα του χρόνια στον Παναθηναϊκό?
0: Φυσικά, πολύ καλά. Μεγάλος ενθουσιασμός και πολύ πίστη ότι πρόκειται για το νέο Μέση και τα λοιπά.
3: Α, μπράβο.
0: Υπερβολές όμως. Το έλεγα τότε, υπερβολές.
3: Υπερβολές. Άκουσα πάλι λίγο. στον σταθμό Μετρόπολης. Δεν λέω για σένα προσωπικά, γενικά. Για τον Κωνσταντέλια έπεσε πολύ η περιβολή όταν τον είδαμε την πρώτη χρονιά.
0: Δικαίως. Δικαίως.
3: Δικαίως.
0: Βεβαίως.
3: Πόσο χρόνο ο Κωνσταντέλιας τώρα?
0: 23.
3: 23. Άρα για ποδόσφαιρο δεν το λες και μικρό. Για το πραγματικό ποδόσφαιρο, όχι στην Ελλάδα.
0: Εννοείται.
3: Ωραία. Πες μου λίγο, ο Κωνσταντέλιας από τα 17 του, 18 του, 18 του, καλή ηλικία για ποδόσφαιρο, μέχρι τα 21 του, τι σου είχε παρουσιάσει και είχε γίνει ο μεγάλος δώρος, πέρα από το ότι είναι πολύ τελικάτος παίκτης και έχει δυνατότητες άπειρες.
0: Φίλε, το είπες μόνος σου, έχει άπειρες δυνατότητες. Τώρα αν δεν τις βλέπεις είναι κάτι άλλο.
3: Αν δεν τις βλέπω, όχι, τι έχει παρουσιάσει, το τι λέμε εμείς, ότι επειδή έχει καλή τριπλίτσα έτσι. Ο Νίνη θυμάσαι καθόλου, με ομάδες σημαντικάνες στο Στούτσε. Γιατί έπαιζε Champions League ο Παναθηναϊκός, τον θυμάστε καθόλου?
0: Πολύ καλά.
3: Ναι, ο Σωτήρης ο Νίνης, ξέρεις ότι έχει πάρει πρωταθλήματα κύπελα με τον Παναθηναϊκό. Έχει βγει ο καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα, για νέος παίκτης το 2007.
0: Και ο Κωνσταντέλιας το 23 πήρε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ.
3: Ωραία. Έχουν επίσης ότι έχει κερδίσει με την Εθνική Ελλάδος. Είχαν βγει δεύτερη βασικά. Στο Ευρωπαϊκό το θυμάσαι και είχε τραβήξει κουπί μόνος του. Τα θυμάσαι αυτά καθόλου?
0: Δεν ήταν μόνος του.
3: Είχε τραβήξει κουπί, λέω. Δεν είπα είναι μόνος του. Και ο Ντέλιος δεν είναι μόνος στον ΠΑΟΚ, φίλε μου.
0: Ακριβώς.
3: Ωραία. Απλά νομίζω ότι επειδή βρίσκεσαι στο μέρος σου, δεν είναι ότι σε ΠΑΟΚ. Απλά το έχετε αυτό εκεί. Έχετε κάτι πεντρωτούς, κάτι τέτοιος που.
0: Φίλε, μην αναφέρεις άλλους και μην πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα βγει σε οποιονδήποτε και θα πει, θα πεις αυτό.
3: Όχι, όχι, δεν το λέω προς Θεού, ρε παιδί μου, αλλά πώς λέμε ότι αν είσαι μαζί με καπνιστές μπορεί να παρασυρθείς.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν είμαι κανένα παιδάκι να παρασυρθώ. Αυτό που βλέπω, λέω.
3: Μην νιώθεις ότι σε υποτιμάω.
0: Φίλε, ό,τι ομάδα και να είσαι, θα ήθελες να Κωνσταντέλια να παίζει την ομάδα σου. Ειλικρινά.
3: Ναι.
0: Τέλος κουβέντα εκεί. Επόμενη. Τέλος κουβέντα εκεί. Δεν θα βλέπεις κάθε μέρα αυτά. Παρακαλώ.
4: Ναι, Γρηγόρη.
0: Ναι, φίλε μου.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ.
4: Μίλησα ψηλά, τι έγινε?
0: Τι να γίνει, γιατί φραχνιάζεσαι?
4: Καλά, είμαι πριν λίγο σηκώθηκα.
0: Α, νωρίς. Σκληρά εργαζόμενος και εσύ, βλέπω.
4: Τώρα κατεβαίνω για δουλειά. Τα μάτια. Δεν μου λες. Ο Γιάννης το ξέρετε ότι υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο.
0: Μέχρι το 31.
4: Ναι. Και τα λεφτά, νομίζω έκανα και ρεκόρ, δεν είναι τα λεφτά. Είναι από τα ψηλές, ας πούμε, μεταγραφές που γίνανε.
0: Αλήθεια, ναι.
4: Και συζητείτε ότι θα είναι πολλαπλάσια από εδώ που θα φύγει μετά από την Dortmund όταν έρθει η ώρα.
0: Αν δουλέψει και πάνω, δεν τραυματιστεί και πάνω όλα κατευκήν, μπορεί. Έχει όλα τα χέγγια και πολύ ψηλότερα. Όλοι το πιστεύουν αυτό.
4: Εχθές είδες το μάτς.
0: Τώρα θα σε κλείσω.
4: Όχι, με συγχωρείς. Σου είπα τώρα σηκώθηκα, ρε εσύ.
0: Το συζητούσαν πόση ώρα, ρε φίλε.
4: Μάλιστα, οκ, okay, θα τα ακούσω μετά. Κάτι άλλο που ήθελα να σου πω. Τρίτο γκολ από Όφη. Ποιος το βάλε?
0: Ένας ξένος το 91. Τώρα με πιάνει αδιάβαστο. Τα δύο πρώτα έβαλε ο Φούντας. Θα σου πω τώρα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Μισό λεπτό.
4: Τρίτο γκολ.
0: Το τρίτο γκολ.
4: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ο Ντίκμαν.
4: Θέλω φανέλα.
0: Γιατί, πληρώθηκες?
4: Όχι.
0: Γιατί?
4: Για το όνομά του, Ντίκμαν.
0: Κλείσε ρε διάολε. Κλείσε ρε σατανά. Παρακαλώ. Ναι.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
5: Μ' ακούς?
0: Ναι.
5: Λοιπόν, έχω να πω για άλλη μια φορά ότι ο Κωνσταντέλιας έπρεπε να φύγει. Μ' ακούς, ρε κόκκινα?
0: Σ' ακούω.
5: Ναι. Η ιστορία είναι πονεμένη, παοξίδες, τι να σας πω τώρα. Τον έχετε βγάλει μέσα.
0: Εσύ να μπορεί να είσαι πονεμένος, εγώ δεν είμαι πάω ούτε πονεμένος.
5: Δεν φαίνεται αυτό, να σας φιλέ. Όλοι είναι όλοι ο Κωνσταντέλια, έπρεπε να φύγει. Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Φαίνεται το καταλαβαίνεις εσύ και το καταλαβαίνω εγώ.
5: Τον έχεις βγάλει μάγο, τον έχεις κάνει τέτοια. Εντάξει, είπαμε, παίκτης είναι. Έπρεπε να φύγει. Λέτε έπρεπε να κάτσει ο
0: Πάπης. Δεν μου λες, όταν βλέπεις παίκτες σαν το Χατζιπαναγή, το Μέση, τον...
5: Ναι, τι θες να καταλήξεις σαν το Χατζιπαναγή, να μείνεις σε μια ομάδα.
0: Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
5: Αυτό λένε όλοι και εσύ το υπονοείς αυτό, με λεγόμενα.
0: Από πού το κατάλαβες ότι υπονοώ κάτι τέτοιο?
5: Το καταλάβει, δηλαδή τι, θες να κάτσεις εκεί όλα τα χρόνια εκεί?
0: Δεν είπα εγώ, λέω είναι λογικό η οπαδή της ομάδος του ΠΑΟΚ να θέλουν να μην φύγει λογικό. Ποτέ.
5: Ναι, είναι λογικό, καλά. Και ο Μέση δεν ήθελε να φύγει από την Μπαρσελόνα, τώρα σε έφυγε, τι να κάνουμε τώρα.
0: Πού είναι το διαφορετικό από αυτό που ισχύει, δηλαδή? Πού είναι το παράλογο σε αυτό που λέω?
5: Το παράλογο είναι...
0: Δεν είπα τι θέλω εγώ ή τι πιστεύω. Τι θέλει ο κόσμος.
5: Εσύ αυτό δεν πιστεύεις, φίλε?
0: Όχι ρε φίλε, εγώ πιστεύω ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να ανοίξει αυτά του να πάει παντού.
5: Δηλαδή για τώρα... Εσύ τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Πιστεύεις ότι...
0: Εγώ αφού γκράζομαι τι λέει ο κόσμος και τον δικαιολογώ απόλυτα και λέω όπως εμείς δεν θέλαμε ο Χατζηπαναγής να φύγει ποτέ. Οι Αριανοί δεν θέλουν ο Γκάλης να φύγει ποτέ. Οι Παοξίδες δεν θέλουν ο Κωνσταντέλιας να φύγει ποτέ. Πού είναι το παράλογο δηλαδή?
5: Δεν θέλω αυτό, άκουλο. Το θέμα είναι...
0: Εσύ αυτό το έκανες δικό μου. Εκεί είναι η διαφορά.
5: Άκουλο. Ήθελα να σου πω ότι τέλος πάντων ο Κωνσταντέλιας, εγώ πιστεύω έπρεπε να φύγει. Όπως και ο καθένας που είχε ένα ταλέντο έπρεπε να το αναπτύξει, κατάλαβες?
0: Ποιος διαφωνεί με αυτό?
5: Ναι, πολλοί παοξίδες. Πάρα πολύ. Δηλαδή έλεγαν πρέπει να κάτσει εκεί και έχει αφήσει
0: το την θέλω ομάδα. Τους λένε ρε φίλε, λογικό δεν είναι?
5: Εσύ τι πιστεύεις, αν μου πεις λίγο Κωνσταντέλια, τι πιστεύεις?
0: Τι εννοείς τι πιστεύω? Ότι ο κόσμος πιστεύεις... καλά κάνει και πιστεύει αυτό το πράγμα.
5: Άσε τον κόσμο, εσένα μιλάω.
0: Πάμε πάλι. Λίγο. Ότι ο κόσμος καλά κάνει και πιστεύει και το δικαιολογώ απόλυτα. Εγώ
5: ναι,
0: πιστεύω,
5: εγώ
0: πιστεύω αλλά... ότι το παιδί αυτό αν δουλέψει. Μπορεί να παίξει στη Μπαρσελόνα και στη Ρεάλ.
5: Ωραία, το σώμα σας ποιο είναι? Είναι... Τι είναι, Γιάνχοβας, τι είναι αυτός? Δεν θυμάμαι κιόλας
0: τι είναι. Τι σχέση έχει αυτό?
5: Μπορεί να το δυσκολέψει σε τραυματισμούς.
0: Ποιος το λέει αυτό το πράγμα, ρε φίλε?
5: Το λέει. Όλα τα site και όλες οι βάσεις οι γιατροί.
0: Και επειδή το λένε, πού τον εμπόδιζαν μέχρι τώρα να δείξει το ταλέντο του?
5: Σου, γιατί έχει τραυματιστεί ποτέ?
0: Αν έχει τραυματιστεί.
5: Άμα τραυματιστεί σοβαρά, μπορεί αυτό να. Η θρησκευμά του να τον επηρεάσει, να ξέρει.
0: Να τον επηρεάσει. Μάλιστα.
5: Ναι.
0: Εγώ δεν νομίζω κάτι τέτοιο.
5: Εσύ πιστεύεις? Έπρεπε να φύγει τώρα ή έπρεπε να φύγει πιο μετά?
0: Πριν τι σου είπα, ρε φίλε.
5: Δεν άκουσε, γι' αυτό σε λέω.
0: Έχει το δικαίωμα να ανοίξει τα φτερά του να πάει όπου θέλει.
5: Ναι. Εσύ πότε πιστεύεις είναι το καλύτερο time?
0: Δεν ξέρω. Έχει... Αν το ήξερα το time, ρε φίλε, θα γινόμουν manager. Δεν θα ήμουν εδώ.
5: Γι' αυτό σε ρωτάω πότε πιστεύεις. Μια...
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω.
5: Εγώ άκου να σου πω. Πιστεύω και μου πέρυσι έπρεπε να φύγει. Μετά το πρωτάθλημα έπρεπε να φύγει.
0: Μπορεί να είναι και σωστό αυτό που λες. Δεν ξέρω όμως.
5: Ωραία. Να σου πω κάτι. Πιστεύεις εσύ ήθελα να κάτσω και σαν τέλειας?
0: Φίλε, μπορούμε να συνοηθούμε. Σε ενδιαφέρει να μάθεις τι πιστεύω εγώ. Στο είπα. Με ρωτάς τι πιστεύεις. Δεν ξέρω. Δεν έχω μιλήσει με τον άνθρωπο. Δεν τον έχω δει ποτέ από κοντά. Δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του. Δεν ξέρω.
5: Ναι. Τώρα θέλω να πει λίγο για την εικόνα χθες των ελληνικών ομάδων. Γιατί έχω περιέργεια να ακούσω από σένα.
0: Μόνο off ήταν καλός.
5: Ο Παναθηναϊκός άκου μέχρι το 75, εγώ πιστεύω ήταν μια χαρά.
0: Η συνολική δηλαδή... εικόνα μετράει. Κατάφερε σε 5 λεπτά και κατέστρεψε ότι έχτισε σε ένα παιχνίδι ολόκληρο ο Παναθηναϊκός.
5: Άστα να πάνε. Καλό. Ο ΠΑΟΚ να σες. Έχει. Μόνο Γιαννούλης μ' άρεσε. Μόνο Γιαννούλης.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
5: Μη με κλείνεις.
0: Ρε φίλε, 5 λεπτά μιλάς και κάνει μόνο ερωτήσεις. Δεν είμαι γραφείο πληροφοριών. Παρακαλώ.
6: Αύριο μέρα είναι, δεν μπορώ να μιλήσω μόνο. Να κάνει καμιά ερώτηση.
0: Τι αλήθεις. Αύριο
6: μέρα
0: και...
6: είναι μόνο. Ξαπλωμένοι είμαστε ρε Γρήγορη. Σ' ακούμε στο Κομωδίνο το κινητό.
0: Αν νόμιζα το κεφάλι στο Κομωδίνο τα κούπησε.
6: Και καθόμαστε τώρα και σ' ακούμε και λέω κάτσε να πάρω. Γιατί με έφτιαξε αυτό το... Το σάπιο τριφύλι, ρε, πώς λέει, αυτό που έχει να πάρει 16-17 χρόνια και ξέρει μπάλα.
0: Και μου σύγκρινε τον Νίνη με τον Κωνσταντέλια.
6: Ναι, ναι, ναι, δεν πειράζει. Ας πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει, ούτε κι εγώ ξέρω μπάλα. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι για τον Κωνσταντέλια. Μόνο να χάσει έχει ο ΠΑΟΚ. Μόνο και μόνο που χωράνε παιδιά από την Αθήνα, από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο, από όλα τα μέρη της Ελλάδας και ενδεχομένως και στην Γερμανία και όπου είναι Έλληνες, μόνο που χωράνε τη φανέλα του και κάποιες φανέλες είναι, έχουν το εθνόσημο και άλλες έχουν το σήμα του ΠΑΟΚ. Μόνο και μόνο που κάνεις ΠΑΟΚΣΑΚΙΑ, αυτό φτάνει. Λοιπόν, αν αποκλειστείς, πάει τα μισά λεφτά της μεταγραφής, χάθηκαν.
0: Ε, όχι λοιπόν, ακριβώς, το Conference League δεν είναι τόσο πολλά.
6: Θα χαθούν 10, 8. Λοιπόν, εγώ αυτό που ξέρω να πω είναι ότι μόνο να χάσει είχε. Και ένα άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Κωνσταντέλιας, αυτό που πρόσεξα με αυτό τον ελεύθερο ρόλο που είχε με το Λύση, αυτός έβαζε γκολ. Δεν έκανε πολλά μέτρα. Έκανε εφόδους, τρίπλες και σουτάριζε.
0: Και εκτελέσεις.
6: Μπράβο, και αυτό το είδα με το Λύση. Αυτός δηλαδή, εδώ μεταξύ αυτός ο Φουκαράς...
0: Υπάρχει μια διαφορά όμως, αν με επιτρέπεις. Υπάρχει μια διαφορά.
6: Ναι.
0: Ότι με το Λύση απελευθερώθηκε, δεν τον έβαζε σε καλούπια.
6: Αυτός είναι ωραίο, φίλε, απελευθερώθηκε το παιδί. Αυτός δηλαδή ο Πέτος θα βγάζει τουλάχιστον 15-20 γκολ θα βάζει ο φίλος μας ο Κωνσταντέλιας.
0: Εφόσον είχε την υγεία του, πολύ πιθανόν.
6: Και θα τον πούλα για 30, το λιγότερο 30% παραπάνω. Λοιπόν, η άποψή μου είναι το μόνο που έχει να χάσει είναι ο ΠΑΟΚ έχει να χάσει. Ο Λύση, τον Φουκαρά, τον λέω με την καλή έννοια, δεν τον λέω, δηλαδή από συμπάθεια το λέω, ότι αυτός ο άνθρωπος άτυχος. Πήγε και έστησε όλη την ομάδα πάνω στον Κωνσταντέλια, τον απελευθέρωσε και πάνω που καθόμασταν και λέγαμε ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια, έφυγε. Λοιπόν, και είδαμε. Ελπίζω στο δεύτερο αγώνα να συνέλθουν και λίγο παραπάνω, να κάτι να γίνει, αλλά και αυτοί από ό,τι ακούω θα ανεβαίνει όλη η τριάδα τους, αυτή η καλή τετράδα, τι είναι αυτή που είναι μπροστά, αυτοί θα βαρέσουν. Αν αντέξει και το πρώτο μισάρο, μπορούν να κάνουν κάτι.
0: Να είσαι καλά.
6: Αυτή είναι η άποψή μου, κρίμα, γιατί είναι μια ειδική περίπτωση ο Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντέλιας από τη στιγμή που έφυγε, το μόνο που είχε να χάσει, εκτός από λεφτά που μπορεί να χάσει, θα χάσει και πολλά άλλα πράγματα για τον brand name του ΠΑΟΚ. Άντε, τα λέμε.
0: Πάμε, παρακαλώ. Επόμενος, ναι. Καλησπέρα.
7: Είμαι.
0: Εσύ, ναι.
7: Ναι. Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, φίλε.
7: Τι γίνεται, όλα καλά.
0: Εντάξει. Και ανθυρά.
7: Όλα καλά και ανθυρά. Ο άλλος που είναι, παγκόσμιες διακοπές κάνει.
0: Το γύρο του
7: ένα μήνα διακοπές έκανε ποτέ στη ζωή του αυτό.
0: Παντόφλα
7: που πέφτει.
0: Κάνει τώρα στα γεράματα.
7: Παντόφλα πέφτει από την Τζέρι, παντόφλα πέφτει.
0: Μα δεν νομίζω.
7: Στην Τρυφυλία, στο Δήμο Τρυφυλία.
0: Δεν νομίζω.
7: Με τον Παντανάκι, όλα τζάμπα.
0: Μαγκιά.
7: Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Ο ΠΑΟΚ πάσχει από διοίκηση, από γενικούς διευθυντές και τα λοιπά. Ξεκινάμε. Αφήνει τον Κιοτζιόρα. Γιατί τον άφησε τον Κιοτζιόρα προτού να πάρει center back, αφού έφυγαν κι άλλοι δύο, ο Λόβρε με τον Άλωνα, τον Ιταλό, δεξί back, έξι τον Σάντσες και τον αφήνεις να φύγει. Προτού πάρεις άλλο. Και δίνεις και τον Λίρατζι, που ήταν backup του Κέντ. Τρίτον, έχεις κέντρο με Οσδόεφ. Γιατί δεν έκλεισες με τον Οσδόεφ. Ο Μεϊτέ είναι τραυματίας. Και τέταρτον, αφήνεις σε σέντερφό σου να φύγει για 2,5 εκατομμύρια. Έδινες 2,5 εκατομμύρια, έπαιρνες το Γιακουμάκι το 50%. Και τώρα θα ήταν η κούκλος ο ΠΑΟΚ. Άρα πας και από όλους αυτούς. Και από το κεφάλι φυσικά το Σαββίδη.
0: Λάθος μεταγραφικός σχεδιασμός αυτό λέει.
7: Όχι μεταγραφικός μόνο και διοικητικός.
0: Και προγραμματισμός αυτό εννοώ.
7: Και προγραμματισμός. Και όλα επειδή πάλι με το ρώσικο ρολόι.
0: Κλείσε.
7: Ό,τι κάνουν,
0: κλείσε,
7: πρέπει,
0: κλείσε. Πρέπει να κλείσει η εκπομπή. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ακολουθείτε το ημίχρονο με τον κύριο Κωνσταντίνο Ποτορτό. Υγεία να έχουμε πρώτα Θεός. Θα λέμε αύριο στις 5. Να είστε όλοι καλά.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Espérame.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Μεγάλων αθλητών γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Φρανσίσκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

πάμε παρέα έως τα μεσάνυχτα, όπως πήγαμε μεσοβδόματα. Αύριο θα είμαστε 7 με 10 πάνω στα μάτια του Άρη και του Ηρακλή. Και μου φαίνεται την Κυριακή είμαστε 8-12 πάνω στο μάτια του ΠΑΟΚ. Σωτήρη Δασκαλάκη, καλησπέρα. Μια μεγάλη καλησπέρα και στο Λευτέρη Μωρόν, το Λιόπουλο, Νουά Χατζη Παντελίδη, ο οποίος κάτι παράγει, κάτι ήχους περίεργους παράγει εκεί πίσω, κάνει τα μαγικά του. Και μια μεγάλη καλησπέρα στην κούκλα μας, την Ελένη Παπά, στη γραμματεία.

0: Λοιπόν, ένα τρίωρο γεμάτο ενημέρωση θα έχετε με ΠΑΟ, Κάρι, Ηρακλή, μπάσκετ και όχι μόνο. Θα έχετε και Αχίλλειο Έξαρχο σε λίγο να περάσει τα δικά του τα θέματα, τα ενδιαφέροντα. Πιστεύω ότι την τελευταία ώρα, μην πω μια μισή ώρα, θα ανοίξω γραμμές γιατί θα έχουμε πολλά να πούμε, να συζητήσουμε. Αρχίζει το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας, παρακαλώ. Αυτό το πρωτάθλημα το οποίο, το λέω εδώ και χρόνια, ποιος ακούει, κανείς δεν ακούει, okay. Ορισμένοι το έχουν ονομάσει εδώ και χρόνια Super League One. Το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής μας κατηγορίας το έχουν ονομάσει Super League Two. Πώς δεν βρήκαν κανένα εραστή για τα εραστεχνικά μας τα τμήματα? Δηλαδή, μόνο αυτό μας έλειπε. Δυστυχώς, οι ονομασίες από κάποιους φωστήρες Super League One και Super League Two. Τέλος πάντων.
1: Να σε διακόψω λίγο.
0: Παρακαλώ, Αχίλλειο.
1: Στοίχημα Super League και Super Bet League 2 έχουμε αλλαγές φέτος.
0: Έχουμε
1: και τους χορηγούς.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό. Να έχουμε και την ονομασία, την πρόσθετη, OK. Γιατί η χορηγή είναι μεγάλη υπόθεση. Να κάνω λεφτά, δίνουν οι άνθρωποι. Αλλά τώρα Super League One.
1: Μπερδεύεται και ο κόσμος. Δηλαδή, κάποια στιγμή έχει τύχει να ακούσω τώρα από φιλάθλο να αναφέρεται στο πρωτάθλημα τη Super League 2 και να λέει Football League, για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το παλιό.
0: Το οποίο επίσης δεν έπρεπε να υπάρχει Football League. Τι πάει να πει Football League? Δεύτερη εθνική κατηγορία, εγώ έτσι μεγάλωσα.
1: Ναι, έτσι μεγάλωσα μόντως.
0: Πρώτη εθνική κατηγορία.
1: Α εθνική, Β εθνική, Γ εθνική. Α1, Α2 στο μπάσκετ.
0: Έλεος.
1: Τα μπάσκετ league και
0: εκεί. Ναι, άλλο και εκείνο. Εκεί μπερδεύω, επειδή δεν είμαι και πολύ μπασκετικός.
1: Ναι, μπάσκετ league.
0: Πες μου δεύτερη εθνική κατηγορία, πώς τη λένε. Στο μπάσκετ.
1: Για τη δεύτερη εθνική.
0: Πώς ονομάζεται?
1: National League είναι, η κάτω από την
0: Α2. Είναι η Α2, τι είναι?
1: Η Α1 είναι η μπάσκετ league πρώτη. Η Α2 είναι η Elite League, η δεύτερη.
0: Η δεύτερη σειρά κατηγορία.
1: Και πιο κάτω είναι η τρίτη κατά σειρά, η Β' εθνική που λέγαμε παλιά, λέγεται National League.
0: Μάλιστα. National League. Καλαθόσφαιρα.
1: Στην καλαθόσφαιρα.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Okay.
1: Έχουμε και στο βόλι, έπαθε και στο βόλι.
0: Στο πέρα στο βόλι τα μπερδεύω.
1: Υπάρχει, ναι, η επιδημία αυτή έχει μεταδοθεί και στο βόλι.
0: Μάλιστα. Βόλι, είναι δυνατόν, ρε Αχίλλειε.
1: Και εκεί έχει μια δεύτερη. Μου διαφεύγει τώρα. Pre-League, νομίζω, κάπως έτσι.
0: Pre-League.
1: Πρέπει να είναι στο βόλι η δεύτερη κατηγορία, η Α2.
0: Τι να πω, ρε φίλε.
1: Τα βλέπει ο κόσμος αυτά και μπερδεύεται γιατί χάνει και την έννοια της κατάταξης.
0: Διαβάζει
1: τα κείμενα στα site ή ακούει τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τους δημοσιογράφους στο ραδιόφωνο, οι οποίοι σωστά έτσι, αναφέρονται με τα ονόματα τα οποία ισχύουν έτσι, και τα οποία έχουν καθιερωθεί πλέον τις νέες ονομασίες, και μπερδεύεται. Σου λέει τώρα είναι πρώτη κατηγορία αυτή. Και μιλώ κυρίως για τα αθλήματα, όχι τόσο το ποδόσφαιρο, που ο κόσμος είναι περισσότερο εξοικειωμένος με τις νέες ονομασίες, όσο στα άλλα αθλήματα. Και σου λέει τώρα ποια κατηγορία είναι.
0: Μα σε παρακαλώ, μα πας στην Ξάνθη, στον Κυρμίτσο που είναι στην καφετέρια 70 χρονών. 70 χρονών άνθρωπο. Πας στην Πελοπόννησο κάτω, πας στα. Πώς τα λένε εκεί στην Κρήτη, Γιαννιονιά, πώς τα λένε.
1: Ζωνιανά.
0: Ζωνιανιά. Πας στα Ζωνιανιά και θα του πει σου πελίγκ του. Σου πει τι είπε, ρε.
1: Τι είναι αυτό.
0: Έλα τώρα. Εκεί στην Κρήτη, Γιαννιονιά, πώς τα λένε.
1: Ζωνιανά.
0: Ζωνιανιά. Πας στα Ζωνιανιά και θα του πει σου.

0: Ναι. Να σου πω.
1: Έχει και πάλι δίκιο έχει εδώ.
2: Όχι, εγώ δεν είμαι εναντίον των χορηγών. Ίσα-ίσα.
1: Όχι, δεν λέω για χορηγού. Λέω γιατί και οι χορηγοί θα μπορούσαν να έχουν ένα άλλο όνομα, ελληνικότατο.
2: Ναι, καλά, άλλο αυτό. Εντάξει, αλλά λέω από τη στιγμή που μπαίνει και ο χορηγό μοιραία, προκύπτει μια πιο ξενική ονομασία. Το θέμα είναι ότι είναι τα ονόματα των κατηγοριών ξέχωρα του χορηγού. Του αφήνουμε στην άκρη. Χάνεται πλέον η κατάταξη. Δηλαδή είναι ονόματα τα οποία. Εντάξει, Super League 1, Super League 2, ok. Απλά βλέπουμε ονομασίες οι οποίες δεν. Η ονομασία τους, μάλλον των κατηγοριών, δεν αποτυπώνει και δεν αντικατοπτρίζει έτσι την κατάταξη.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή να ξέρει ο κόσμος είναι δεύτερη κατηγορία. Δεύτερη
1: έτσι.
2: Κατηγορία.
1: Πάντα με το μπάσκετ, εγώ να σου πω, πάντα τα μπέρδευα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή την Α2 την είχα. Η Α2 για μένα, όποτε το ψάχνα, ήταν η τρίτη τη τάξη κατηγορία.
2: Όχι,
1: τώρα μου λες είναι η δεύτερη.
2: Είναι η δεύτερη. Εντάξει, τρίτη τάξη δεν μπορεί να είναι τρίτη τάξη. Είναι από τη στιγμή που υπάρχει το 2. Εντάξει.
1: Όχι.
2: Είπαμε, ήταν παλιά αλφα.
1: Μην το λες αυτό, γιατί στην Αγγλία υπάρχει η Premier, η Championship και η πρώτη Αγγλίας. Η οποία πρώτη Αγγλίας είναι η τρίτη τάξη κατηγορία. Είναι και αυτή λίγο μυστήρι. Γιατί είναι φίλε πρώτη Αγγλίας.
2: Και αυτό είναι
1: μυστήρι. Τέλος πάντων, είναι μυστήρια πράγματα.
2: Τέλος πάντων.
1: Έχεις και εσύ μυστήρια έμαθα.
2: Εντάξει, μυστήρια θα μπορούσε να τα πει.
1: Βασικά είχα κόσμο που είπε ρώτα τον Αχίλιο αν ο Σαμαράς όντως κατεβαίνει. Με κόμμα δηλαδή.
2: Νομίζω ότι θα κατέβει. Απλά το καθυστερεί. Απλά το καθυστερεί. Τώρα, για ποιο είναι ο λόγος που το καθυστερεί, νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με οργανωτικά θέματα. Και όχι τόσο.
1: Να είναι έτοιμος, εν πάση περιπτώσει.
2: Ό,τι το σκέφτεται. Ενδεχομένως σταθμίζει. Τα δεδομένα, ίσως και ο χρόνος των εκλογών να είναι ένας παράγοντας που τον επηρεάζει και δημιουργεί έτσι, κάποιες δεύτερες σκέψεις σχετικά με τον χρόνο ανακοίνωσης.
1: Ο κύριος που ήταν μαζί με την Καριστιανού και πήγε μαζί του, που δήλωσε ότι είναι μαζί του πλέον στο κόμμα, ο δημοσιογράφος δεν ήτανε, που πέρασε πλέον μαζί του. Και λέει, στηρίζω πλέον εγώ τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Για το Θανάση τον Αυγερινό, ναι. Το δημοσιογράφο, αυτό δεν το γνωρίζω, να σου πω.
1: Όχι, okay. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει.
2: Σαμαρά ο Αυγερινός. Πάντως, σε ό,τι αφορά τα δύο κόμματα, θεωρείται ότι θα κάνει. Είναι πολύ πιθανολογείο ότι μπορεί να κάνει ζημιά και άλλη ζημιά στο κόμμα Καριστιανού. Κάθετος κόμματος Σαμαρά, όταν αυτή ανακοινωθεί δημοσκοπικά ότι θα κάνει ζημιά, εννοώ.
1: Ναι.
2: Πιθανολογείται, υπάρχουν αυτά τα σενάρια. Πάντως, είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι όσο το καθυστερεί, το σκηνικό είναι ρευστό, το πολιτικό σκηνικό. Και οι δυνάμεις, έτσι, τα δεδομένα μάλλον, τα δημοσκοπικά. Περιμένουμε και αλλαγές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, αλλά και στα ποσοστά, σε περίπτωση που κατέβει το κόμμα Σαμαρά. Τώρα, από εκεί και πέρα, στα πολιτικά δεν έχουμε ιδιαίτερες ειδήσεις στα τελευταία.
1: Συγγνώμη, ο Καραχάλιος.
2: Για τον Καραχάλιο λίγες. Ναι.
1: Καραχάλιος. Okay. Καραχάλιος. Okay. Ο οποίος και αυτός ήταν.
2: Προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Παλιός συνεργάτης του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Μπράβο,
2: ναι.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Και επειδή ο Καραμαλή στηρίζει Σαμαρά, πάει και ο Καραχάλιος εκεί ή δεν πάει.
2: Ο Καραμαλής.
1: Α, δεν στηρίζει.
2: Ο Καραμαλής εμφανίζεται ουδέτερος στην παρούσα φάση. Ήταν μεν ένας από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει ασκήσει κριτική κατά των ορισμένων χειρισμών της κυβέρνησης.
1: Ναι, αυτό αλίμονο, σωστά.
2: Ωστόσο, ήταν λίγο πιο ήπιος στην φρασιολογία του, πιο ήπιος στην κριτική του σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ήταν οξύς. Και,
1: ναι, για αρκετά θέματα.
2: Για πολλά. Εφόλης της ύλης. Ναι. Και στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, θυμόμαστε και με στα ελληνοτουρκικά, στην προσέγγιση με την Τουρκία σε πάρα πολλά θέματα. Σήμερα είχαμε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη σε ό,τι αφορά το κομμάτι με την Τουρκία. Είχαμε την απόφαση της Τουρκίας να ζητήσει να εκδοθεί ερυθρά αγγελία για ένταλμα σύλληψη κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Πρωθυπουργού του Ισραήλ.
1: Έχουν μεγάλο θέμα αυτό.
2: Υπάρχει πλέον, όχι απλά, εντάξει, το γνωρίζουμε αυτό, ότι τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας είναι στο χειρότερο σημείο τους, αλλά πλέον ειδικά το τελευταίο διάστημα με βομβαρδισμούς αεροπορικούς του Ισραήλ σε θέσεις σύρων της Συρίας, για προληπτικά χτυπήματα κατά των τουρκικών δυνάμεων που είναι εκεί, όχι εναντίον των Τουρκών, εναντίον δυνάμεων του Τζολάνι, έτσι, εναντίον των δυνάμεων της προσωρινής κυβέρνησης της Συρίας, η οποία στηρίζεται από την Τουρκία, το καθεστώς εκεί, το προσωρινό καθεστώς Τζολάνι στην Συρία. Και είχαμε σήμερα αυτή την εξέλιξη,

0: με έντονη απάντηση, μετά έντονη αντίδραση από πλευράς Ισραήλ, όπου ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ξαπέλυσε μια επίθεση, θα λέγαμε, φόλης της ύλης κατά πάντων κατά του Ερντογάν, με αναφορές και στην Κύπρο. Τον χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα, τον Ερντογάν, που μεταξύ άλλων κατέχει και την μισή Κύπρο. Βλέπουμε
1: αυτό το είχα θέμα πλέον από χθες με τον καθηγητή μας. Δεν θα είναι εδώ. Την επόμενη εβδομάδα θα
0: συζητήσουμε. Βλέπουμε δηλαδή ότι πλέον υπάρχει μεγάλη ρήξη, ανοιχτή ρήξη στο Ισραήλ και στην Τουρκία. Και για μένα το ζήτημα πλέον είναι ποια στάση παίρνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ. Διότι βλέπουμε αυτό που είναι η Τουρκία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και θεωρείται ως ένα βασικό στήριγμα των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή μας, η Τουρκία. Και από την άλλη βλέπουμε ότι ναι μεν είναι βασικό στήριγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και μια χώρα που θεωρούν οι Αμερικάνοι για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, λόγω και της παρουσίας της ΟΝΑΤΟ, ότι έχει σημαντικό ρόλο, και από την άλλη πλευρά έχει έντονη αντιισραηλινή δράση.
1: Εγώ ρώτησα τον καθηγητή γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα και μου λέει: μην αμφισβητείς ποτέ ότι δεν θα είναι στο πλευρό του Ισραήλ. Απλά πρέπει να φέρουν ένα διπλωματικό έτσι κόλπο, ώστε να μην είναι κόντρα στα βλέμματα του κόσμου με τους Τούρκους. Οι οποίοι οι Τούρκοι έχουν πρόβλημα και με τους Ρώσους τώρα.
0: Φυσικά έχουν πρόβλημα και με τους Ρώσους. Απλά είναι το θέμα, βάζω τις ΗΠΑ στη μέση, γιατί θα μπορούσαν ενδεχομένως να παίξουν και ένα πιο διαμεσολαβητικό ρόλο. Από τη στιγμή που πρόκειται για δύο χώρες οι οποίες είναι συμμαχές των ΗΠΑ, ενδεχομένως να μεσολαβήσουν, να μην το αφήσουν να τραβήξει τα άκρα. Θα είναι και πλήγμα και για το γόητρο και του ίδιου του Τραμπ, των ΗΠΑ, αλλά και του ΝΑΤΟ.
1: Ένα γόητρο του Τραμπ, βέβαια, τώρα μεταξύ μας.
0: Αν και το Ισραήλ, βέβαια, δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έτσι να μην το
1: ναι, αλλά είναι μέσω Αμερικής.
0: Είναι στενότατος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο βασικός σύμμαχος των
1: Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσω Αμερικής είναι μαζί με τον ΝΑΤΟ.
0: Στην Μέση Ανατολή. Και επίσης, λέγοντας για τις εχθρικές, ας πούμε, έτσι, ενέργειες της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ, μην ξεχνάμε και την πρόσφατη το Ισλαμικό ΝΑΤΟ που έτσι όπως χαρακτηρίστηκε, στο οποίο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο η Τουρκία με τις συμφωνίες της με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία,
1: και με τον Τραμπ να τα παίρνει στο κρανίο γι' αυτό και να φέρνει να έχει δηλώσεις εναντίον αυτού του θέματος, όπως και ο Νετανιάχου αλλήμον.
0: Γιατί το Ισραήλ το θεώρησε ως μια κίνηση κατά των συμφερόντων του Ισραήλ στην Μέση Ανατολή. Τώρα στα πολιτικά εδώ τα αρχαία.
1: Όπως και η Τουρκία με το καλώδιο, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι το Ισραήλ κάποια φάση.
0: Ναι.
1: Με το υποθαλάσσιο εννοώ.
0: Σωστό και αυτό. Τώρα,
1: γενικά γίνεται ένα μπέρδεμα ολόκληρο, Αχίλιο.
0: Ναι, και δεν βλέπουμε να υπάρχει. Γενικότερα δεν βλέπουμε εκτόνωση στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και το μέτωπο με το Ιράν σταθερά. Χωρίς να υπάρχει.
1: Και να απειλούν οι Ιρανοί κιόλας.
0: Στο τούνελ, ναι.
1: 30.000 όποιον σκοτώσει Αμερικανό στρατιώτη, τα διπλάσια σε γυναίκα έχουν πει.
0: Φάνηκε κάποια στιγμή ότι θα μπορούσε εκεί να υπάρξει μια λύση με τη συμφωνία για την εκεχηρία, αλλά δυστυχώς
1: ακόμα
0: όχι. Δυστυχώς ακόμα.
1: Και έχουν βρει τον τρόπο, λένε οι Αμερικάνοι, να έχουν δημιουργήσει μια δίωδο στα στενά του Ορμούς και να περνάνε από κυπλία, να περνάνε τα βαρέλια κανονικά. Δεν ξέρω αν είναι fake αυτό, θα το ρωτήσω τον καθηγητή Δευτέρα Τρίτη.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλά λέγονται και πολλά δεν ξέρουμε αν ισχύουν.
0: Πολλές πληροφορίες στην Έλλαδα δημοσιεύονται και όπως γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ και ο κόσμος που μας ακούει, σε έναν πόλεμο είναι δύσκολο να τσεκάρεις την εγκυρότητα και την αλήθεια των διαφόρων πληροφοριών που εκπορεύονται έτσι και από τις δύο εμπόλεμες πλευρές και οι δύο προσπαθούν να επηρεάσουν μεταδίδοντας ενδεχομένως fake news.
1: Σωστά. Ανάλογα με τα
0: συμφέροντα. Να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Τώρα σε ό,τι αφορά τα εγχώρια. Μπορώ να πω ότι δεν είναι. Έχουμε λίγο ήρεμα νερά. Είναι αυτό που λένε και για τον Αύγουστο που δεν έχει ειδήσεις πολιτικές. Κυκλοφορούν πάλι αυτά τα σενάρια. Βγαίνουν σιγά σιγά δειλά σενάρια για τον χρόνο των εκλογών. Αν θα γίνουν πρόωρες εκλογές ή όχι. Θα δούμε καταρχάς και για την. Περιμένουμε και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το οποίο θα είναι το καλάθι του Πρωθυπουργού, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο που έρχεται ο Πρωθυπουργός με παροχές. Ενδεχομένως και από το το περιεχόμενο των παροχών του Μητσοτάκη να φανεί αν υπάρχει πιθανότητα για να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα από την άνοιξη του 2027.
1: Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει πλέον.
1: Επιθυμία ορισμένων είναι. Κοίτα, αυτό.
0: Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι είναι ό,τι συμφέρει την κυβέρνηση θα γίνει.
1: Γιατί
0: πάντα. Επειδή μιλάμε για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, διότι πάντα η κυβέρνηση.
1: Οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ναι, φυσικά. Πάντα, το συμφέρον τη θα βρει.
0: Πάντα η κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε αυτό το κομμάτι.
1: Σωστά.
0: Από τη στιγμή που έχει την κοινοβουλευτική.
1: Όπως σε πολλά άλλα.
0: Ναι, από τη στιγμή που έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία δεν απειλείται κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αυτή θα αποφασίσει αν θα πάμε εκλογές στο τέλος της τετραετίας ή αν θα κάνουμε.
1: Σου έχω μήνυμα από τον Μάριο Τάμπα, λέει, θα διαπιστώσει ότι δεν μας έχουν αγγίξει οι δίθεν αποχωρήσεις μεγάλων στελεχών. Πλην του Αυγερινού γνωρίζατε κάποιο άλλον πριν. Εγώ θυμάμαι ότι 12-13 στελέχοι έχουν αποχωρήσει.
0: Ναι, εντάξει, και ο Κοκοτσάκης ήταν γνωστός από την υπόθεση των Τεμπών, έτσι ο εμπειρογνώμονας.
1: Μα ποια άλλη γνωστή είναι δίπλα στην κυρία Καριστιανού τώρα, για να το θέσω αλλιώς τώρα.
0: Η κυρία Μουτσάτσου επίσης
1: αποχώρησε, και άλλη μια κυρία αποχώρησε.
0: Νομίζω ότι ήταν. Από τα πιο προβεβλημένα στελέχη, αυτά, νομίζω ότι είναι αυτά, έτσι, από εκεί και πέρα, αυτά εμφανίζονταν και αυτά εμφανίζονταν ως πιο προβεβλημένα και στα μέσα ενημέρωση. Ναι. Τώρα, πλην της κυρίας Γρατσία, έτσι, η οποία παραμένει φυσικά στενή συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού. Θα δείξει. Πάντως, εμείς καταγράφουμε τα πραγματικά.
1: Μάρια, συγγνώμη λίγο, Αχίλη. Μάρια, δεν είμαστε εμείς κοντά στην κυρία Καριστιανού. Εμείς καταθέτουμε, παραθέτουμε την ειδησιογραφία, έτσι. Δηλαδή, δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι από κανέναν.
0: Εμείς καταγράφουμε τα πραγματικά γεγονότα και τα πραγματικά γεγονότα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δημοσκοπικά δεδομένα, έδιναν μέχρι τέλη Ιουλίου. Που έγινε και η τελευταία δημοσκόπηση ότι υπήρχε μια μεγάλη πτώση των ποσοστών του κόμματος της κυρίας.
1: Όταν αποχωρούν 12 άτομα μέσα σε 20 μέρες, ένα μήνα, δεν είναι και εύκολο να το διαχειριστεί η κυρία Καριστιανού.
0: Τώρα βέβαια οφείλουμε να επισημάνουμε και το εξής, ότι από τα δημοσκοπικά δεδομένα μέχρι και τα αποτελέσματα των εκλογών όταν γίνονται, υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Έτσι. Okay. Και δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα ότι μπορεί να κατηγορήσει τους δημοσκόπους κάποιος για σκοπιμότητα απαραίτητα.
1: Δεν του συμφέρει κιόλας.
0: Ναι, ειδικά με διάφορες, ας το πούμε, αποτυχίες, πώς να τις χαρακτηρίσουμε, αστοχίες των τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων, νομίζω ότι είναι στίχη και δικό τους στίχημα, πάνω απ' όλα για τη δουλειά τους,
1: φυσικά,
0: γιατί είναι επαγγελματίες, να παραθέτουν δεδομένα ποσοστά κομμάτων όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εκλογική επιρροή των κομμάτων.
1: Ναι, αλίμονο. Εντάξει, είναι πολλοί που δεν πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις, ή να το θέσω αλλιώς, δεν πιστεύουν με κλειστά τα μάτια στα νούμερα αυτά.
0: Δεν κατηγορώ τον κόσμο που δεν πιστεύει στις δημοσκοπήσεις, διότι υπήρχαν
1: τρομερά συμβάντα, τρομερές ανατροπές.
0: Τα τελευταία 10-15 χρόνια τουλάχιστον, μεγάλες αναντιστοιχίες μεταξύ των δημοσκοπήσεων, ακόμα και δημοσκοπήσεων λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Έτσι, με αποτελέσματα εκλογών. Οπότε ο κόσμος είναι απόλυτα δικαιολογημένος να είναι καχύποπτος και να μην πιστεύει στις δημοσκοπήσεις. Από εκεί και πέρα, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει ότι γίνεται κάτι με σκοπιμότητα χωρίς αποδεικτικά στοιχεία.
1: Αλίμονο.
0: Μπορεί να το υπενυχθεί κάποιος όλοι. Και να σου πω κάτι, Μιχάλη. Δηλαδή, ποιος επαγγελματίας θέλει να κάνει κακό στη δουλειά του? Δεν είναι αυτό πρόβλημα. Δεν είναι αυτό πρόβλημα στην ιστοροφημία?
1: Υπάρχει κάποιος δημοσκόπος, ρε παιδιά, που θα θέσει υποκίνδυνο την εταιρεία του?
0: Είναι δυνατόν?
1: Παίζοντας, μπορεί να παίξει κάπου, κάποια σημεία, κάποια μία μονάδα το πολύ, αν θέλουμε να υποψιαστούμε ότι κάποιος μπορεί να βάλει χέρι στους αριθμούς. Αλλά δεν είναι εις βάρος του. 100% είναι εις βάρος του.
0: Κάνουν υπολογισμούς και αυτοί. Παίρνουν κάποια δεδομένα με τις έρευνες που γίνονται και για να βγάλουν το αποτέλεσμα κάνουν κάποιες σταθμίσεις. Κάνουν κάποιους υπολογισμούς.
1: Μπράβο.
0: Τώρα, μπορεί να.
1: Και να μην φταίνε αυτοί αν πέσουν έξω, γιατί είναι ανάλογο και με την τοποθεσία, είναι ανάλογο
0: είναι
1: με την
0: ανάλογο
1: ηλικία.
0: Ανάλογο και με το δείγμα των ανθρώπων οι οποίοι συμμετέχουν, ανάλογα και με την. Πώς να το πω. Μπορεί κάποιος να δηλώσει κάτι λίγες μέρες πριν και να αλλάξει γνώμη, ας πούμε, στις εκλογές.
1: Σαν αντιπέτ, να αλλάξει γνώμη.
0: Ναι, να το έχουμε δει. Και αυτό είναι πολλά πράγματα
1: φυσικά,
0: τα οποία μπορούν να αλλάξουν.
1: Αυτές οι παράμετροι είναι και πολλές κιόλας, Αχίλη.
0: Ότι αυτές τις παράμετρους τις λαμβάνουν υπόψη και οι ίδιοι δημοσκόποι και γι' αυτό τον λόγο πολλές φορές βλέπουμε και διαφορετικά δεδομένα και
1: σου λέει και ο δημοσκόπος είναι πλην αυτό, αλλά και πάλι ο ίδιος αισθάνεται.
0: Μα το
1: δεν είναι αισθάνεται σίγουρο.
0: Έχει να κάνει με τη στατιστική, έτσι.
1: Ναι,
0: πάντα δίνει συν
1: το λάθος της στατιστικής.
0: Ναι, έχει να κάνει με το λάθος της στατιστικής, γι' αυτό και στις εκλογές βλέπουμε τα βράδια των εκλογών στα exit poll να δίνονται έτσι διάφορα περιθώρια ασφάλματος.
1: Σωστά. Έχεις άλλο
0: δεν έχουμε,
1: ενδιαφέρον.
0: Δεν έχω κάτι άλλο.
1: Το ότι έχεις έξι είμαι σίγουρος, αλλά θα μας φάει η ώρα, οπότε...
0: Έχουμε, ναι, πλησιάζει και το διάστημα.
1: Εμείς θα τα πούμε Δευτέρα-Τρίτη, να ξέρεις, το Σαββατοκύριακο. Είμαστε πάνω στα μάτς, οπότε... Κράτα 2-3 θεματάκια που, ναι, θα σου βγουν
0: θα
1: καλά.
0: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού την Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα θα.
1: Δευτέρα μάλλον θα είμαι και εγώ. Off, λείπω, οπότε... Γιατί ο Μπούζος, ο διευθυντής μας έχει βάλει 10 μέρες. Οπότε πρέπει να υπάρχει ένα κενό. Okay, μέση. Okay. Μάλλον θα είναι Δευτέρα.
0: Οπότε θα έχουμε ένα αρκετή ώρα μπροστά μας την Τρίτη, νομίζω, ναι,
1: να δώσουμε έτσι. Είμαστε και κάνα δυο έτσι από αυτά τα περίεργα τα δικά σου.
0: Έγινε.
1: Να χαρώ. Πούμε. Ευχαριστώ πολύ, Αχίλια. Λοιπόν, μπείτε στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω ήδη το πρωτοσέλιδο. Είναι πάνω-πάνω καρφιτσωμένο. Βέβαια, αυτό το πρωτοσέλιδο μπορείτε εσείς να το κλειδώσετε, να του κάνετε ένα copy-paste, να του σώσετε τη φωτογραφία και να τη στείλετε όπου θέλετε. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει πολύ που αν καταλάβατε ήδη περί τίνος πρόκειται αυτή η φωτογραφία. Αυτό με ενδιαφέρει πολύ. Νιώθετε, γράψτε μου από κάτω, Μιχάλη, αυτή η φωτογραφία κολλάει σε αυτό το θέμα, στο άλλο το θέμα, εκεί, αλλού και πάει λέγοντας. Προς το παρόν εμείς δεν κολλάμε πουθενά. Άλλωστε Μετρόπολης είμαστε. Θέλω να δω για το φίλο μου τον Ηλία αν προέκυψε κάτι πολύ σοβαρό που δεν πιστεύω να προέκυψε, αλλά λέμε τώρα. Σε ό,τι αφορά θα το δούμε. Ναι, έχουμε τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια. Ακόμα παίζεται, οπότε θα το δούμε και πρέπει να έχουμε όχι μόνο τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια, πρέπει να έχουμε αργότερα κατά τις 10, αν θυμάμαι καλά, στο Golden League, τον τελικό του Μίκους. Με το παλικάρι μας φυσικά, πάει για 8ο μετάλλιο. Τα λέμε σε λίγο, σιγά σιγά. Πάμε σε ένα διάλειμμα που θέλει ο φίλος μου. Ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης Junior και επιστρέφουμε πολύ σύντομα με το δεύτερο μισάωρο με ενημέρωση και όχι μόνο.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον...
2: 105,1. Goal FM.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
8: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204. Come on!
9: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
10: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Θα πάμε παρέα έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Λίγο για τα παιδιά, για τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Okay, έως ότου έχουμε Γιάννη Τσερβίνη να μας δώσει το τι γίνεται εκεί στο στρατόπεδο του Ηρακλή εν ώψη του αυριανού αγώνα με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στη Γερμανία που ήθελε ο Γιώργος, ένα λεπτάκι αδελφέ μου, Πρέσεν Μούνστερ Καλστρούι, 1-2 τελικό, άσος ημίχρονο, διπλό τελικό. Πάει αυτό. Χόμπρο Άλμπορκ στην Δανία τελικό 2-1. Και μετά έχουμε Γιάννη Τσερβίνη. Αδερφέ μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σου φίλε.
0: Τι μου κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Μπράβο αγόρι, καλά. Μπράβο. Έτσι σε θέλω. Ο Ηρακλής πες μου πως είναι τώρα εν ώψη της πρεμιέρας αύριο στην Αθήνα, ένα δύσκολο παιχνίδι.
1: Εντάξει, ο Ηρακλής πρέπει να παρουσιαστεί εμφανώς διαφορετικός. Και όπως έλεγα και το μεσημέρι το Γιώργο τον Πετρίδη στην εκπομπή,
0: ναι,
1: το Bold Day,
0: ναι,
1: όποιος φοβάται μπορεί να πέσει για ύπνο.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όλοι το γνωρίζουν. Όταν παίζει με την πρωταθλήτρια ομάδα στην έδρα της, μια ομάδα η οποία είναι πολύ κοντά στο να μπει στη League Phase του Champions League, μια ομάδα η οποία κατά ένα 70%, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί το προσδιορίζω, έχει τους ίδιους παίκτες με πέρυσι,
0: ναι,
1: έχει δηλαδή ένα βασικό
0: κορμό βασικό,
1: κάνει,
0: ναι,
1: κάνει προσθήκες,
0: ναι,
1: έχει ένα σχετικό ρυθμό γιατί έπαιξε και δύο επίσημα παιχνίδια, Super Cup και με τη Λεύσκη, παρότι και στα δύο έδειξε και αυτή αδυναμίες, φυσικά και έχει αδυναμίες.
0: Σαφώς.
1: Και στον αντίποδο είναι μια ομάδα η οποία επιστρέφει μετά από 9 χρόνια. Προβλημάτισε πολύ στο πρώτο της επίσημο παιχνίδι και το κυριότερο σε αγωνιστικό επίπεδο είναι, έχει 20 νέους ποδοσφαιριστές. Οπότε
0: ναι,
1: προφανώς και δεν είναι έτοιμοι και δεν μπορεί να είναι ούτε αύριο έτοιμοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι φίλοι της ομάδος, οι άνθρωποι της ομάδος, προπονητής, όλοι στον οργανισμό του Ηρακλή, περιμένουν να δουν μια εικόνα ίδια με αυτή τη Δευτέρα. Περιμένουν να δουν όλοι έναν Ηρακλή, ο οποίος θα είναι πιο ανταγωνιστικός, θα κάνει πολύ λιγότερα λάθη, γιατί λάθη έτσι κι αλλιώς γίνονται σε ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Θα είναι αποτελεσματικός, θεωρώ και πιστεύω και θέλω να πιστεύω στις ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν. Και σε θεωρητικό πολύ επίπεδο, αν και εγώ τα αποφεύγω αυτά, αργά το μεσημέρι με τα παιδιά, σε θεωρητικό πολύ επίπεδο, γιατί δεν οι ποδοσφαιριστές ξεχωρίζουν, οι προπονητές, αλλά ίσως ο Ηρακλής μπορεί να εκμεταλλευτεί και μια πιθανή κούραση και σκέψη της ΑΕΚ στο παιχνίδι τη ρεβάνς με τη Λεύσκη. Προς Θεού, δεν λέω ότι φυσικά οι παίκτες θα μπουν μέσα να κερδίσουν, να ξεκινήσουν νικηφόρα το πρωτάθλημα. Αλλά ξέρεις Μιχάλη, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν παίζεται ένας τόσο σημαντικός στόχος, δηλαδή το να μπει η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, σημαίνει εκτόξευση και οικονομική και αγωνιστική, λίγο πολύ οι ποδοσφαιριστές έχουν το μυαλό τους λίγο στο βάθος και σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Ξέρεις, μην υπάρχει κανένα τραυματισμό, λίγο τα τρεξίματα να είναι λίγο πιο μαζεμένα κτλ. Αυτό φυσικά επαναλαμβάνω δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ δεν θα μπει μέσα να κερδίσει.
0: Αλλήμον.
1: Αλλά λέω ρε παιδί μου ότι εντάξει, είναι και αυτό το κομμάτι λίγο που ίσως μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Ηρακλής. Βέβαια για να το εκμεταλλευτεί ο Ηρακλής αυτό, σημαίνει ότι πρέπει να είναι και αυτός καλός, έτσι, δηλαδή πάρα πολύ καλός.
0: Ούτε συζήτηση. Δηλαδή, γιατί η ΑΕΚ θα προβεί σε πολύ περιορισμένο rotation. Και το μόνο καλό που βλέπω εγώ, γιατί όποιος μπει έτσι δύο-τρεις αλλαγές λέει ότι θα γίνουν στην ΑΕΚ, το καλό είναι ότι αντί του Γιώβιτς, μάλλον δεν θα παίξει ο Γιώβιτς γιατί έχει κάποια ενοχλήση, θα μπει ο Βάργα. Οπότε
1: θα πάει στον πάγκο. Εντάξει, θα είναι, ναι, Βάργα Ζήνη, δεν αλλάζει πολύ. Δηλαδή.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Θα λείπει ο Κροάτης, θα είναι ο Βιτάλης, ξέρω εγώ που.
0: Μπράβο. Θα λείπει ο Μαρίν, θα μπει ο Βιτάλης, δεν έχει δικαίωμα, ναι, συμμετοχής.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει πάρα πολλές επιλογές.
0: Ναι.
1: Παίζει την έδρα της. Okay. Το θέμα είναι ο Ηρακλής θα κάνει. Δηλαδή,
0: ναι,
1: πρέπει να γίνει εμφανώς καλύτερος, δεν το συζητάμε, κλάση καλύτερος στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, σε σχέση με τον Βόλο. Βέβαια να πω εδώ πέρα ότι θα δούμε ένα διαφορετικό Ηρακλή με ποια έννοια. Θα δούμε την εντεκάδα επουδενής του παιχνιδιού με τον Βόλο, έτσι, η οποία,
0: ναι,
1: είναι και πειραματική μπορώ να το πω, με τη χρησιμοποίηση των δύο ποδοσφαιριστών. Ο ένας σχεδόν δεν υπολογίζεται από εδώ και πέρα, γιατί δεν θα συνεχίσει τον Ηρακλή, ο Κωνσταντακόπουλος. Ο Μωυσίδης θα δοθεί δανεικός. Οπότε τα δύο τα παιδιά αυτά δεν θα τα ξαναδούμε
0: Δεν υπάρχει και κύπελο άλλωστε. Οπότε...
1: Δεν υπάρχει και κύπελο και από τη στιγμή που ο Μωυσίδης θα δοθεί δανεικός, έτσι έως δεν θα είχε χρόνο συμμετοχής τη φετινή χρονιά.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα πιστεύω ότι ο Βάλτερ Ματσάρη θα προβεί σε κάποιες αλλαγές. Όχι σίγουρα, δεδομένα θα προβεί γιατί θα λείπουν οι δύο συγκεκριμένοι, αλλά ίσως και με κάποια άλλα πρόσωπα.
0: Ο Χρωμάντα σίγουρα δεν παίζει, έτσι.
1: Είναι μοναδική απώλεια. Ναι, ναι. Είναι μοναδική.
0: Αλλά επιστρέφει ο Καϊουμπέ.
1: Ο Καϊουμπέ, ναι, είναι στην αποστολή. Είναι και ο Ραντόγια, ο Σέρβος.
0: Ναι.
1: Ο 30χρονος. Να δούμε αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής ή αν θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα. Αυτό είναι και θέμα προπονητή. Πώς τον κρίνει ότι είναι από φυσική κατάσταση, με τις προπονήσεις τις λίγες που έκανε. Και σίγουρα, Μιχάλη, εντάξει, αυτό το θεωρώ δεδομένο. Διότι σε διαφορετική περίπτωση θα είναι αυτοκτονικό αν γίνει κάτι διαφορετικό. Δεν είμαι προπονητής, αλλά η κοινή λογική το λέει. Δεν πρόκειται να δούμε έναν Ηρακλή ο οποίος θα έχει 69% κατοχή όπως με τον Βόλο και θα ανεβάσει μέχρι τη μεσαία γραμμή, γιατί εκεί ελοχεύει ο κίνδυνος διασυρμού. Νομίζω θα είναι πολύ πιο σφιχτός ο Ηρακλής. Αν είναι ο Ηρακλής των φιλικών στην Ιταλία, με κοντά τις γραμμές, θα έχουν πάρα πολύ δουλειά και η κεντρική, δηλαδή και στη μεσαία γραμμή εκεί που θα δεχτεί πίεση ο Ηρακλής, πάρα πολύ μεγάλη, στη μετάβαση δηλαδή. Και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί, επαναλαμβάνω, τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Νομίζω ότι πιθανολογώ ότι θα ξεκινήσει με έναν επιθετικό ο Ματσάρη, δηλαδή πιστεύω θα έχει 3-1-3-4-2-1. Στις επιλογές να σου πω ότι στην αποστολή, μάλλον που πέταξε για την Αθήνα, είναι ο Αθανασιάδης, ο Τσιντώτας, ο Καρακασίδης, ο Σοδαφάτης Σωματοφύλακης. Στην άμυνα ο Βούρος, ο Πίνια, ο Τσάκλα και ο Ρώσος, η κεντρική αμυντική. Νιζέτ, Ντάνι Μουνιώθ, Σόρια, ο Μύρ και ο Νανού, τα μπακ, οι οπισθοφυλάκες δεξιά και αριστερά. Στη μεσαία γραμμή Ραντόγια, Μορένο, Κράιντς, Σουρλής, Καϊμπουέ και Αναστασιάδη.
0: Αναστασιάδης, ναι.
1: Και στους επιθετικούς, εντάξει, βάζω και τον Λόπεθ βέβαια.
0: Τέσσερις.
1: Είναι επιτελικός ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, ναι. Ο Λόπεθ, ο Κόλιτς, ο Μάρκες και ο Κούστα. Οι τρεις τελευταίοι είναι οι καθαρό επιθετικοί. Εντάξει, ο Ήβι Λόπεθ είναι αυτό που λέμε επιτελικός.
0: Με ποιον από τους τρεις λες να βγει μπροστά?
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα επέλεγα τον Μάρκες. Εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος έχει ένα διαφορετικό στυλ.
0: Είναι πιο ευέλικτος, λες.
1: Είναι πιο ευέλικτος, είναι πιο βραχής, όμως είναι, ναι, πως τον είδα πιο σπίθα.
0: Και πολύ καλύτερος στην κόντρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια οι άλλοι δύο έχουν το κορμί, είναι ψηλά παιδιά, ο Κούστα και ο Κόλιτς. Η ΑΕΚ έχει πίσω μου κουντήρα, πολύ ψηλά κορμιά κι αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι πώς θα το σκεφτεί ο Ματσάρη, δηλαδή αν θα θέλει να χτυπήσει και στον αέρα.
0: Ναι.
1: Σέντρες, εκεί ο Κόλιτς και ο Κούστα είναι πιο δυνατά παιδιά, έχουν το ύψος. Ο Μάρκες είναι περισσότερο περιφερειακός, είναι πιο βραχής όμως. Δεν ξέρω, είναι ερωτηματικό αυτό ποιο.
0: Επίτρεψέ μου να δώσω μια ωραία είδηση. Ο γίγαντας ο Πετρούνιας πάλι πήρε μετάλλιο, το χάλκινο. Είχε μια εξαιρετική προσπάθεια κανένα τέταρτο πριν. Σχεδόν άγγιξε το τέλειο, αλλά okay, εκεί παίζονται πολλές λεπτομέρειες. Αλλά χάλκινος ο Πετρούνιας για μία ακόμη φορά. Είναι φοβερός ο τύπος. Okay.
1: Επίσης να πω ότι ο Ηρακλής θα έχει τη συμπάσταση 500 οπαδών του, οι οποίοι θα αναχωρήσουν αύριο το πρωί για την Αθήνα,
0: παρόμενα
1: και από τη Θεσσαλονίκη, αλλά θα έχει και φίλους του Ηρακλή πολλούς από την Αθήνα. Ο Ματσούκας είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Πρώτη φορά βέβαια που ο Ηρακλής αγωνιστεί στην Άλογον Αρένα, από την ημέρα που έγινε το γήπεδο, που εγκαινιάστηκε.
0: Ναι.
1: Σε γενικά σε μέσα αυτά έχουν τα θέματα για τον Ηρακλή όσον αφορά το αυριανό αγώνα, αλλά εδώ πρέπει να πω, Μιχάλη, ότι εντάξει, βέβαια προέχει το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ, αυτό είναι στην επικαιρότητα, αυτό απασχολεί, αλλά παράλληλα πρέπει να τρέξει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ο Ηρακλής χρειάζεται ενίσχυση. Μπορεί κάποιος να ακούσει τώρα και να πει ότι εντάξει, 20 παίχτες έχει πάρει, πώς θα πάρει, φίλε. Χρειάζεται κι άλλους. Χρειάζεται κι άλλους και φάνηκε αυτό. Χρειάζεται οπωσδήποτε ένας κεντρικός αμυντικός.
0: Για βασικόλες.
1: Ορίστε.
0: Για βασικόλες.
1: Για βασικό, για βασικό.
0: Μάλιστα.
1: Για βασικότατο.
0: Okay.
1: Για βασικότατο.
0: Okay.
1: Διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους τρεις υπάρχοντες.
0: Ναι.
1: Να μπορεί να κάνει παιχνίδια από πίσω. Αν είναι δυνατόν να είναι και αριστεροπόδαρος, γιατί ο Ηρακλής δεν έχει. Το έχω ξαναπεί για
0: ναι, ναι, το ανέφερες και το Σάββατο αυτό.
1: Και έτσι πως το βλέπω, Μιχάλη, και ίσως και έναν ή δύο ακόμα μεσοπιθετικούς. Δηλαδή ένα στο 8-10 και σίγουρα ακόμα έναν
0: μάλιστα
1: λίγο πιο πίσω στο 6-8.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όχι μόνο βλέπω εγώ, αυτό προκύπτει και από το ρεπορτάζ, δεν είναι το ότι βλέπω εγώ.
0: Ναι, ναι, αντιληπτό.
1: Εγώ θα πω τις δικές μου τις της σκέψης.
0: Αντελειπτό.
1: Προκύπτει και το ρεπορτάζ αυτό. Απλά εντάξει, νομίζω ότι περιμένουν όλο το παιχνίδι με την ΑΕΚ να τελειώσει και από εβδομάδα ίσως έχουμε και ανακοινώσεις όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι.
0: Άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κόντι το πρωί από τα παιδιά εδώ
1: σήμερα. Του Γιάννη του Χρήστου Κόντι.
0: Του
1: Γιάννη, του Ηρακλήλες.
0: Όχι τον προπονητή του Όφη, του Γιάννη του.
1: Σύμβουλο διοίκησης. Okay,
0: μπράβο. Και μετά διάβασα σε ένα άρθρο ότι δεν καταφέρθηκε εναντίον του Ματσάρη που δεν είναι τρόπος στις δηλώσεις του. Θέλω να μου δώσεις δύο λόγια την άποψή σου για τα λεγόμενα του κυρίου Κόντι.
1: Ναι. Το είπα και στο Ηρακλής Βιού που έκανα μεσοβδόμαδα.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζω ούτε τελεία.
0: Ναι.
1: Είπα λοιπόν ότι τις προηγούμενες ημέρες μετά το παιχνίδι με το Βόλο και σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα άλλα ανυπόγραφα τα οποία ουσιαστικά κατακεράβλωναν τον Ματσάρη για συμπεριφορά, για ότι δεν βλέπει κάποιους ποδοσφαιριστές
0: για τις επιλογές του.
1: Ναι, για τις επιλογές. Όχι για την συμπεριφορά του γενικά, όχι για τις επιλογές.
0: Ναι, και για τις επιλογές, γιατί είχε και έναν παίχτη που είπε ο κύριος Κόντης ότι αφού θα φύγει από τον Ηρακλή, γιατί να χρησιμοποιηθεί.
1: Ο Κάινς, ο οποίος είναι αποστολή για αύριο. Μπράβο. Και μετά από λίγο ο κύριος Κόντης προανήγγειλε μέσω TikTok ότι θα τοποθετηθεί για το παιχνίδι. Και εκεί πέρα εξέφρασε τον προβληματισμό του για την εμφάνιση, βεβαίως, όπως όλοι το είδαμε. Και τον προβληματισμό γιατί κάποιοι παίκτες ίσως έπρεπε να αγωνιστούν, ίσως να έγινε καλή διαχείριση.
0: Και για το σχήμα επίσης.
1: Ναι, okay. Αυτό είναι δεκτό, είναι σύμβουλος διοίκησης, είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, έχει διατελέσει τον Άρη κτλ. Το να πει την άποψή του, ναι. Εγώ καθυδιάστα το γεγονός ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή σε λίγες ώρες μέσα, υπήρξε και δημοσίευμα και μια τοποθέτηση του κυρίου Κόντι δημοσίως.
0: Ναι.
1: Και εμένα αυτό με προβλημάτισε. Δηλαδή. Θεωρώ πάντα ότι ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνεται μεταξύ των ανθρώπων
0: των στελεχών. Ναι.
1: Ναι, ούτε TikTok, ούτε Facebook, ούτε διαρροές, ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Καλείς τον προπονητή ή έρχεσαι το κάθε στο ίδιο τραπέζι. Θα σου πω ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό που το λέω και σε γνωστούς μου και σε φίλους μου. Ο Μαρινάκης, που είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έκατσε 3 ώρες μαζί με τον Μπεντιλίμπαν σε ένα τραπέζι. Τα ξεκαθάρισαν, τα μίλησαν, συζήτησαν, αποφάσισαν να πορευτούν μαζί, να συνεχίσουν μάλλον.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να μην γίνει αυτό, αλλά έκατσαν 3 ώρες. Εγώ έτσι έχω μάθει, δηλαδή ότι όταν υπάρχει κάτι εσωτερικό, καλό είναι να λύνεται εκ των έσω και όχι να γίνεται βούκινο. Γιατί βλέπεις ότι παρεμηνεύτηκαν τα λόγια του κύριου Κόντι, ο οποίος επανήλθε με δεύτερο βίντεο και είπε ότι εγώ δεν ήθελα να κάνω κριτική στο Ματσάρι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις όμως ότι ένα μικρό κακό έγινε, γιατί κάποιοι το παρεξήγησαν, γιατί αναφέρθηκε και σε κάποιους ποδοσφαιριστές, εντάξει, λογικά και στους 2 Ισπανούς που τους έχει φέρει ο ίδιος, τον Μορένο και τον Ντάνι Μουνιώτ.
0: Ναι.
1: Και τον Μορένο του δίνω δίκιο. Δηλαδή, από τη στιγμή που για ο Κράιντ ακούγεται, φημολογείται ότι θα αποχωρήσει και ο Μορένο ήρθε από τις ακαδημίες της Ρεάλ, νομίζω θα μπορούσε να τον βάλει αντί του Κράιντ, αν είναι να φύγει ο Κράιντ.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης έχει δίκιο.
0: Ο Μορένο είναι ο μέσος, έτσι.
1: Ο μέσος, δηλαδή, το εξαρόχταρο.
0: Okay.
1: Και επίσης έχει δίκιο, συμφωνώ σε αυτό. Ότι ήταν ατυχής η δήλωση του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος βέβαια είναι καινούριος, είναι νέος προπονητής στην Ελλάδα, έχει μια άλλη κουλτούρα, μια φιλοσοφία, δεν έχει μάθει ίσως πρόσωπα και καταστάσεις και πράγματα.
0: Ναι.
1: Είπε ότι είδαμε το παιχνίδι με τον Βόλο ως ένα παιχνίδι δοκιμών.
0: Ναι.
1: Ατυχής η δήλωση. Δεν κάνεις δοκιμές σε ένα επίσημο παιχνίδι που είναι στόχος να μπει στη League Phase. Δοκιμές κάνεις στα φιλικά.
0: Σωστά.
1: Αλλά okay, δεν μπορεί να του πάρει το κεφάλι του Ματσάρη, ούτε μετά από ένα παιχνίδι. Και εγώ είδα ότι προφανώς έγιναν λάθος επιλογές. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο.
0: Και αυτός μαθαίνει όμως, έτσι, δεν είναι αλίμονο.
1: Μα ναι, όποιος προπονητής και να ήταν, είτε ο Ματσάρης
0: 35,
1: είναι ο Ματσάρης, είτε ήταν ο Τσερβίνης που είναι 30, δεν μπορείς από μετά από ένα.
0: Το ίδιο ισχύει και με το Λύση, για να το θέσω αλλιώς. Γιατί όλοι οι νέοι προπονητές ακόμα ψάχνονται, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Γιατί ο Νίστρουπ τι κάνει, δεν ψάχνετε.
0: Επίσης, εννοείται.
1: Όλοι.
0: Εδώ ψάχνετε με τη Λίμπαρ τόσα χρόνια μετά, δεν ψάχνουν τα νέα παιδιά.
1: Μιχάλη, πηγαίνουμε μια εβδομάδα διακοπές. Γυρνάμε με την ομάδα στη δουλειά και δεν ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε.
0: Έχει χάσει τον μπούσουλα, ναι, έτσι.
1: Μιλάμε τώρα για μια ομάδα που έχει 20-21 παίκτες. Έχει διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικές εθνικότητες.
0: Έτσι είναι, έτσι
1: χαρακτήρες.
0: Είναι.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται χρόνος. Δηλαδή, εγώ θα βγάλω συμπέρασμα και ένα πόρισμα για τον Ηρακλή, το που τι βλέπω αγωνιστικά μετά από 4-5 αγωνιστικές.
0: Σωστά.
1: Μπορεί ο δικηγόρος του Διαβόλου και ο αντίλογος να πει, ρε Γιάννη, μετά από 4-5 αγωνιστικές, αν όμως η ομάδα έχει 3-4 βαθμούς συγκομιδή. Μπορεί τα πράγματα να, από πολύ νωρίς να έχουν γίνει πολύ άσχημα, να έχουν πάρει μια άσχημη τροπή. Ναι, δεν γίνεται όμως διαφορετικά. Να πω τι, ότι επειδή ο Ηρακλής έχασε 3-1 με αποκαρδιωτική εικόνα, τι να κάνουμε, θα διαλυθούν όλα? Δεν μπορεί από τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι νωρίς πολύ. Θέλει υπομονή.
0: Okay. Okay.
1: Θέλει μεταγραφές, επαναλαμβάνω ξανά.
0: Ναι. Τα λέμε αύριο, θα είμαι πάνω στο μάτσο, οπότε θα πούμε πολλά. Δυστυχώς έβαλαν πάλι μεγάλες ομάδες την ίδια ώρα, και τον Άρη και την ΑΕ και τον Ηρακλή.
1: Θα τα πούμε από Αθήνα αύριο. Με το
0: σωστά, αγόρι μου, και ευχαριστώ καλά. Πολύ. Να είσαι καλά. Αυτά και από Γιάννη Τσερβίνη. Τώρα κάτι ήθελα να πω και για τις τρεις ομάδες, αλλά δεν θυμάμαι τι είναι. Πρέπει να τα σημειώνω. Βασικά να πω στον φίλο που πήρα από το Βέλγιο, λίγο πριν στο Δήμο, το Βαρδάκι. Και είπε ότι τα νούμερα δεν αντιστοιχούν με την. Το θέτω εγώ με δικές μου λέξεις, με την αξία του Κωνσταντέλια. Του πω ότι θα πω σε αυτό το φίλο, αν μπορεί, εγώ θα ανοίξω γραμμές σίγουρα για μία ώρα στο τέλος. Μπορεί και μία μισή ώρα πριν, κατά τις 10:30. Γιατί θα ήθελα να το συζητήσω εγώ αυτό. Χάρηκα που είναι φίλος του ΠΑΣ, το παιδί στο Βέλγιο. Χάρηκα πάρα πολύ, αλλά θα πρέπει να του. Μάλλον δεν έχει δει τα παιχνίδια του Κωνσταντέλια τα τελευταία 2-3 χρόνια με τον ΠΑΟΚ. Μάλλον το βλέπει εντελώς στατιστικολογικά και τα νούμερα ίσως να μην αντικατοπτρίζουν την αξία του μικρού. Ο οποίος είναι στα 23 του παρεμπιπτόντος. Και ήθελα να του θέσω μία εικόνα, να μου δώσει μία απάντηση για να καταλάβει, πιστεύω θα καταλάβει, ότι δεν παίζουν πάντα νούμερο. Πάντα τον πρώτο ρόλο τα νούμερα. Ούτε αυτή της Dortmund είναι χαζή άλλωστε να μην έχουν δει τα νούμερα και να τον έχουν πάρει με καμιά 30 τόσα εκατομμύρια συν 17,5% αξία. Οπότε πολύ ωραία συζήτηση θα είναι αυτή, εάν ο φίλος μας ακούει από το Βέλγιο, ο φίλος του ΠΑΣ. Και πολύ λίγο θα έχω και Γιώργο Στράντζαλη στον αέρα, γιατί δυστυχώς, επαναλαμβάνω, αύριο τα δύο παιχνίδια θα είναι την ίδια ώρα. ΑΕΚ, Ηρακλής, Καλαμάτα, Άρης στις 8 και Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9:30. Κάλιστα θα μπορούσε να ήταν το ΑΕΚ, Ηρακλής στις 6. Καλαμάτα, Άρης στις 8, Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 10. Ώστε οι φίλαθλοι όλων των ομάδων να μπορέσουν να δουν και τα τρία παιχνίδια. Ειλικρινά είναι αχώνευτο αυτό. Και ισχύει εδώ και χρόνια. Βάζουν δύο μεγάλες, τρεις μεγάλες ομάδες. Για να μην πω και δύο ντέρμπι μαζί έχει γίνει την ίδια ώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς και οι ίδιοι δεν βλέπουν ότι δεν είναι για το καλό των καναλιών αυτό. Για τηλεθέαση. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ακόμα μου φαντάζει τρομερά περίεργο. Ας πάω τώρα στον Γιώργο τον Στράν. Όχι, όχι. Ακόμα δεν έχω τον Γιώργο. Θα τον έχω σε λίγο, πιθανολογώ. Να πω το πρόγραμμα. Δεν έχουμε ακόμα ημερομηνία για το αναβληθέν Παναθηναϊκός Κηφισιά και ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να. Κατέθεσε το αίτημα για αναβολή. Δικαιωματικά το αίτημα. Ούτε η ΑΕΚ. Και αυτή περίεργο που δεν κατέθεσε αίτημα αναβολή και έχει τον Ηρακλή ενδιάμεσα σε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια στην Ευρώπη. Ακόμα δεν το κατάλαβα. Ούτε για τον ΠΑΟΚ, ούτε για την ΑΕΚ. Τρομερό. Μόνο ο Παναθηναϊκός κατέθεσε το αίτημα και φυσικά έγινε αποδεκτό, δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Και κάπου άκουσα κάποιον να λέει, τώρα θα προβεί σε ένα rotation, λέει ο Λύση, εν ώψη του ευρωπαϊκού αγώνα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Και κόντεψα να πέσω ξερός. Δηλαδή, αν είναι να προβεί σε rotation στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, εν ώψη του αγώνα με τη Μπραν, με δύο νύοι Μπραν, τότε γιατί δεν πήρα αναβολή? Που τη δικαιούται ούτως ή άλλως. Κουφά πράγματα ακούω δεξιά και αριστερά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν βαριέσαι. Αυτή είναι η ζωή μας. Λοιπόν, λίγο τα αποτελέσματα να θέσω στα παιδιά. Τι ακούω, Θεέ μου. Τέλος πάντων, κάτσε τώρα να δω τι γίνεται εδώ. Στην Αυστρία, Ριντ Γκράτσερ 1-0 60 λεπτό. Άρχισε το παιχνίδι στο Βέλγιο. Σταντάρ Λιέξ Λαλουβίερ 0-0, 5 λεπτό. Άρχισε το παιχνίδι στην πανέμορφη εξωτική Μασαλία Μαρσέι Στρασμπούρ 0-0. Κύπελο Γερμανίας παράταση Μανχάιμ Καζεσλάουτεν 0-0. Στο 7ο λεπτό Χάνσα Ρόστοκ Στουτγκάρδη που έχασε τον Κωνσταντέλια, τον πήρε η Ντόρτμουντ 0-0. Στην Δανία καθυστερήσεις πρώτη κατηγορία εκεί, 96ο λεπτό Φρεντερίτσια Άρχους 0-0. Στην Πολωνία, στην Εξτρακλάσα, 22ο λεπτό, Κρακόβια, Βιεζτσίστσα. Εκεί πήγε ο Κουλούρης. αδελφέ μου. Και είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο πολωνικό πρωτάθλημα. Εσύ αυτός ο Κουλούρης έχει πάρει. Μπράβο στο παιδί. Τι σου είναι οι συγκυρίες και η δουλειά βέβαια του παιδιού, δεν το συζητάμε και τα στατιστικά του δεν είναι. Αλλά είναι φοβερός, έχει πάρει ένα κάρο λεφτά. Και μπράβο του, το χαίρομαι. Στα 30 του είναι και ακόμα μπορεί να πάρει κι άλλα. Φρεντερίτσα λέω. Κρακόβια Βιεστσίτσα Κρακοβίας. Το μεγάλο ντέρμπι πρέπει να είναι αυτό, 0-0. Λίγκα Πορτουγκάλ Β, δεύτερη κατηγορία, Μπενφίκα Μπ. Πορτιμονένσε 1-1 στις καθυστερήσεις του αγώνα. Τελικό στη Σουηδία, Σίριους Χάκεν 0-3. 0-3 η Σίριους. Τι λέρε φίλε, Άριους Σίριους. Τουρκία, 24ο λεπτό, Ερζουρούμ Γαλατά 0-2. Μπράβο τα παιδιά, πήραμε προβάδισμα από νωρίς για να μην έχουμε άγχος. Αίγυπτος δεν μας ενδιαφέρει. Ποια Αίγυπτος ρε φίλε? Δεν μας ενδιαφέρει η Αίγυπτος. Κάτσε να δω πού πάμε τώρα. Αρμενία δεν θέλουμε για να τα βγάζουμε στη σειρά. Να τα βγάζουμε από τη μέση σιγά σιγά αυτά. Ούτε μικρές κατηγορίες Βελγίου, Σκόπια πόσο μάλλον. Βόρειος Ιρλανδία δεν μας ενδιαφέρει. Για Στράντζαλης, ναι, ο αρχηγός μας Γιώργος Στράντζαλης στον αέρα, καλησπέρα Γιώργο.
2: Έλα Μιχάλη μου, καλησπέρα.
0: Πώς πάμε?
2: Ωραία.
0: Πού σε βρίσκω?
2: Τώρα στο σπίτι.
0: Α, είσαι σπίτι, εντάξει.
2: Ετοιμάζουμε, ναι, ετοιμάζουμε.
0: Πότε θα φύγεις Γιώργο?
2: Αύριο το πρωί.
0: Άντε, με το καλό αγόρι μου, okay. Με το καλό, με το καλό. Λοιπόν, πάμε λίγο. Μεγάλο παιχνίδι, δυστυχώς. Εντάξει, εγώ έχω την ευχαίρεια να δω και τα δύο μάτς, γιατί έχω οθόνες εδώ μπροστά μου. Αύριο θα είμαστε μαζί. Από τις 7 έως τις 10 θα έχω τα μάτς και τα δύο, και του Άρη και του Ηρακλή. Αλλά υπάρχουν πολλοί, όπως αντιλαμβάνεσαι, που θα ήθελαν να δουν και τον Άρη και τον Ηρακλή και δεν μπορούν γιατί την ίδια ώρα τους βάλανε πάλι, ρε Γιώργο.
2: Ναι, όντως την ίδια ώρα είναι το παιχνίδι. Δηλαδή πρώτη αγωνιστική, δύο παιχνίδια την ίδια ώρα.
0: Ναι, ρε φίλε. Μεγάλες ομάδες την ίδια ώρα. Τρεις μεγάλες ομάδες την ίδια ώρα.
2: Έτσι.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Τέλος πάντων.
2: Τι να κάνω.
0: Πάμε στα δικά μας.
2: Κοίταξε, θα ξεκινήσουμε με τα γραφικά, γιατί σήμερα το απόγευμα προέκυψε είδηση, τη μεταφέραμε και στην εκπομπή του Κώστα Πετροτού. Η μεταγραφή που έψαχνε ο Άρης για να καλύψει το σημαντικό και μεγάλο κενό που υπήρχε από την έναρξη της προετοιμασίας. Φτάσαμε μία μέρα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Η ουσία.
0: Το center back,
2: Ναι, η ουσία είναι ότι καλύφθηκε αυτό το κενό. Βρήκε ο Άρης τον κεντρικό αμυντικό που αναζητούσε εδώ και εβδομάδες. Προχωρά στην απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο από την Σταντάρ Λιέγης. Υπάρχει συμφωνία με την ομάδα από το Βέλγιο για δανεισμό του ποδοσφαιριστή και οψιών για το επόμενο καλοκαίρι, οψιών αγοράς. 26χρονος Κροάτης, πρόκειται για μια κίνηση που έρχεται να καλύψει μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές ανάγκες που είχε το φετινό ρόστερ του Άρη, μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι σήμερα δηλαδή. Γιατί, κοίταξε, η ανάγκη για στόπερ είναι κάτι το οποίο φωνάζαμε και το λέγαμε εδώ και πολύ καιρό, και γινόταν ακόμη πιο έντονη αυτή η ανάγκη όσο πλησίαζε η έναρξη του πρωταθλήματος. Δηλαδή, με το αύριο με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, αναγκαστικά θα πάει με υπηρεσιακό το Γένσεν με τον Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Ναι. Θα μου πεις, πήγανε καλά στην προετοιμασία, στα φιλικά. Ναι, πήγανε καλά. Ο Φιλανδός ανταποκρίθηκε στο ρόλο αυτό και γενικώς ανταποκρίνεται όπου του ζητήσει η ομάδα. Το είδαμε αυτό και στο περσινό πρωτάθλημα. Αλλά ξέρεις, Μιχάλη, δεν έχει και ποδοσφαιρική λογική να πάει ο Άρης και να βασιστεί σε αυτό το δίδυμο.
0: Σωστά.
2: Γι' αυτό και λέγαμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αποκτήσει ο Άρης κεντρικό αμυντικό. Η υπόθεση του Μακούνη είχε υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες, έτσι ο Άρης ενεργοποίησε άλλες επιλογές, καταλήγοντας τελικά στον Σούταλο.
0: Θα τον έχεις για βασικό, Γιώργο?
2: Ναι, αυτός έρχεται για βασικό. Πιθανό να γίνει άλλη μια κίνηση.
0: Ωραία, ωραία.
2: Άλλη μια κίνηση για να έχει βάθος το ρόστερ και ο Μιχάλης Γρηγορίου τις επιλογές, γιατί μια ολόκληρη σεζόν, ένας μαραθώνιος που ξεκινάει με πρωτάθλημα, κύπελο, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζονται επιλογές. Και ο Φαμπιάνο, κακά τα ψέματα, ναι, είναι μια σταθερά του Άρη τα τελευταία πολλά χρόνια, αλλά είναι και στα 35 του και έχει και ένα πρόβλημα, αυτό το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών που τον ταλαιπωρεί από πέρυσι,
0: ναι.
2: Και δεν μπορεί να κάνει κάτι, μόνο διαχείριση. Οπότε ξέρεις, σε αυτό το μαραθώνιο θα χρειαστεί και άλλες επιλογές. Πάντως βρήκε τον πρώτο, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και μια καλή εικόνα που βλέπω εδώ μέσω του Transfer Market είναι ότι ο τύπος παίζει τόσο εύκολα δεξιό και αριστερό στόπερ το ρόλο.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά παίζει και δεξί και αριστερό backfield.
2: Ναι, εντάξει, ναι. Όντως έχει παίξει και σε αυτές τις θέσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί να παίξει και ως δεξιοπόδαρος δεξιά,
0: ναι,
2: στο κέντρο της άμυνας, ναι, και αριστερά. Ο Άρης αυτή τη στιγμή.
0: Με την ίδια άνεση παίζει και τις δύο θέσεις στο κέντρο της άμυνας. Αλλά αν χρειαστεί. Καμιά αναγκαιότητα, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να παίξει και δεξιά-αριστερά ως back.
2: Ναι, πολύ καλό. Εκεί ο Άρης είναι λίγο πολύ καλυμμένο, να σου πω την αλήθεια. Αν δεν προκύψει κάτι.
0: Ναι.
2: Αν και με το Φαντιγκά υπήρξε μία κρούση από το ανόβερο τα τελευταία 24 ώρα, αλλά δεν έχει προχωρήσει γιατί είναι πολύτιμος αυτή τη στιγμή ο Φαντιγκά στους κυπνόμαυρους και έχει και συμβόλαιο ούτως ή άλλως. Αλλά αυτή τη στιγμή ο αριστερά μπακ θα έλεγα ότι είναι γεμάτος. Αν βρει κάτι καλό στο αριστερό άκρο της άμυνας, εντάξει, θα το συζητήσει.
0: Ναι.
2: Γιατί έχει Πετρίς, έχει Φαντιγκά από τα δεξιά. Έχει ο Μαρ Ρίτσαρτς που ανακοινώθηκε σήμερα επίσημα για 4 χρόνια από την Νότιχαμ και από πίσω είναι ο Κέρκες, μια επιλογή που μπορεί να δώσει τουλάχιστον βάθος στον πάγκο. Αλλά ο Ρίτσαρτς είναι ο βασικός αυτή τη στιγμή, αριστερός πιστοφύλακας.
0: Τώρα παρεπιπτόντως, επειδή το ανέφερες και αυτό για ρόστερ, μεσοβδόμαδα και με τον Γιάννη τον Τζερβίνη και με τον Γιώργο τον Στράντζαλη και με τον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό θα κάνουμε την αξιολόγηση, την παρουσίαση του ρόστερ των ομάδων μας για να μπορέσουμε να τον έχουμε ως οδηγό για όλη τη χρονιά, έτσι, γιατί είναι, το κάνουμε κάθε χρόνο αυτό εδώ και πολλά χρόνια.
2: Να το κάνουμε μέσα.
0: Ναι, είναι ωραία φάση αυτή. Γιατί έρχονται πολλοί, Γιώργο, φεύγουν πολλοί, έρχονται πολλοί, ο κόσμος να μάθει λίγο και τις θέσεις του, ποιες θα είναι βασικοί, εν πάση περιπτώσει, πρώτη φάση.
2: Ακόμα υπάρχουν και που καλύφθηκε η ομάδα, που ενισχύθηκε.
0: Ναι, σωστά.
2: Για να επιστρέψουμε λίγο στο Σούταλο, είναι γεννημένο στην 1η Ιανουαρίου του 2000 στην Κροατία, έχει ύψος 1,88.
0: Σωστά.
2: Πέρασε από τη Σπλίτ, πέρασε από την Όσιγκεκ, πήγε στην Ιταλία, Ταλάντα και Λας Βερόνα, Δυναμό Ζάγκρεπ. Το 2024 μετακόμισε στα Ντάρι Λέγγις, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Πέρυσι αγωνίστηκε, είχε γεμάτη σεζόν πέρυσι, στην Κρακόβια στην Πολωνία. Γεμάτη σεζόν έχει και πρόπερση όμως στα Ντάρι Λέγγις, γενικώς.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί υπήρχε και αφισβήτηση και για το γεγονός ότι έμεινε ο Γρηγορίου στην ομάδα, σου λέω τώρα για Ιούνιο σε πάω. Αμφισβήτηση για τις δυνατότητες του Θεοδωρού Καρυπίδη, την αλλαγή που ήθελε ο κόσμος και ζητάει σε ό,τι αφορά το διοικητικό. Έγιναν όμως κινήσεις στο αγωνιστικό. Η εικόνα της ομάδας είναι αυτή και τα αποτελέσματα που νομίζω θα καλμάρουν λίγο την εσωστρέφεια. Γι' αυτό και λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει ο Άρης με νίκη. Ο Άρης θα έχει τον κόσμο δίπλα του και μάλιστα πριν από πολύ λίγο έστειλα και ένα σχετικό θέμα στο metrosport.gr, διότι εξαφανίστηκαν τα πρώτα εισιτήρια. Είναι μεγάλη ζήτηση και ο Άρης ζήτησε και πήρε και άλλα εισιτήρια.
0: Μπράβο.
2: Για το αυριανό παιχνίδι θα έχει περίπου 600.
0: Και ας είναι κάτω στην Τρίπολη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
2: Ακριβώς. Θα έχει περίπου 600 με 700 φίλους ο Άρης.
0: Ωραίο.
2: Αύριο στην Τρίπολη κόντρα στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
2: Τώρα μια πιθανή δεκάδα. Έχω κάποια αριθματικά απλά. Κοίταξε, Διούδης κάτω από την εστία. Γένσεν Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Ξεκινάω με τα σιγουράκια. Εκτός αν στο τέρμα δούμε μια έκπληξη με το Βέλγιο για παράδειγμα. Αλλά δεν νομίζω.
0: Νωρίς κιόλας, ναι.
2: Ναι, ποτέ μιλες ποτέ βέβαια, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Κοίταξε, στην άμυνα. Εκτιμώ ότι θα δούμε ντεμπούτο Πετρίς δεξιά και Φαντιγκά αριστερά. Εκτός και αν το δεύτερο σενάριο είναι ο Φαντιγκά να μείνει δεξιά και να δούμε τον Γκέρκες να παίρνει φανέλα βασικού, γιατί έχει και αγωνιστικό ρυθμό, έπαιξε σε όλα τα φιλικά σε αυτή τη θέση.
0: Ποιος θα ήθελες εσύ?
2: Δεν έχω δει τον Πετρίς, δεν τον έχουμε δει. Εντάξει, από τη Watford, πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, έκανε και προετοιμασία. Αν δω τον Πετρίς στην εντεκάδα, θα πω ότι αξιολογήθηκε σωστά από τον Μιχάλη Γρηγορίου ότι είναι έτοιμος.
0: Σωστά.
2: Αυτή τη στιγμή εγώ, χωρίς να έχω εικόνα, επαναλαμβάνω, από τον Πετρίς θα πήγαινα με φαντικά Κέρκες.
0: Okay.
2: Χωρίς να έχω εικόνα όμως από τον Κέρκες.
0: Okay.
2: Από τον Πετρίς.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά προφανώς και είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, έτσι, ο Πετρίς. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση είναι και πόσο κατάφερε να προσαρμοστεί λίγο στα δεδομένα της ομάδας.
0: Σύμφωνα.
2: Ράτσιτς Μπατσίρου στη μεσαία γραμμή, το πιθανότερο δίδυμο. Στην κορυφή ο Μυρ. Και τώρα τα δύο σενάρια που σου έχω, Μιχάλη, για την τριάδα πίσω από το φόρ είναι Γκαρέ στο 10, Παλάσιος δεξιά, Γιαννιώτας αριστερά, ή Γκαρέ δεξιά, Γιαννιώτας αριστερά και Αλφαρελά μαζί με Μυρ στην επίθεση.
0: Ναι.
2: Ο Γκαρέ ξεκίνησε βασικός στο 10 κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτης, θα μου πει διαφορετικά δεδομένα, αλλά όταν πήγε στα πλάγια η αλήθεια είναι ότι ξεμπλοκαρίστηκε και ήταν και πολύ πιο επιδραστικός. Δεν το αποκλείω να δούμε Γκαρέ, Γιαννιώτα και Αλφαρελά Μυρ.
0: Ναι. Ωραία, έχεις και επιλογές αρκετές. Οπότε...
2: Κοίταξε, μεσοεπιθετικά φέτος ο Άρης όντως έχει πολλές επιλογές
0: και
2: έχει χτίσει μια πολύ ενδιαφέρουσα μεσοεπιθετική γραμμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Από τη στιγμή που ήρθε και ο στόπερ, έχει πάρει και αριστερό μπακ, έχει πάρει και δεξί μπακ ο Άρης, νομίζω ότι σιγά σιγά σχηματοποιεί το ρόστερ του.
0: Ναι. Όμορφα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό έχει ταξίδι,
2: καλά,
0: φίλε. Να είσαι καλά και στην πανέμορφη εξωτική Τρίπολη. Θα είμαστε μαζί αύριο το βράδυ.
2: Εξωτική.
0: Ναι, ναι. Εξωτικότατη. Πάντα ηλιόλουστη και πανέμορφη η πόλη.
2: Έτσι.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
2: Τα λέμε αύριο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Διάλειμμα στα γρήγορα και επιστρέφουμε.

0: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Stichman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση. Χωρίς μέτρο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε, ακούτε Μετρόπολης 95,5. Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα. Ο Λευτέρης ο Πετρούνιας πήρε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Ενόργανο Γυμναστικής με 14.366 βαθμούς. Μια χαρά. Μια χαρά στην κυριολεξία. Να δω τώρα τι γίνεται με τον Μίλτο Τεντόγλου. Γιατί εκεί στο Diamond League της Λοζάνης θα προσπαθήσει να πάρει ακόμη ένα χρυσό. Μην το δένουμε κόμπο ότι πάντα, ξέρετε, θα πηγαίνει και θα παίρνει τα χρυσά και θα... Αλλά μετά τις πρώτες προσπάθειες, δύο πρέπει να έχουμε ήδη, 8-24 ο Τεντόγλου πρώτος. Με πίνοκ 8,01, Χοντελίν 7,92, είναι μπροστά, είναι καλά. Οπότε... Και μόνο ο Τεντόγλου βελτίωσε στο δεύτερο του άλμα την επίδοση. Όλα τα άλλα τα παιδιά είναι πίσω, αρκετά πίσω θα έλεγα. Πάμε στον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό τώρα. Κωνσταντίνε μου. Ή δεν έχουμε Κωνσταντίνο. Δεν έχουμε Κωνσταντίνο. Ποιος είναι ο Πετρίδης, είναι Γιώργο. Γιώργο. Γιώργος Πετρίδης. Θα επιχειρήσουμε και πάλι σε λίγο.

0: Η κατάταξη μετά τις δεύτερες προσπάθειες. Τεντόγλου 8-24, Πίνοκ 8-01, Χοντελίν 7-92, Εχάμερ 7-82 από την πέμπτη θέση και κάτω. Το αφήνουμε γιατί δεν θα έχει. Άρχισε το παιχνίδι της Arsenal, του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος είχε και μια τελική εκτός εστίας απέναντι στα παιδιά της Coventry, που ανέβηκαν τώρα κατηγορία. Άρχισε και το παιχνίδι στην Ισπανία, Betis Real Sociedad, και στη δεύτερη Ισπανία άρχισε το Córdoba Girona. Όλα στο 0-0 και ο Βιεστίτσα της Κρακοβίας με Βιετέσκα έκανε 0-1 στην Κρακόβια. Πρέπει να είναι εκεί το ντέρμπι της Κρακόβιας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οκ, 0-1 η Βιεστίτσα. Δεν πιστεύω να παίξει ο Κουλούρης από σήμερα, θα πάω να δω μετά την σύνθεση. 25 λεπτό Marseille Strasbourg 0-0, Standard La Louvière επίσης 0-0, 23 λεπτό. Ερζουρούμ Γαλατά 41 λεπτό 0-2. Βοσνία δεν μας ενδιαφέρει. Βουλγαρία Τσερνομόρε Βάρα Ντούναβρούσε 0-0 ημίχρονο. Στην Γαλλία 2, θα σας ενημερώσω λίγο αργότερα. Πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό, να μην τον αφήσουμε να περιμένει πολύ τον Κωνσταντίνο μας. Έλα, γόρι μου, τι κάνεις?
1: Γιώργος Πετρίδης, για σένα,
0: Μιχάλη. Α, Γιώργος Πετρίδης, συγγνώμη, Γιώργο. Ο Κωνσταντίνος είναι μετά. Τι μου κάνεις?
1: Και εγώ θα εμφανιστεί ο Κώστας τώρα.
0: Θα εμφανιστεί αργότερα. Θα εμφανιστεί αργότερα.
1: Έτσι είναι. Οι φίλες βγαίνουν πιο μετά.
0: Ναι, όντως.
1: Ανοίγουμε το πρόγραμμα.
0: Σε άξονα το μεσημέρι στην ενημερωτική. Δύο λογάκια, αν θες έτσι επιγραμματικά να δώσεις μια εικόνα στον κόσμο για Τρινκιέρι, παίχτες κτλ. Και μετά να μου πεις για το Τουρκία Κροατία τι έγινε, με ρωτάνε φίλοι.
1: Ναι. Ναι, να αρχίσουμε με το δεύτερο.
0: Όπως θες, όπως θες.
1: Ρωτάνε οι φίλοι, ναι, γιατί είναι και το πιο πρόσφατο. Ναι. Δες, βέβαια, μας ενδιαφέρει με έμεσο τρόπο.
0: Σωστά.
1: Νίκησε η Κροατία με καλά του Χεζόνια στο τέλος.
0: Τεράστιος Χεζόνια.
1: Ο Χεζόνια, ο οποίος έβαλε 37. Λοιπόν, ο Τσέντιο...
0: Αυτός που είναι χωρίς contract ακόμη.
1: Όχι, έχει contract.
0: Άλλος είναι αυτός.
1: Έχει πάει και πάλι Αμερική στο NBA, στους Cavaliers.
0: Ναι, ναι. Τον μπέρδεψα με άλλον που πήγε στην Αμερική που δεν είχε το συμβόλαιο που λέγαμε.
1: Όχι, η ιδιαιτερότητα του, το έχουμε ξανασυζητήσει, η ιδιαιτερότητα του συμβολέου του Χεζόνια είναι ότι θα γίνει εγγυημένο τον Νοέμβριο.
0: Αν δεν
1: είναι στο roster των Cavaliers 15 Νοεμβρίου, νομίζω είναι η προθεσμία. Γίνει εγγυημένο τον Νοέμβριο.
0: Τον Νοέμβριο.
1: Αν δεν είναι στο roster

0: Εγώ ακουστώ από πολλούς. Εντάξει. Ναι. άρα είναι όνομα, πολύ μεγάλος παίκτης δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει. Είναι elite παίκτης. Δηλαδή στη θέση του μπορεί να είναι και ο κορυφαίος. Εν πάση περιπτώσει είναι σίγουρα ένας από τους.
0: Ο Σωτήρης Δασκαλάκης μου λέει ότι ίδια θέση με Οσμάν.
1: Έτσι.
0: Άρα δεν θα μπορούσαμε να τον φέρουμε αυτόν. Τζάμπο ονειρεύομαι.
1: Ναι, εντάξει. Βέβαια ο Οσμάν θα έλεγα πιο πολύ 3. Είναι ο Χεζόνα το λες και 4-3. Με 3-4.
0: Εντάξει, κάνουν.
1: Λίγο πολύ εκεί είναι. Ναι. Λίγο πολύ εκεί είναι. Okay. Έβαλε 17 ο Οσμάν, έτσι για να μην το ξεχάσω.
0: 17. Ωραίος.
1: Ο Οσμάν που μας ενδιαφέρει πιο πολύ έβαλε 17 ποντάκια.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά πικράθηκε στο τέλος.
1: Επικράθηκε τώρα. Εντάξει, κοίταξε, η Τουρκία έχει κάνει 6 στα 6 στα
0: δεν είναι σαν και εμάς.
1: Και δεν ήταν επιστημονικό, ήταν φιλικά αυτό. Φιλικό από το παιχνίδι. Okay. Θα πάει στο Κατάρ. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν.
0: Δεν μου λες τους Ουκρανούς τους έχουμε.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Να πεις και τους άλλους τους είχαμε.
1: Τι εδώ με την Πορτογαλία και
0: σωστά.
1: Δεν καταφέραμε και όχι μόνο δεν καταφέραμε, πονέσαν κατά μάτια μας.
0: Σωστά. Έχεις δίκιο.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν αρκετά νέα πρόσωπα. Εντάξει, προφανώς έχουν ταρακουνωθεί οι πάντες.
0: Ναι.
1: Μιχάλη, το ξαναείπαμε νομίζω και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε μαζί. Δεν είναι και μικρό πράγμα για αυτούς τους παίκτες. Όσο κι αν είναι χορτάτη ενδεχομένως, όσο κι αν. Είναι φτασμένοι, μπορεί και κάποιοι ας πούμε, να είναι και στη δύση της καριέρας τους να λείψουν και από το παγκόσμιο, να λείψουν και από τους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Τώρα βέβαια αυτό δεν λέει κάτι, γιατί και οι άλλοι παίζουν μπάσκετ και αποδείχθηκε αυτό βεβαίως. Τώρα για την Ουκρανία, αν τους έχουμε, λογικά τους έχουμε, αλλά τι να πω, ας το δούμε και στην πράξη.
0: Γιατί διάβασα ότι ο καλύτερος σου παίκτης, ένας από τους καλύτερους, δεν θα παίξει.
1: Ναι, εντάξει. Και γίνεται και δεν έχουν και το πλεονέκτημα στο πότι σέδρα, γιατί γίνεται στη Ρήγα το.
0: Α, ναι, σωστά. Λόγω. Βέβαια, Ουκρανία είναι.
1: Σύλλογο, για μένα το θέμα είναι πώς θα είναι και
0: η εθνική μας.
1: Ναι, σε σχέση με το προηγούμενο παράθυρο, έχουμε τον Καλάθι που επιστρέφει μετά από 2 χρόνια στην εθνική. Έχουμε τον Ντόρσεϊ, τον Θανάση Αντετοκούμπο.
0: Το Γόκαπ.
1: Όχι, ο Γόκαπ.
0: Απλά ρωτάω.
1: Κοιτάξτε, γελάω, γιατί αν δεν ασχολείται πολύ, αν το ρωτούσε κάποιος άλλος που μπορεί να ασχολείται και πολύ, μπορεί να το θεωρούσαν και τριγκαδόρικο. Τριγκαδόρικη την ερώτηση, γιατί γίνεται χαμός με το.
0: Γιατί γίνεται χαμός με τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Έχει πανάει από τον Ολυμπιακό, έχει βγάλει το διαβατήριο το ελληνικό.
0: Ναι.
1: Αυτά για την
0: εθνική. Δεν μου λες, άμα νικήσουμε τους Ουκρανούς και χάσουμε τους Ισπανούς.
1: Έχουμε δρόμο τώρα, ήμασταν στο 3-3 είμαστε, Μιχάλη. Έχουμε πολύ.
0: Α, έχει ακόμα δηλαδή. Okay.
1: Έχουμε κουπί να τραβήξουμε. Πρέπει να κερδίσουμε και την Ισπανία. Αλλά και για μένα το 2-2 είναι επιβεβλημένο. Να κάνουμε 2-2 για να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω. Τους Ουκρανούς τους έχουμε, τους Ισπανούς τους έχουμε.
1: Τώρα, αν πούμε ότι έχουμε τους.
0: Αυτοί θα παίξουν με βασικούς δηλαδή.
1: Ο κόσμος. Ναι, εντάξει. Ναι, παίζουν φυσικά.
0: Α, παίζουν βασικούς. Καλά.
1: Εντάξει. Ο Αντάμα που είναι NBA δεν είναι διαθέσιμος και γενικά. Σε αυτή την περίοδο δεν περιμένεις και να είναι όλοι διαθέσιμοι.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω απόλυτη εικόνα του ποιοι λείπουν ή ποιοι θα παίξουν.
0: Οκ, okay, είναι νωρίς ακόμα.
1: Θα σου πω το εξής, αν πούμε ότι έχουμε τους Ισπανούς σε οποιαδήποτε ηλικία, όταν μιλάμε για μπάσκετ σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να. Να πω, θα γελάσει το σύμπαν.
0: Ναι, okay,
1: όπου μας βρίσκουν, ξέρεις ότι οι Ισπανοί.
0: Γι' αυτό το ρωτάω.
1: Μας δίνουν και μία.
0: Να το πάρω λίγο πιο όμορφα στο τέλος, αυτό κατάλαβες.
1: Ναι. Κάπως έτσι.
0: Οκ. Γενικά από τον ΠΑΟΚ αν έχεις κάτι, Άρη Ρακλή, για να μην σε αφήσω και...
1: Εντάξει, τώρα από τον ΠΑΟΚ δεν θέλω να επιστρέφουμε και πάλι σε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Νομίζω βέβαια, αν θέλουμε, ξέρεις, αυτό το περίφημο μπαμ που λέμε και το κερασάκι...
0: Απάντησε ο Τσιάρας μάλλον σήμερα.
1: Λοιπόν, ο Τσιάρας, κοίταξε, ο Τσιάρας απάντησε, θα έλεγα, διπλωματικά. Το ίδιο και ο Τρινκέρι, που είναι ακόμη πιο παλιός και ξέρει και πώς να το διαχειρίζεται, βέβαια και ο Τσιάρας φυσικά. Ναι. Αλλά ο Τρινκέρι είναι και πολύ είναι επικοινωνιακός τύπος, ξέρει και τα κουμπιά των.
0: Αφήνει πάντα ενδεχόμενο ανοιχτό, έτσι.
1: Ναι, ναι. Φυσικά δεν θα μπορούσε να το αποκλείσει, γιατί όποιος κινείται σε αυτό το χώρο, Μιχάλη, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλείει τίποτα.
0: Ναι, οκ. Το έχει πει 100 φορές αυτό, οκ. Okay. Το έχω εμπεδώσει και εγώ ακόμη.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Βέβαια, γιατί, για να μην κρυβόμαστε, μιλάμε για την περίφημη περίπτωση Ντόρσεϊ, που δηλαδή, κάνει μια νιά ως τα κεραμίδια.
0: Ναι.
1: Εγώ απλά να θυμίσω ότι ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για τη σεζόν που αρχίζει τώρα, το 26-27.
0: Ναι.
1: Πριν από καιρό, θα έλεγα, από εβδομάδες, κυκλοφόρησε έτσι στα media τα αθηναϊκά ότι θα θα τα βρουν, όχι, ότι θα υπογράψει επέκταση.

0: πρόταση ότι θα υπάρξει αναπροσαρμογή στο συμβόλαιό του, γιατί για τα δεδομένα, τα νέα δεδομένα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αξίζει κάτι περισσότερο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είναι το θέμα και βλέπουμε.
1: Πάντως με τον Ολυμπιακό δεν τα έχει βρει ακόμη.
0: Αυτό λέω.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Ανοιχτό το ενδεχόμενο.
0: Αν τα είχε βρει, θα είχε ανακοινωθεί.
1: Ναι, σωστό. Ωραία. Άρη Ηρακλή, αν έχεις κάτι.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Έχει αρχίσει η προετοιμασία, δουλεύουν και οι δύο ομάδες. Νομίζω ότι γνωστά και τα δεδομένα για τα θέματα και τις απουσίες που έχει ο Άρης, ναι, για τους διεθνείς.
1: Ναι.
0: Και μέσα σε αυτούς λείπει και ο Μοκόκα, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού του. Όχι κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, αλλά χάνει απευθέτως ένα πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει αύριο τα φιλικά του, θα παίξει με την TFT Σκοπίων στο Παρατάκι και κλεισμένο των θυρών για όλους, δηλαδή ούτε και εμείς θα είμαστε εκεί. Οπότε θα περιοριστούμε σε όσα θα
1: βγάλει ΚΑΕ.
0: Ενημέρωση ΚΑΕ.
1: Ναι, okay. Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ώρα κιόλας και για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο θα έχουμε και Κωνσταντίνο Πετρωτό για να κλείσουμε λίγο και την ενημέρωση με τις ομάδες μας. Και μάλλον, για να σας πω την αλήθεια, είχα ετοιμάσει 20 θέματα, είναι λίγα που θα σας... αλλά έτυχε κάτι και με τον καθηγητή μας, κάτι καλό βέβαια, όχι έτσι, ένα απρόοπτο, okay. Αύριο θα είμαστε εδώ πάνω στα μάτς του Άρη και του Ηρακλή. Το Κυριακή θα είμαστε πάνω στο μάτς του ΠΑΟΚ. Οπότε από Δευτέρα ή Τρίτη, τα βράδια τώρα με τον καθηγητή μας για ενημέρωση. Οκ. Okay. Τώρα, για να δω αν έχουμε κάτι από τον κόσμο του live. Arsenal Coventry 1-0. Για να δούμε ποιος. Ο Havertz με ασίστ του Καλαφιόρη. Μάλιστα. 1-0 λοιπόν. Καλά κάνουν και βγήκανε μπροστά. Και μετά είμαστε στο 20 λεπτό εκεί. Ριτ Γκράτσερ 28 1-0. Βέλγιο έχουμε Σταντάρ Λιέγγις Λαλουβιέρ 0-0 33 λεπτό. Παραμένει το 0-0 στη Μασσαλία Μαρσέη Στρασβούργο. 0-1 έχει κάνει η Στουτγάρδη στο Ροστόκ 35 λεπτό για το κύπελο Γερμανίας. 0-0 18 λεπτό Μπέτις Ρεάλ Σοσιεδάδ. Προηγήθηκε η Κόρδοβα 18 λεπτό Κόρδοβα Χιρόνα 1-0. Ισοφάρισε η Κρακόβια την Βιεστίτσα από την Κρακοβία 1-1. 45 λεπτό συν 3 καθυστερήσεων πρέπει να έχουμε εκεί. Άρχισε και το Τοντέλα Ακαδέμικα για τη δεύτερη Πορτογαλίας. 0-3 ο Γαλατάς με την Ερζουρούμ και έχουμε και ημίχρονο εκεί. Με Σαλάι, με Ακιγκούν και Όσιμεν, τον Ξανθούλη, τον Γαλανομάτη, τον Κοντούλη, 3-0 η Γαλατά, εύκολα με την Ερζουρούμ. Μια χαρά είμαστε και από εκεί. Μετά, Τσέρνο Μόρε Βάρνα, Ντούνα Βρούσε στη Βουλγαρία 0-0, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Γαλλία Β, δεν θα σας κουράσω. Οπότε την αφήνω. Δεύτερη κατηγορία Ιταλίας, ημίχρονο, Βιτσέντζα Κατανζάρο 1-1, λήξτο, για το θέλουμε χ. Αν μπορείς να το λήξεις, καλά θα ήταν. Πολωνία, Λέχια Γκντάνσκ, Πογκόν Σιέντλιτσε 0-0 στην πρώτη κατηγορία. Μας ενδιαφέρει πολύ και από εκεί και πέρα. Ρουμανία, Πετρολούλ Πλοιές στη Ραπίδ Βουκουρεστίου 0-1, 88 λεπτό. Πάει και η Ρουμανία. Στην Σκωτία για την Championship, ημίχρονο Ινβερνές, Πάτικ Θίστλ 0-1. Και δεν έχουμε γραμμή, αδελφέ μου Δημήτρη. Αν μπορείς, όποια γραμμή μπορείς, παίρνα τον Κωνσταντίνο, γιατί όχι τραβάμε κανένα ζόρι, απλά να μην κάνουμε κοιλιά και είμαστε 22 και 22 πρώτα λεπτά, τέσσερα διάρια. Ακόμα ένα διάρι μέσα στην Νορβηγία, την Πέμπτη, πέντε διάρκεια, μια χαρά. Η γραμμή πέφτει συνέχεια με τον Κωνσταντίνο, Δημήτρη μου, σε κάποια άλλη γραμμή ίσως. Η μίχρονη Βενέσ Παρτιχθής λοιπόν 0-1 και αυτά είναι τα παιχνίδια, δεν έχω άλλα εδώ, οπότε τελειώσαμε και από εκεί. Από θέματα, αφήστε παιδιά, είναι πάρα πολλά. Ειδικά από Αμερική και Ουκρανία, πάρα πολλά θέματα έχουν προκύψει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Να ήταν μόνο αυτά, δεν είναι μόνο στα του πολέμου. Δεν βαριέσαι. Εσείς προετοιμαστείτε ανάλογα. Μετά το διάλειμμα θα ανοίξουμε γραμμές. Θα πάμε συζήτηση όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας. 2-0 στο Λονδίνο, ο Arsenal. Για να δούμε αν είναι μέσα ο Χρήστος Τζόλης. Ο Σακά έχει με ωραίο Μπουκαϊό Σακά. Λίγο πριν ήθελε ο Τζόλης να δώσει assist, αλλά ο Rashworth έκοψε και τελείωσε την υπόθεση εκεί για τα παιδιά. 2-0 λοιπόν η Arsenal, νωρίς με τα παιδιά της Coventry. Προσέξτε ρε παιδιά, το βάλαμε 2-4 γκολ, το είπαμε και το μεσημέρι εδώ στον Γιώργο τον Πετρίδη. Μην κάνετε καμιά χαζομάρα πάνω από 4 γκολ, στο 23ο λεπτό 2-0 είναι. Πρέμιερ Αγγλίας είναι, μην διασυρθούμε τώρα με Coventry. Ρε Coventry, γαλάζια ομάδα είσαι. Τέλος πάντων. Την παλεύουμε εκεί να βγάλουμε τον Κωνσταντίνο. Δεν μας θέλει σήμερα. Με τον Κωνσταντίνο, οκ. Okay. Το πρόγραμμα που σας είπα για το Σάββατο, οκ. Okay. Το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με διαιτή, το Σπυρίδωνα Ζαμπαλά, ο Άρης με την Καλαμάτα. Και μετά Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30 στο Γιώργος Καραϊσκάκης με διαιτητή τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη. Ενώ στο ΑΕΚ Ηρακλής έχουμε τον Μιχάλη τον Ματσούκα, το συνεννόματο. Εκεί στην... πάμε στον Κωνσταντίνο για να δούμε. Κωνσταντίνε, είσαι στον αέρα?
2: Ναι.
1: Ναι ρε φίλε, επιτέλους θα ανοίξω σαμπάνια, τι μου κάνεις?
2: Βγήκα, τι κάνεις?
1: Πώς πας?
2: Καλά είμαι. Τι λέει?
1: Μια ενημέρωση έτσι για τον κόσμο, για να σε αφήσω ήσυχο μέρα που είναι και ώρα που είναι ειδικά.
2: Κοίταξε, το βασικότερο νέο νομίζω είναι ότι ο Τάχα Άλλη μπήκε και έκανε προπόνηση.
1: Ναι, άρα, το διάβασα με τον Γιώργο, από τον Γιώργο τον Ζαΐρη λίγο πριν και χάρηκα πολύ, οπότε είναι πολύ αυτό ωραίο νέο αυτό, Κωνσταντίνε.
2: Ναι, είναι γιατί χρειάζεται ο παίχτης.
1: Βέβαια.
2: Η αλήθεια είναι ότι κάνα δεκάλεπτο που έπαιξε καλά στοιχεία έδειξε.
1: Ναι.
2: Τον θέλει, τον έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει να παίξει λίγο με τον Λεβαδιακό για να παίξει μετά με την ομάδα της
1: Μπραν.
2: Ναι, δεν μπορώ να σου το πω από τώρα, θα το δούμε.
1: Okay.
2: Πάντως είναι μια θετική είδηση αυτή.
1: Βέβαια.
2: Ότι μπήκε το παιδί αυτό και το λέω γιατί συνήθως οι περιπτώσεις τραυματισμών στον νόμο είναι λίγο περίεργες.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Και προφανώς για να μπει σημαίνει ότι είναι απολύτως καλά, έχει τεσταριστεί και δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Σωστά.
2: Το ένα είναι αυτό.
1: Ωραίο.
2: Το δεύτερο είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια λίγο να ερεμήσει η ομάδα. Να πάει να κερδίσει την πρεμιέρα το Λεβαδιακό με Ζίβκοβιτς παρόντα εκεί, θυμίζω, δεν είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Για να αποκτήσει λίγο ψυχολογία, να ηρεμήσει λίγο ο ΠΑΟΚ και να πάει να παίξει στο τελικό μετά στην Νορβηγία.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η ιστορία.
1: Ύπουλο παιχνίδι, ρε Κωνσταντίνε, αυτό. Το φοβάμαι, ρε φίλε. Ύπουλο μάτς.
2: Για το Λεβαδιακό,
1: λες. Ναι. Ύπουλο μάτς.
2: Κοίταξε, Μιχάλη, εγώ το είπα και προηγουμένως στο Δήμο του Παρδάκη.
1: Ναι.
2: Εάν ο ΠΑΟΚ πρέπει να μη ρισκάρει κάπου, αυτό είναι στο ευρωπαϊκό μάτς. Δηλαδή, αν
1: σωστά
2: πρέπει να προστατεύσει κάποιο παίκτη για να τον έχει σίγουρα την Πέμπτη, την ερχόμενη, ας μην το βάλει.
1: Ναι.
2: Δεν χάλασε ο κόσμος. Καταλαβαίνω, είναι και το πρωτάθλημα ένας στόχος. Στην παρούσα φάση όμως, το σημαντικό είναι να αποφευθεί το πισωγύρισμα που θα στείλει τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ πίσω. Και δεν θα το επιτρέψει να παίξει Ευρώπη μετά από καιρό.
1: Είσαι της άποψης ότι θα έπρεπε να ζητήσει αναβολή ο ΠΑΟΚ και αυτό το μάτς ή όχι?
2: Όχι, δεν είμαι αυτής της άποψης. Γιατί συμφωνώ με κάτι που είπε, αντιρρησίως το είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Βέβαια είπε ότι δεν πιστεύω ότι ο Ηρακλής μπορεί να μας κάνει ζημιά. Ουσιαστικά κάπως έτσι το είπε.
1: Ναι.
2: Αλλά είπε ότι αυτή την περίοδο πιο σημαντικό είναι να πάρουν ρυθμό οι ποδοσφαιριστές. Και εγώ νομίζω για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό να παίξει ο Ντιαγέ.
1: Ναι.
2: Κάμπος ο χρόνο με το Λεβαδιακό, να παίξει ο Λουσέ,
1: ναι,
2: να παίξει λίγο παραπάνω και ο Λουστόντο, να παίξει και ο Χατζηγιάκος. Δηλαδή είναι βασικό τώρα να πάρουν ρυθμό οι παίχτες.
1: Okay.
2: Δεν θεωρώ υπάρχει θέμα κόπηση. Εγώ είμαι υπέρ του
1: Λύση. Πάνω κάτω και αυτό είπε ο Λύση, έτσι. Δηλαδή.
2: Ναι, πάνω σε αυτό το κομμάτι εγώ είμαι μαζί του.
1: Ναι, okay.
2: Δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη τα παιχνίδια για να βρεθούν λίγο οι παίχτες.
1: Σύμφωνοι.
2: Ειδικά τώρα που έχει φύγει ο Κωνσταντέλιας, ναι, και ο Ζίβκοβιτς και δεν θα είναι. Γιατί πρέπει να δουλέψουν κάτι. Αυτό το κάτι θα το δουλέψουν και την Κυριακή.
1: Ναι.
2: Είναι καλό νομίζω για τον ΠΑΟΚ.
1: Okay.
2: Έτσι, το okay πρόβλημα θα ήταν να αναβάλει. Δεν ξέρω γιατί το έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που ζήτησε αναβολή με την Κηφισιά καταλαβαίνεις ότι αν δεν περάσει εκεί θα έχει πρόβλημα αυτός.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Γιατί
2: για
1: εμείς,
2: μένα νομίζω ότι είναι καλό.
1: Εμείς okay, δεν θα έχουμε πρόβλημα.
2: Ναι, θα σου πει κάποιος, okay, μπορεί να έχει τραυματισμό 1002, με το φόβο δεν πας. Κοιτάς καθαρά αγωνιστικά τι σε βολεύει.
1: Εγώ συμφωνώ εδώ. Βολεύει, εδώ ναι, συμφωνώ, ναι.
2: Το βολεύει να παίξει παιχνίδι για να βρεθούν οι παίκτες λίγο παραπάνω μαζί.
1: Άλλωστε είναι Πέμπτη, Κωνσταντίνε, δηλαδή δεν είναι Πέμπτη Κυριακή, είναι Κυριακή
2: όχι,
1: Πέμπτη.
2: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
1: Ναι, ναι, έχει περιθώριο, οκ. Okay.
2: Μια χαρά. Αν ο Πάουκ, πρόσεξε με, αν ο Πάουκ είχε πιο νωρίς μάτς προαθλήματος, ήταν τρίτη αγωνιστική, είχε παίξει και δύο,
1: ναι,
2: είχε παίξει και ένα κύπελο, θα σου έλεγα ίσως οκ. Okay. Αλλά τώρα
1: okay,
2: δεν είναι πολλά τα παιχνίδια. Και επειδή ήρθαν και παίχτες τελευταία, χρειάζονται χρόνο.
1: Ναι.
2: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Σύμφωνοι, σύμφωνοι.
2: Εντάξει, σύμφωνοι. Και αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να είναι κουρασμένος, μπορεί αυτός να μείνει έξω να παίξουν οι υπόλοιποι. Έτσι. Δεν είναι απαραίτητο ότι για όλους ισχύει η ίδια συνταγή.
1: Ναι. Ο Ντεσπότοφ βλέπω στην ενημέρωση ότι είναι ακόμα έξω. Το πόσο γνωρίζουμε.
2: Είναι ακόμα έξω. Εγώ καταλαβαίνω για τον Ντεσπότοφ επειδή είναι πάρα πολύ καιρό έξω.
1: Ναι.
2: Εγώ έχω σημαδέψει 20 Σεπτεμβρίου που είναι η διακοπή τριών εβδομάδων για τις εθνικές.
1: Αχα.
2: Εγώ νομίζω μετά θα μπει ο Ντεσπότοφ
1: okay,
2: σε φουλ okay, ρυθμούς αγωνιστικούς.
1: Να είναι γερό είναι το παιδί, να μπει για με το καλό. Ναι,
2: ναι, είναι πολύ διάστημα ακόμα. Οκ, okay, μπορεί να προλάβει να παίξει και νωρίτερα, αλλά λέω ότι καλά-καλά θα είναι ο Ντεσπότοφ.
1: Σύμφωνοι.
2: Μετά τη διακοπή. Να ξεπεράσει, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει,
1: ναι,
2: να κάνει τις προπονήσεις, να κάνει ουσιαστικά μια τύπου προετοιμασία για να μπει και να τον έχει ο ΠΑΟΚ φουλ. Ίσως προλάβει να παίξει κανένα ματς, έστω αλλαγή, οκ. Okay.
1: Ναι,
2: αλλά
1: ναι,
2: εγώ τον Ντεσπότοφ στο μυαλό μου, με βάση αυτά που ξέρω από τέτοιες επεμβάσεις και χρόνιες, τέλος πάντων, όχι χρόνιες, μακροχρόνιες, να το πω καλύτερα, απουσίες, είναι ότι συνήθως μετά από διαστήματα που έχεις το χρόνο, έχεις προπονήσεις, δεν έχεις παιχνίδια και μπαίνεις και μπαίνεις και ομαλά.
1: Ναι. Λίγο με τα γραφικά, αν έχεις οτιδήποτε, για μια πιθανή εντεκάδα μετά.
2: Κοίταξε, του Κουλένοβιτς το προβάλλουν πολύ τα ιταλικά μίντια και βγαίνουν πληροφορίες. Δηλαδή, υπήρχε ένας Ιταλός δημοσιογράφος που είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση να δώσει 200.000 ευρώ να τον πάρει έναν οικοφέτος.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Come on.
3: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Π.χ. λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Έτσι, δεν ξέρω και τι θα μπορούσε να γίνει. Ναι. Θα πρέπει να δούμε λίγο τις επιλογές του Λύση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ο Μιχαηλίδης θα παίξει για να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχή, γιατί δεν έπαιξε προχθές.
1: Ναι.
2: Και ίσως έχουμε μια αλλαγή κάποια στιγμή να μοιράσουν τον χρόνο οι άλλοι δύο.
1: Ο Γιαννούλης σίγουρα θα παίξει για να πάρει ακόμα περισσότερο.
2: Θα παίξει αυτό σε ένα διάστημα να πάρει το ρυθμό του, γιατί είναι παίξει σε ρυθμό. Έχει βέβαια και τον Γκόμες, έχει και τον Μπάμπα και είναι η μοναδική θέση που δεν έχει πρόβλημα. Έχει και τον Τέιλορ που μπορεί να παίξει αχάφ.
1: Σωστά.
2: Δεν ξέρω πώς θα διαχειριστεί το Σάντα Μαρία. Γιατί ο Σάντα Μαρία μοιάζει ακόμα να μην έχει βρει τα πατήματά του. Αν είναι θέμα ότι πρέπει να πάρει μερικές ανάσεις και να ξαναμπεί την επόμενη εβδομάδα ή θα τον βολεύσει ο Σάντα Μαρία να παίξει ξανά.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν ξέρω πώς το εκτιμάνε οι γυμναστές του Λύση.
1: Ναι.
2: Θα το δούμε από τη διαχείριση που θα κάνει. Νομίζω αύριο περισσότερο θα φανεί αυτό, το τι ακριβώς θέλει να κάνει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι ο Ντιαγέ χρειάζεται χρόνο. Ο Λουσέ πιστεύω θα είναι βασικός. Χρειάζεται χρόνο, όπως είπαμε, για να πάρει λίγο μπρος παραπάνω.
1: Το Λουσέ που λες να τον βάλει αριστερά αντί Τάισον ή για δεκάρι αντί Κωνσταντέλια. Αντί Καμαρά. Κωνσταντέλια που συνήθεια.
2: Η λογική λέει ότι πρέπει να παίξει ο Πέλκας, ας πούμε, που έχει πολύ καιρό.
1: Σωστό, βέβαια.
2: Έτσι, να πάρει και αυτός λίγο χρόνο συμμετοχής.
1: Άρα δεκάρι ο Πέλκας, ο Λουσέ αριστερά.
2: Όπως το χρησιμοποίησε προχτές, νομίζω να πάει αριστερά κάποια στιγμή.
1: Ναι.
2: Δεν
1: ναι,
2: ξέρω, θα δούμε.
1: Επειδή
2: θα
1: τον έβαλε αριστερά, σωστά.
2: Όντως, ο Τάισον είναι μια περίπτωση παίκτη που λες τον ξεκουράζω.
1: Ναι.
2: Okay, είναι και σε μεγάλη ηλικία.
1: Ναι.
2: Καλό να γίνει μια διακίνηση.
1: Άντε να παίξει ένα 20 λεπτά, αν χρειαστεί στο τέλος.
2: Ναι. Γι' αυτό λέω, ας περιμένουμε λίγο να δούμε και αύριο τώρα τι θα γίνει. Γιατί σήμερα ήταν.
1: Γιατί προπόνηση αυριανή.
2: Ναι.
5: Θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Λίτσα, να το δούμε για πρώτη φορά στο rotation. Αυτό είναι το θέμα.
1: Σωστά. Σωστά. Οκ, οκ. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Θα πάμε παρέα έως τις 12. Εγώ θα ανοίξω γραμμές. Όποιος θέλει να μιλήσει για οποιοδήποτε θέμα, εδώ είμαστε. Επαναλαμβάνω, είχαμε ευρωπαϊκά παιχνίδια μεσοβδόμαδα των ομάδων μας και όχι μόνο. Και θα έχουμε και το επόμενο μεσοβδόμαδο τριήμερο. Έχουμε και πρώτη εθνική κατηγορία. Δεύτερη εθνική κατηγορία θα αργήσει λίγο, αλλά έχουμε ένα διήμερο Σάββατο Κυριακή γεμάτο ενδιαφέρον. Μόνο ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει. Αναφέραμε αυτά, οκ. Okay. Οπότε ανοίγουμε γραμμές 90-90-90 για όποιον θελήσει να μπει εδώ. Δίνω μια μεγάλη καλησπέρα στον Αναστάσιο Χατζήλια. Καλησπέρα, αδελφέ, από Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλή εκπομπή. Ο Γιώργος Ορούμπος λέει: καλησπέρα, Μιχάλη. Καλή εκπομπή από Γιάννενα. Ο ωραίος δεύτερος από τα Γιάννενα εδώ. Να χαρώ το φίλο μου. Ο Μάριο Τάμπα το διάβασα αυτό λίγο νωρίτερα. Ο Αλέξανδρος ο Κοντογιάννης λέει: καλή εκπομπή. Γεια σου, Αλέξανδρε, με το καλύτερο, το πιο όμορφο όνομα στον κόσμο, Ανδρός. Είδαμε τον Τζόλι από εκεί, αριστερά, η μπάλα, σούτεξ στην περιοχή. Φωνάζουν κάποιοι παίκτες της Arsenal για χέρι, αλλά οκ, η Arsenal είναι μπροστά πάλι με τον Τζόλι από τα αριστερά. Κοφτή τρίπλα μέσα στην περιοχή, παράλληλη σέντρα κόβουν και πάλι οι γαλάζιοι της Coventry. Το αγκούρι λέει: ποιος το χρειάζεται, λέει ο Ιωάννης ο Τσού. Αγκούρι, φίλε μου, για την ελληνική παραδοσιακή σαλάτα μας, ειδικά με τη φέτα. Ποτέ τυρί, μόνο φέτα στο τυρί δασκαλάκι. Δεν μπορώ να φάω τυρί. Μόνο φέτα μπορώ να φάω. Φέτα δεν παίζεται, ρε φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Μιχάλη.
0: Ορίστε.
1: Καλησπέρα από τα Άγια Μετέωρα. Κατά κόστα, τι κάνεις?
0: Καλώς το να, καλώς τα Μετέωρα, καλώς το να.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη, να είσαι καλά.
0: Όλοι, όλοι να είμαστε.
1: Εδώ βλέπω την Ελληνάρα, τον Χρήστο, τον Τζόλι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άμα βλέπω Ελληνάκια, Μιχάλη, άστε.
0: Εντάξει, έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι,
1: έτσι,
0: είναι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έτσι είναι. Είναι πρώτη φορά που τόσα Ελληνόπουλα παίζουν σε τόσο υψηλό επίπεδο μαζεμένα.
1: Ναι, ναι. Τώρα ο Κουστάκης με το Γιαννάκη, τον Τέλεια, στην Ντόρτμουντ. Είμαι και Ντόρτμουντ.
0: Ντόρτμουντ είσαι!
1: Εκτός από Αρμίνια Μπίλεφελτ, γιατί είχα τον ανιψιό μου έπει στην Αρμίνια Μπίλεφελτ.
0: Αχα, ωραίο.
1: Τώρα, Μιχάλη, είναι γυμναστής στην Λειψία.
0: Αλλά ωραίο.
1: Στην εθνική Γερμανία, ο μάγκης μου είναι γεννημένος στον Μπίλεφελτ.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: και ετοιμάζεσαι να δεις και τον Μπάγερν Ντόρτμουντ, έτσι.
1: Εννοείται. Εννοείται,
0: βέβαια.
1: Ο εγγονός μου, Μιχάλη, και τελειώνω με αυτό. Ήταν Μπάγερ, Μιούνχεν. Και λέει ο γαμπρός μου, είναι φιλέλληνας πολύ ο Μιχαήλ, Γερμανός. Γιατί η κόρη μου είναι. Κατάλαβες τώρα, θα τα πω άλλη φορά.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και του λέει ο παππούς είναι Ντόρτμουντ. Ωραία, Ντόρτμουντ. Και εγώ, όχι, λέω, δεν θέλω να γίνει την Ντόρτμουντ, αρκεί να μην είσαι φανατικός. Μιχάλη μου, καλή αυτή, σ' ακούω πάντα, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό δίμερο.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε όλες τις ομάδες να νικάμε πάντα και στα Ελληνάκια μου.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Χαίρομαι που σ' ακούω πάντα.
0: Να είσαι καλά, εγώ χαίρομαι που σ' ακροατής μου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. 90-90-90, παιδιά, ξυπνήστε. Ο Πάνος ο Κρστ λέει: καλή εκπομπή, Μιχάλη. Το ποσό της μεταγραφής θα προσπαθήσω να σου το δώσω με παράδειγμα. Αν πας σε ένα μαγαζί στον Εύωσμο και αγοράσεις μια μπλούζα, θα πληρώσει 25-30 ευρώ. Την ίδια ακριβώς μπλούζα την αγοράσει σε ένα σικ μαγαζί στην Αριστοτέλους, θα πληρώσει τουλάχιστον 50-60. Ελπίζω να σε διαφώτισα. Ναι, εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε, ραγόρι. Και αν ο Τέλειας έπαιζε στον Άρη, θα τον έπαιρνα με 8 δεκαμμύρια ευρώ. Ναι. Σαφώς και έχει παίζει μεγάλο ρόλο το που παίζεις. Δηλαδή, αν ο Τέλειας σήμερα έπαιζε στην Blackburn, θα έπαιρνε μια αξία 50-60% πάνω σίγουρα. Μα και στην Dortmund τώρα. Το ποσό μεταπίδησης του σε καλύτερη ομάδα μετά από την Dortmund θα είναι το διπλάσιο και βάλε. Δηλαδή δεν το συζητάμε αυτό. Όπου παίζεις, σαφώς και ανεβάζεις την τιμή ανάλογα με το που παίζεις. Βέβαια, υπάρχουν σε κάθε πρωτάθλημα μεγάλο, Premier και πάει λέγοντας, παίχτες που είναι κάτι κουρσούμια, που αξίζουν πολλά εκατομμύρια σύμφωνα με το transfer market, σύμφωνα με τους ειδικούς, εν πάση περιπτώσει, ή σύμφωνα με την αγορά της Αγγλίας και την Premier. Αλλά δεν είναι τόσο, δεν αντικατοπτρίζει την ακριβή αξία του κάθε παίκτη. Απλά επειδή παίζουν στην Premier, ανεβαίνει αυτόματα η αξία, γιατί αν τους πάρει μια ομάδα όπως, ας πούμε, αν φύγει από τώρα από την Arsenal και πάει στην Τουρκία, μετά από 1-2 χρόνια η τιμή του θα έχει πέσει σαφώς. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
2: Λοιπόν, είμαστε λίγο σε άσχημη κατάσταση, πάω και με.
0: Ναι.
2: Ψυχολογικά, αγωνιστικά βλέπω την ομάδα ότι έχει αποδυναμωθεί. Βασικά αυτό μέχρι πέρυσι το Φεβρουάριο, για να το πάρουμε από την αρχή, μέχρι πέρυσι το Φεβρουάριο ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
2: Και αν θυμάσαι καλά, λέγανε όλοι ότι μάλλον θα το πάρει ο ΠΑΟΚ φέτος, όχι μόνο για τα
0: χρόνια. Όχι μάλλον, το παραδεχόντουσαν, ναι, ότι ήταν η καλύτερη ομάδα. Ναι,
2: πηγαίναμε για να το πάρουμε.
0: Ναι.
2: Ξαφνικά άρχισαν οι συμπτώσεις να τραυματίζονται ο ένας, ο άλλος.
0: 7 βασικοί, 1,5 μήνα.
2: Ναι, ταυτόχρονα.
0: Άστα να πάνε.
2: Ναι. Όχι μια ο ένας, μια ο άλλος.
0: Έτσι είναι, δυστυχώς ταυτόχρονα, ναι. Και ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις.
2: Ναι.
0: Τρομερό πράγμα.
2: Φεύγει αυτό, αποτυγχάνουμε. Μετά δεν μπόρεσαν, επανήλθαν, δεν ήταν σε καλή κατάσταση.
0: Ναι.
2: Χάνουμε και το κύπελο, ναι, χάνουμε και μέσα στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν χάσαμε, αλλά δεν κερδίσαμε.
2: Ναι,
0: δεν νικήσαμε.
2: Δύο τώρα, ναι.
0: Σωστά.
2: Αναγκαστήκαμε να παίξουμε Europa.
0: Ναι.
2: Για κόμφερες. Το καλοκαίρι είπαμε δεν θα αργήσει.
0: Εδώ παρεπιπτόντως να σημειώσω κάτι, συγγνώμη, να πω κάτι. Είναι τρομερό πως ο ΠΑΟΚ έχει κληρώσει στα τελευταία πολλά χρόνια τόσο δύσκολες και επικίνδυνες κληρώσεις που δεν μπορώ να το χωνέψω εγώ, φίλε. Δεν μπορείς να παίζεις τώρα στο Europa League μια Δυνάμο Κιέβου, Άντερλεχτ. Δηλαδή, έλεος ρε φίλε,
2: και
0: έλεος.
2: Και ταυτόχρονα Παναθηναϊκός και ΑΕΚ που μια δεκαετία δεν είχαν καθόλου πορείες.
0: Ναι, να έχουν πιο βατό πρόγραμμα, ναι.
2: Είναι
0: φοβερό.
2: Σύμπτωση αυτό, είναι, ναι, είναι βάτο.
0: Πέρσι το παράδειγμα το πιο δυνατό είναι πέρσι η κλήρωση του ΠΑΟΚ στο Europa League και η κλήρωση του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, τρομερό πράγμα μιλάμε.
2: Και φέτος με τι ομάδες έπαιξε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, σωστά.
2: Και η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι στο conference φέτος. Το καταλαβαίνω, αλλά πέρσι η κλήρωση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκού στον ίδιο θεσμό ήταν άλλα ντάλλον.
2: Ο ΠΑΟΚ είχε πιο πολλούς βαθμούς, ήταν ισχυρός και τέτοια. Ναι.
0: Και πήγε και έπαιξε με ισπανικές, γαλλικές ομάδες και ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο με κάτι τέλος πάντων.
2: Εντάξει, είναι πολιτική που δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Μετά, συνεχίζοντας τη συλλογιστική μου στο προηγούμενο,
0: ναι,
2: έρχεται το καλοκαίρι και λέμε δεν θα αργήσει αυτή τη φορά η ΠΑΕ διοίκηση, θα κάνει το πάθημα, έγινε μάθημα των προηγούμενων χρόνων. Θα κάνουμε έγκαιρα τις μεταγραφές ώστε να είμαστε έτοιμοι στην Ευρώπη στα προκριματικά για να μην έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Γίνεται αυτό το θέμα με τον Λουτσέσκο. 1,5 μήνα κρατάει η Λουτσεσκιάδα. Δεν ξέρω αν ήταν τεχνή έντοση ή όχι.
0: Όχι, δεν ήταν. Απλά η διοίκηση είχε. Δεν καταλάβαινε τι της είχε γίνει τότε και δεν ήξερε τι απόφαση να πάρει και την πήραν αργά. Δυστυχώς.
2: Την πήραν αργά.
0: Ναι, δυστυχώς.
2: Βόλευε όμως. Βόλευε που την πήραν αργά γιατί ξεκινάει αργά και ο σχεδιασμός μετά. Μέχρι να πάρεις προπονητή, να πάρεις τεχνικούς διευθυντές. Να...
0: Γιατί λες βόλευε όμως, δεν βόλευε.
2: Δεν βόλευε γιατί.
0: Δεν μπορεί η διοίκηση να μην θέλει. Το καλό της ομάδας.
2: Δεν ξέρω. Από ό,τι αποδεικνύεται, παιδιά, εγώ από την περσινή ομάδα που θέλω να καταλήξω. Φεύγει ο Κεντζιόρα, δεν έρχονται καλύτεροι. Φεύγει ο Μεϊτέ, δεν έρχεται καλύτερος. Φεύγει, όταν λέω φεύγει, είναι τραυματίας. Φεύγει ο Κωνσταντέλιας, φυσικά δεν θα βρει καλύτερο. Φεύγει ο Γιακουμάκης, δεν έρχεται καλύτερος. Φεύγει ο Σντόεφ, εκεί μία ή άλλη. Δηλαδή, έφυγε όλη η ραχοκοκαλιά της ομάδας και αντικαταστάθηκαν από παίχτες που είναι ελαφρώς χειρότεροι από αυτούς που φύγανε.
0: Δεν ξέρω αν είναι ελαφρώς χειρότεροι, αλλά σε στυλ Γιακουμάκη Κωνσταντέλια δεν το συζητάω. Είναι το top. Οι άλλοι, εγώ πιστεύω ότι κάναμε μια καλή αναβάθμιση, αλλά αυτές τις δύο θέσεις είναι πολύ σπουδαίες και εδώ την έχουμε πατήσει άγρια κακώς. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Είναι πολλές οι παράμετροι εδώ, τέλος πάντων.
2: Μιχάλη, εσύ πιστεύεις ότι ο Σάντα Μαρία προσφέρει πιο πολλά από το ΜΕΙΤΕ?
0: Όχι τώρα. Αλλά επειδή είναι βαρύ κορμί και ήταν καιρό σε αδράνεια, μετά από ένα μήνα μπορεί να είναι. Γιατί δεν μπορεί να παίζει τόσα παιχνίδια σε top πρωταθλήματα και να μην είναι καλός, άλλη μόνο.
2: Okay.
0: Τώρα όμως όχι. Τώρα όμως όχι, ούτε συζήτηση.
2: Αμυντικά εγώ δεν θα τον έβαζα εξάρι, φίλε.
0: Εξάρι, ούτε εγώ θα τον έβαζα.
2: Τον Τέιλορ εξάρι που είναι τίμιος και πιο κόφτης, ναι, και θα βάλω τον Σάντα Μαρία οχτάρι.
0: Ναι, και εγώ μαζί σου είμαι εδώ. Μαζί σου είμαι.
2: Εγώ απορώ, δηλαδή τα χαρακτηριστικά του παίχτη είναι για οχτάρι, δεν είναι για εξάρι.
0: Μαζί σου είμαι.
2: Τέλος πάντων, αποδυναμώνεται η ομάδα και πάμε τώρα και στη χειρότερη στιγμή, ρε Μιχάλη, Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μία εβδομάδα τον Κωνσταντέλια. Αυτός θα τους έπαιρνε μόνος του για πλάκα ο Κωνσταντέλια.
0: Έβαλε όρο η Dortmund. Έβαλε όρο η Dortmund ότι ήθελε απάντηση Σάββατο βράδυ. Άντε πάρε εσύ.
2: Κάποιες φορές όμως όταν παζαρεύουμε εμείς παίχτες, εμείς γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε όρους και ημερομηνίες.
0: Έλατε, είναι θέμα.
2: Εύκολα γίνεται η πώληση, τώρα θα μου πείστε και πολλά λεφτά. Εύκολα γίνεται.
0: Όχι, δεν ήταν πολλά. Ένα καλό ποσό ήταν μεν, δεν ήταν πολλά λεφτά όμως.
2: Κοίταξε, τη Μαρία μάλλον τη φάνηκαν ότι ήταν πολλά, ότι ήταν καλό.
0: Ίσως ήταν ικανοποιητικά αυτή την εποχή, αλλά όχι αρκετά. Δηλαδή, εγώ περίμενα τουλάχιστον 8-10 εκατομμύρια να σου πω ότι ήταν η σωστή τιμή για τον Κωνσταντέλια. Ναι. Ακόμα 8-10 δηλαδή, κατάλαβες.
2: Τα λογιστικά βιβλία της κυρίας Γκονσάρεβα μάλλον άλλο θέλω να παρουσιάσει υγιέστατα οικονομικά στο Σαββίδι για να πάρει τον μπράβο. Πάρει το έψιμο ότι λειτουργεί η εταιρεία καλά. Ναι. Η εταιρεία λειτουργεί καλά.
0: Εγώ αν ήμουν Γκονσάρεβα θα έλεγα κύριε της Dortmund, συμφωνούμε στα νούμερα, ο παίκτης όμως θα φύγει μετά τα δύο παιχνίδια με την Μπραν. Θέλετε, δεν θέλετε, αλλιώς περιμένετε. Απλά πράγματα. Okay.
2: Αυτό σου λέω, Μιχάλη, ακριβώς το ίδιο που είπες εσύ τώρα, σκεφτήκαμε πιο πολύ στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι
2: σίγουρη,
0: είναι.
2: Σίγουρη πρόκριση, δηλαδή, με Κωνσταντέλια ήταν σίγουρο.
0: Μαζί σου. 100% το είπα στον αέρα χτες αυτό.
2: Όπως εμφανίστηκε η Μπραν, ήταν σίγουρη συντριβή. Δηλαδή, τελείωνες από το πρώτο μάτς.
0: 100%.
2: Και τώρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί θα επιστρέψουν αυτοί οι τρεις μπροστά.
0: Ναι.
2: Θα είναι η έδρα διαφορετική.
0: Ναι.
2: Αυτό το λέγαμε και στην Άντερλεχτ, έτσι. Το μάτς. Αλλιώς ήρθε η Άντερλεχτ εδώ που έχει μια ποιότητα η ομάδα. Εδώ φάνηκε αδύναμη η ομάδα η Άντερλεχτ.
0: Ναι.
2: Εκεί όμως όταν πήραμε, άλλαξαν τα πράγματα.
0: Να σου πω κάτι, επειδή δεν είναι η Μπραν Άντερλεχτ, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα χάσει εκεί. Με καμία Παναγία.
2: Πιστεύεις ή θέλεις να πιστεύεις.
0: Όχι ότι το θέλω. Στο λέω ποδοσφαιρικά, αγωνιστικά. Δεν μπορεί αυτή η ομάδα, δεν πανάρθουν οι τρεις βασικοί και οι άλλοι τρεις που παίξαν δεν ήταν κακοί δηλαδή. Άντε να τους βγάλουν λίγο το κάτι παραπάνω, αλλά πίσω. Αυτή η ομάδα έχει τόσα κενά που εμείς με μία εβδομάδα ακόμα προπόνησης και με το Σερίφι, το Γαλανομάτι, τον Ξανθούλη μπροστά, πιστεύω θα κάνουμε μεγάλη ζημιά σε δάφτους.
2: Ωραία. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλά πρέπει να σκεφτούμε όλοι ότι η ομάδα μας είναι μια ομάδα που αμυντικά είναι εξαιρετικά ευάλωτη.
0: Δυστυχώς.
2: Δηλαδή κάθε μάτς τρώει 2 και 3 γκολ και τα πράγματα γίνονται βουνό δύσκολα μετά.
0: Δυστυχώς. Έχεις δίκιο, απλά δεν μπόρεσα να καταλάβω το πώς η καλή αμυντική γραμμή και η καλή μεσοαμυντική λειτουργία με την Δυνάμο άλλαξε τόσο άρδιν με την Άντερλεχτ στα άλλα δύο παιχνίδια και την Μπραν. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
0: Φοβερό, ε. Δηλαδή, εκεί που λες, κάνεις πολύ καλή παρουσία με την Δυνάμο. Εγώ θα σου πω και στα δύο παιχνίδια, όχι μόνο στην Τούμπα. Περιμένεις να είναι ακόμα καλύτερη μέσω αμυντικής σου λειτουργία στα επόμενα με περισσότερες προπονήσεις. Και όμως.
2: Είναι στα πόδια, ναι.
0: Ναι, και όμως. Κουφό τελείως.
2: Μου φάνεται, ρε παιδί μου, με πείραξε πολύ. Γιατί η Μπραν είχε τον έλεγχο του αγώνα ένα 20 λεπτό μόνο. Και σε αυτό το 20 λεπτό σου έκανε και γκολ. Έχασε και το άλλο που γλίστρησε ο άλλο και μπερδεύτηκε.
0: Και δεν είχε τον έλεγχο η Μπραν. Του τον έδωσε εσύ τον έλεγχο. Δεν μπορούσε να του μαρκάρει, να του πιέσει καν. Παρακολουθούσε του παίκτε 5 μέτρα μακριά. Φοβερό.
2: Αυτό με προβληματίζει για τη ρεβάνση, Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Αυτό με προβληματίζει ότι εάν έχουν οι άλλοι την μπάλα λίγο περισσότερο, γιατί φυσιολογικά στην έδρα του θα παίζουν. Βλέπω πολύ δύσκολα μη δε φάμε γκολ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ψάχνω εμείς τώρα 2 γκολ. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν ψάχνω εγώ τίποτα. Ξέρεις, δεν ψάχνω εγώ. Δεν με νίκησαν, κατάλαβες. Πρέπει να με νικήσουν αυτοί. Δεν είναι εύκολο. Γιατί εγώ στην μεσοεπιθετική μου γραμμή θα βρω πολλά κενά εκεί. Λίγο καλός να είμαι αμυντικά, θα βάλω ένα γκολ παραπάνω. Αυτό με ενδιαφέρει, κατάλαβες.
2: Αυτό που μου δίνει και λίγο αισιοδοξία τώρα, γιατί είπα τα αρνητικά όλα, είναι ότι ο Απόλλων Λεμεσού πήγε και έκανε διπλό εκεί.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, ότι τους έκανε και φάσεις. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν μπορεί εμείς να είμαστε και να χάνουμε όλα τα γκολ πάλι ξανά, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Πίσω είναι τραγωδία αυτή.
0: Ναι.
2: Απλά πρέπει να είμαστε εμείς προσεκτικοί μεσοαμυντικά.
0: Έτσι. Να πω την είδηση ότι ο Μίλτος ο Τεντόγλου, το παλικάρι μας, ξανά πρώτος στον Diamond League της Λοζάνης. Χρυσό με 8,24 στην κορυφή και πάλι ο Μίλτος.
2: Ωραίος.
0: Ευχαριστώ, φίλε.
2: Και εγώ.
0: Να σε καλά για την κουβέντα. 90-90-90. Δεν πιστεύω να κοιμάστε παρασκευιάτικα βράδυ. Το Diamond League συνεχίζεται και έχουμε κάτι κοριτσάρες εκεί στα 4x100 γυναικών. Και η Ολλανδέζα εδώ, η μικρή Ολλανδέζα. Κάτσε λίγο να πάμε να δω τι έχω έως ότου πάρουν τα παιδιά. Ελάτε παιδιά, συντονιστείτε. 90-90-90. Λίγο να δούμε. Arsenal Coventry ημίχρονο πλέον 2-0. Προηγήθηκε και καλά έκανε η Marseille. 47ο λεπτό Marseille Strasbourg 1-0. Standard La Louvière παραμένει το 0-0 41ο λεπτό. 0-0 ημίχρονο Betis Sociedad. Και Córdoba Girona ήδη 2-0. Ημίχρονο τώρα αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα στο φίλο ή φίλη. Καλησπέρα.
3: Έλα, γεια σου Μιχάλη.
0: Κλείσε μόνο το δέκτη σου αν θες, γιατί άκουσα από μέσα το ραδιοφωνάκι.
3: Έκανα, να μην. Λοιπόν, Δημήτρης από Λιτόχωρο.
0: Καλώς το να, καλώς το να.
3: Για άλλη μια φορά, συγχαρητήρια στα Μετρόπολης, γιατί πες βγήκαν στοιχηματάκι, αδερφέ, και παρακολουθούμε. Λοιπόν, άκουγα εκεί στην Air Sport, τους τράβηξα μια μούτσα και γύρισα το διακόπτη.
0: Εντάξει.
3: Αυτοί εκεί πέρα φλιαρούν. Αν δεν τους μπορώ άλλο Air
0: Sport. Εντάξει, άστο τι κάνουν οι άλλοι. Οκ.
3: Λοιπόν, εσύ μας θες κανένα αποτέλεσμα από το στοίχημα και όλα αυτά. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ, την ομαδάρα μας.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Καλά έγινε και ο Κωνσταντέλιας, δεν πειράζει, ρε παιδιά, είναι επιχείρηση αυτά, είναι businessman. Κονομάμε, εκατομμύρια,
0: πειράζει, πειράζει.
3: Επιχείρηση είναι αυτή.
0: Για τον Κωνσταντέλια πειράζει, αδελφέ, όλοι οι άλλοι που πούλησε... Εντάξει, το δέχομαι, το αποδέχομαι. Για τον Κωνσταντέλια όχι.
3: Ο Σαβίδης και η Μαρία και οι άλλοι εκεί πέρα, όπως είπες προηγουμένως, τα λογιστικά. Πάντως πιστεύω και συμφωνώ μαζί σου ότι μέσα στην Μπραν θα την κερδίσουμε, έστω και με ένα μηδέν.
0: Και εγώ το πιστεύω.
3: Όπως είπες προηγουμένως, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα.
0: Μακάρι.
3: Μιχάλη, να είσαι καλά, παλικάρι μου.
0: Να είσαι καλά και εσύ, ευχαριστώ που πήρες.
3: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Να είσαι καλά. Έχει απομείνει λίγο βέβαια από το καλοκαίρι. Προηγήθηκε και πάλι ο Καταντζάρος. 63ο λεπτό, Βιτσέντζα, Καταντζάρο 1-2. Στην Πολωνία, 64ο λεπτό, Λέχια Γκντάνσκ, Πογκόν Σιέντλιτσε 1-0. Σκωτία Champions, Ιμπιμβερνές Πάρτικ Θίστλ 0-1. Στα υπόλοιπα, έλα, 90-90-90. Έχει πρωτάθλημα αύριο, ρε παιδιά, και κοιμάστε. Θα μου πεις, όλος ο κόσμος είναι είτε παραλία, είτε τρώει, είτε κάνει βόλτα τώρα, είτε κοιμάται του καλού καιρού, είτε... ναι. Στη Βουλγαρία, Τσερνομορεβάρα, Ντουναρούσεφ 1-1, 83ο λεπτό. Στην Τουρκία, 67ο παραμένει το Ερζουρούμ Γαλατά 0-3. Στην Πορτογαλία, τον Ντέλα Ακαδέμικα 0-1. Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Γεια σου, αγόρι.
4: Πάω καλά, ρε φίλε. Μια χαρά παίζει η ομάδα.
0: Μια χαρά παίζει.
4: Θέλουν οι παίχτες.
0: Που να παίζει και μια χαρά, ρε φίλε.
4: Καλά παίξει. Εμένα μ' αρέσει, ρε φίλε. Αυτός ο προπονητής μ' αρέσει.
0: Δεν διαφωνώ μαζί σου. Είναι ένα διαφορετικό στυλ, πιο ελεύθερο, πιο ωραίο.
4: Έτσι, πιο επιθετικό, ναι. Πιο δυναμικό, πιο απ' όλα.
0: Okay.
4: Τώρα εντάξει, μας λείπουν παίχτες.
0: Θέλει χρόνο και παίχτες. Σωστά. Θέλει χρόνο και μεταγραφές ακόμη.
4: Θέλει χρόνο και παίχτες, έτσι. Και ένωση, ενωμένα μας όλοι οι παοξίδες, αγαπάμε την ομάδα μας.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
4: Τόσο για τον κύριο Σαββίδη, εντάξει, είμαστε όλοι νευριασμένοι.
0: Μπράβο. Δηλαδή... Στεναχωρημένοι και τσατισμένοι μαζί αυτά.
4: Μα τα τελευταία 6-7 χρόνια, Μιχάλη, ποτέ δεν πήραμε με πλήρης ομάδα να κάνει προετοιμασία ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Κοίτα, εδώ έτσι, που τα λέμε τώρα, ναι. Καμιά ομάδα δεν το κάνει αυτό, γιατί το ακούω αυτό πολύ έτσι, συχνά, οκ. Αλλά τέλος πάντων. Μεγάλη συζήτηση.
4: Αυτοί έχουν πάγκο. Εμείς τι είχαμε φέτος.
0: Εντάξει, άμα
4: τι
0: δεις...
4: είχαμε φέτος.
0: Μην το βλέπεις.
4: Και τον Κωνσταντέλια.
0: Μην το βλέπεις έτσι.
4: Είναι... Έτσι το βλέπω, φίλε. Εντάξει,
0: όχι. Σε δικαιολογώ ότι δεν ήμασταν έτοιμοι, οκ. Αλλά πολλές ομάδες είναι έτσι, φίλε. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός βλέπεις τώρα τι γίνεται. Και αυτός μπορεί να μείνει έξω και έχει χαλάσει του κόσμου τα εκατομμύρια. Και η ΑΕΚ πρέπει να νικήσει για να προκριθεί. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από το Champions.
4: Μιχάλη, άκουσε λίγο, σε παρακαλώ, να σου δώσω ένα φωτεινό παράδειγμα.
0: Ναι.
4: Το Γιαννούλη τον πήραν 4.250.000.
0: Ναι.
4: Αφού έτσι κι αλλιώς θα τα δίναν τα λεφτά. Γιατί δεν τον πήραν πιο μπροστά να τον έχει προπονητήσει.
0: Δεν διαφωνώ.
4: Αυτό το παράδειγμα φέρνω, κατάλαβες.
0: Δεν διαφωνώ, έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Βέβαια.
0: Αλλά όταν πάει Γκοντζαρέβα, ρε φίλε, να κάνει να κλείσει deal, άστα να πάνε, ρε φίλε.
4: Και γι' αυτό το Σλοβαίνο φίλο που έλεγε πριν λίγο του Τουρκού, έτσι πως λέγεται, για 100.000 χάλασε μεταγραφή.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
4: Λες, δεν ισχύει.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Αλίμονο.
4: Γιατί το πήρανε, το άκουσα στα αυτιά μου.
0: Όχι, παλικάρι μου. Τον φώναξε η Ισπανία, η πρώτη κατηγορία της Ισπανίας, δεν λες όχι. Και η Εσπανιόλδη. Έτσι.
4: Εντάξει, Σπανιόλ τώρα 12η θέση.
0: Απλά εμείς ήμασταν μπουνταλάδες στον ΠΑΟΚ, γιατί δεν φροντίσαμε να υπογράψει ένα προσύμφωνο όταν μας είπε συμφωνούμε, ο μάνατζερ και ο παίχτης, ώστε την τελευταίο βράδυ πριν έρθει το πρωί κλεισμένα εισιτήρια να μην μπορεί να πει παιδιά άλλαξα γνώμη. Τι πάντα πει άλλαξε γνώμη. Σκάσε μου 4 εκατομμύρια στο συμβόλαιο που έχει υπογράψει η ρήτρα και αντί φύγε με το καλό τότε. Μια ούτε αυτό κάναμε.
4: Ομάδα, μια σοβαρή οργάνωση.
0: Ναι.
4: Φίλε, τα κάνει αυτά που λες.
0: Έμα, αυτό
4: έτσι,
0: λέω.
4: Άρα δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι.
0: Αυτό λέω, αυτό με στεναχώρησε. Γιατί και με το Μίγκελ Μπρενσί το Γάλλο πάλι το ίδιο έγινε.
4: Ναι.
0: Συμφώνησε. Ωραία. Υπόγραψε μου εδώ το συμφωνητικό. Βάλε μια ρήτρα 2 εκατομμύρια άμα δεν έρθεις. Και θα σου πω εγώ αν το σκέφτεσαι ακόμα Μίγκελ Μπρενσί. Κατάλαβες.
4: Έτσι ένα πάει. Μήνυμα στον κύριο Σαββίδη ότι είμαστε συναχωρημένοι με αυτό. Το στηρίξαμε.
0: Το ξέρει σίγουρα.
4: Το σεβόμαστε. Mm. Αλλά άμα δεν μπορεί, τον παρακαλούμε πάρα πολύ να φύγει από τον ΠΑΟΚ, να αναλάβει κάποιο άλλο που μπορεί το μάνα μας να την πάει πιο ψηλά. Μάλιστα. Αυτό τίποτα άλλο.
0: Να χαρώ. Να είσαι καλά.
4: Έγινε, φίλε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλά, ευχαριστώ καλά, πολύ. Καλά. Λίγο, μην πάρετε τώρα μετά το διάλειμμα. Έχουμε μία ολόκληρη ώρα. Αποφασίστε λίγο, γράψτε λίγο τα στιχάκια εδώ, τι θέλετε να πείτε εδώ. Ποιο θέμα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Είχαμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αρχίζει το πρωτάθλημα αύριο και εσείς κοιμάστε. Δεν θέλω να κοιμάστε. Ξυπνήστε. Λοιπόν, 2-0 ημίχρονο η Arsenal. 1-0 στο 54 η Μαρσέιγ. Στο κύπελο Γερμανίας 55 λεπτό Hans Rostock Stuttgart 0-2. Ημίχρονο στην Ισπανία Betis Sociedad 0-0. Ημίχρονο στην δεύτερη Ισπανίας Κόρδοβα Χιρόνα 2-0. Στην Εστρακλάσα, μεγάλη κατηγορία της Πολωνίας, Κρακόβια, Βιεστσίτσα Κρακόβιας, 1-2. Απλά εδώ, παιδιά, τώρα να δω, δεν πιστεύω να παίζει ο Κουλούρης, αλλά δεν παίζει ο Κουλούρης και δεν πιστεύω να είναι ούτε καν στον πάγκο, ούτε καν στην αποστολή, δεν είναι. Οκ, okay. Α, ένα λεπτό μήπως πιο κάτω, μήπως, όχι, δεν είναι, οκ. Okay. Διάλειμμα θέλει ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης. Του το δίνουμε και επιστρέφουμε λίγαν συντόμως.

0: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live, ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες. Νίκος Κουρκούλης live, Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
5: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
6: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.